0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
7: Πάλι ζωγράφησες.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
4: Τηλέφωνο 2610 642 399.
0: Sport FM Patras.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Τι έχεις, ρεμάκι, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
10: Κάνει το γλαφέ! Κάνει το γλαφέ!
11: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
10: Το σούτ!

0: Sport FM Patra. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν Κημητηρίου, στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσία.

γιατί ο εχθρός σας είναι ο κάθε μετανάστης, είναι ο κάθε ρίλος τέλος πάνω στα ραδιόφωνα ή ο κάθε ένας που φωνάζει στο δρόμο για τα δικαιώματα όλων και όχι τα 5-10 σόγια που πλωτίζουν στην πλάτη σας. Γιατί να είναι αυτοί εξάλλου? Ποιος φοβάται? Λοιπόν, την εξάδα από την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew κερδίζει ο Ξενογιαννάκης Σταύρος με 58-16 στο κινητό του. Κατόπιν κληρώσεως φυσικά. Ευχαριστούμε την ελληνική ζηθοποιία Strange Brew που ήταν στην παρέα μας, τα καταστήματα Monsterville. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 Ιωδός στο νούμερο 95 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Monsterville Gifts for All Clothing and Attitude. www.monsterville.gr. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. www.monogrammaishop.gr για ηλεκτρονικές αγορές.

Bad Movie στο γράμμα κομματάρα, λέει και ο Κωνσταντίνος. Καιρό είχαμε να ακούσουμε Μορφωνιό, λέει η Δημητρία. Καλημέρα και στη Βάσια. Άσε ρε φίλε με την παραμύθα της σωτηρίας. Άσε να πούμε. Τράβα άνοιξε κανένα βιβλίο και βρες λίγη ζωή από το να είσαι όλη μέρα εδώ να στέλνεις τις ίδιες αηδίες. Το πρόβλημά σου είναι η ΛΟΑΤΚΙ και τα εμβόλια. Ενώ έχεις πολύ μεγαλύτερα.

0: 2023, το άλμπουμ Cura Safe Fassi, Cherry Brandy, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, είναι ευθύνουσες μέρες που κλείνουν τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ευχαριστώ Μανώλη Μουσουράκη και Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην παραγωγή, έστω στην παρέα εδώ έξω. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης με την διορή ραδιοεφημερίδα που ανοίγει κάθε Κυριακή εδώ. Για ό,τι τρέχει. Τα πάνω κάτω τέλος. Επιστρέφουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Αυγούστου, κανονικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν ακόμα ο ψυχασθενής. Δεν το έχει φορολογήσει. Δεν είναι μακριά βέβαια. Αφού θα έδωσε τα αρχαία ιδιώτες, θα τα δώσει δηλαδή από Τρίτη. Μπορεί να φτάσει και εκεί. Τι να κάνεις. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Φύγαμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο Παναγιώτη.

0: κεφαλάς. Ώρα χρυσού μεταλλίου για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πρώτο sprint στις 11, τηλεοπτική μετάδοση από RTO Sport. Σε πρώτο πλάνο, υποθέσεις των Τζοσέ Σα και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για SS Αλιακά και Μαφέο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ από τους πράσινους μετά τον Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Τέλος και επίσημα ο Γέτβαϊ με τον Κροάτι Στόπερ να ανακοινώνεται από την Αλ-Σαμπάμπ. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες στις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό τέταρτο φιλικό με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση χαφ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση φόρ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη. Λόγω τραυματισμού στον αριστερό όμως σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς της 5ης με την Δυνάμο Κιέβου. Πρώτον πυλών του Όφη, ο Αϊτόρ. Οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διετές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό, η ομάδα του Κόντι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στις 11.30 το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με την Αταλάντα. Παίκτης του Ατρόμητου και επίσημα ο Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Καρταχινές. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν και ανώλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την The Grafts, απγνώριζε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοντ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5.80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής του Άλμα Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57.75. Το χρυσό στα 100 μέτρα μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Μανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11.37. Σε συμφωνία με τον Γιάννη Ντιομαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Ιβοριανού εξτρέμ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία έχει απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Μίλτον Κέινς Ντονς και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
5: Από αχλάδια.
11: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
12: Ο Πάοκο στην Τούμπα, την κατάμεστη Κούμπα. Την κατάμεστη Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα, κυρία Κωνσταντινόπουλη. Τούμπα, Τούμπα.
13: Σαν του κουμάκι, θα μα ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
12: Τούμπα.
14: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές. Σαβές. Σαβές. Σαφές προβάδισμα.
15: Το σκότωσα. Sport Day. Η αθλητική εφημερία.
16: Προσταμένη.
15: Η αθλητική εφημερία.
17: Μπας περιπτώσει, σας έρχονται.
18: Ο Ευρών βρίσκει.
11: Ε?
18: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Είπα τώρα.
17: Ο Ευρών αμείβεται.
18: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιουκολύπτας.
19: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
18: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
19: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
20: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
21: Το σκότωσα.
22: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
21: Το σκότωσα.
23: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
24: Καλά, άστο.
23: Δεν θα το πω.
24: Το λέμε αύριο.
23: Ναι.
25: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
21: Το σκότωσα.
26: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
27: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
28: Να σου πω κάτι.
27: Παρακαλώ.
28: Μην χρησιμοποιήσεις περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
27: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
28: Με το πιστόλι στο χέρι.
27: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
29: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
30: Καλησπέρα. Καταρχά τον Άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
29: Ε? Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
30: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
1: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
23: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
29: Πρόγας. Στην Ισπανία, γεια σας, και οι τυρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
30: Φίλε, έκανες ένα εξαιρετικό σαργάν πάντως.
29: Τέσσερα.
30: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
29: Είπα τέτοιο πράγμα.
30: Φοβερό, φίλε.
29: Είπα τέτοιο πράγμα.
30: Το πάρει, δηλαδή,
29: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στους Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη, πά.
2: Τι είπες.
0: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
2: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
0: Από Ανδρέου.
3: Τις κάλτσες.
0: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
4: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
5: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθε αυτή την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε. Πού.
0: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο, ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο, ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
2: Δεν βιάζουμε.
0: Τα παπαλαγάκια.
2: Τα παπαλαγάκια.
0: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Λίγο μετά τις 10, θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 12. Δεν είμαι μόνος μου, Παναγιώτης Ρηλός, στα DEX. Πάνος Κεφαλάς, στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Και εγώ και εσάς, τους πρωινούς εδώ πέρα. Είτε έχετε ξενυχτήσει, είτε έχετε ξυπνήσει πουρνο-πουρνο. Ελπίζω όχι για δουλειά, αλλά να πάτε σιγά-σιγά προς παραλία μεριά. Πάντως και σπιτάκι να κάτσετε. Έχει πραγματάκια μπόλικα για πρωινό Κυριακής. 26 του Ιούλη. Έχει καταρχάς τελικό. Έχει τελικό Ελλάδα-Ουγγαρία, World Cup. Πολλό έτσι να δροσιστούμε. Πρώτο σπριντ που λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης Κεφαλάς στις 11.

αλλά ακόμα πιο πρωινή τύπη από εμάς είναι οι Ιταλοί. Εδώ οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Και θα ξυπνήσουν και τα παιδιά μας του Άρη, διότι υπάρχει φιλικό Αταλάντα Άρης στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Δηλαδή 10.30 ώρα Ιταλίας, ούτε γάλα με κονφλέξ δεν θα έχουν φάει.

0: Την ίδια ώρα η μάνα μου μου στέλνει ποιοι έχουν γιορτή σήμερα. Να μην ξεχάσω. Τη Παρασκευή. Και όχι μόνο. Και. Ζήλη, ζέλια, ζήλια. Ζήλια, γιορτάζει ζήλια. Και πάρεις με γιώτα, έτσι. Πάρεις Χίλτον και τα λοιπά. Πάρεις με ήττα, άντρες. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Έχουμε λοιπόν πραγματάκια να πούμε. Γενικά είμαστε ανάμεσα στα ευρωπαϊκά και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά φιλικά. Χθες ήταν μια μέρα που οι μισές ομάδες της Στοίχημαν Super League, 7 το σύνολο, είχαν φιλικό παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός που είχε και τηλεοπτική κάλυψη και το είδαμε. Ήταν και άλλες ομάδες που είχαν οι περισσότερες ιντερνετική κάλυψη. Τα δείχναν τα κανάλια στο YouTube, είτε των ομάδων είτε των αντιπάλων. Οπότε έχουμε να πούμε πραγματάκια. Γενικά σιγά σιγά μπαίνουμε σε κλίμα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα κάτω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6.

Καλησπέρα, Μανώλη. Άλλη μια Κυριακή έφτασε, περιμένοντας τον Αντιπινέδα αποσιοποιητικά. Ξέρετε, επειδή μετά τον Ριμπάλτα και τα λοιπά, θέμε εμείς εδώ. Κανείς δεν φταίει, παιδιά, θα έρθει ο κατάλληλος. Πιστεύω. Σιγά μην έλειπες, λέει ο φίλος ο Κιμωνάς. Καλημέρα, Κιμωνά. Σε έχουν βρει μικρό και σε εκμεταλλεύονται. Μην νομίζεις, και εγώ δουλεύω. Τώρα βρήκα λίγο χρόνο να γράψω μια καλημέρα σε όλο το πρωινό team από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτη. Την καλημέρα μας. Και μόνο εγώ νιώθω γέρος. Λοιπόν, πριν από 17 χρόνια πήρα πτυχίο ιατρικής στο Ηράκλειο. Ήμουνα εσύ, επειδή είναι άλλο μήνυμα. Συνεχίζει το μήνυμα. Ακούει κανένας από αυτή την ορκομοσία? Δύο ερωτηματικά. Πάμε πακέτο, γίναμε. Αν ακούει κάποιος, ας στείλει πάντως. Πριν από 17 χρόνια. Είχαμε πριν από 17 χρόνια, είχαμε. Κάνω κάτι. Το 9 δεν είχαμε. 2009.

Είχαμε φιλικά χθες, πέρα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο τελευταίο του φιλικό πριν από την Νάιμέγγεν, εντάξει, εμφάνισε προβληματάκια. Ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμαρ. Προηγήθηκε 2-0, το γύρισε η Αλκμαρ. Τα έχουμε ξαναπεί, κλεισέ, προφανώς. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σημασία. Okay, πρέπει να κρατήσει τα αρνητικά. Τα ζητηματάκια που εμφάνισε ανασταλτικά ο Ολυμπιακός να τα διορθώσει εν ώψη του πρώτου επίσημου, θυμίζω, Τρίτη είναι. Τρίτη 4 Αυγούστου, 9 η ώρα, στο Καραϊσκάκης με την Νάιμέγγεν. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει και τα μεταγραφικά του φυσικά. Χθες άκουγα και Ηρακλή Αντίπα στο μεγάλο θέμα με τα χαφ, όπου συνεχώς προκύπτουν ονόματα. Εξάλλου πήρε θέση και ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ πριν από 2 μέρες, την Παρασκευή. Ο κύριος Καραπαπάς στάθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. Εντάξει, όχι τόσο ονομαστικά που και σε αυτό το επίπεδο αναφέρθηκε, αλλά κυρίως συνολικά πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση με τα μεταγραφικά ή τουλάχιστον πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τέλος πάντων, έλεγα ότι χθες άκουγα Ηρακλή Αντίπα το βραδάκι και όπως είπε ο Ηρακλής, έχει επανέλθει για τα καλά το θέμα του Εουστάκιο για τα χαφ, τον οποίο Εουστάκιο τον είδαμε, τον θαυμάσαμε στο παγκόσμιο κύπελο με τον Καναδά.

Και όπως με ενημερώνει και ο Παναγιώτης, χθες, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, χθες στην Πορτογαλία έγραφαν για τον Εουστάκιο ότι ενσωματώθηκε στην Πόρτο, στην προετοιμασία της Πόρτο. Θυμίζω πέρσι ο Εουστάκιο αγωνίστηκε ως δανεικός στο MLS, στους Los Angeles. Ενσωματώθηκε λοιπόν στην προετοιμασία της Πόρτο, ωστόσο πρόθεσή του σύμφωνα με τα ρεπορτάζ εκεί στην Πορτογαλία είναι να πάρει μεταγραφή, να μην συνεχίσει στην Πόρτο. Ξαναλέω, ένας, τον έχετε δει εξάλλου, σας το αποκαλύπτω εγώ, ένας πάρα πάρα πολύ καλός χαφ, πολύ ισορροπημένος χαφ, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά.

Κατά τα άλλα, περιμένουμε σήμερα να μάθουμε και τα νεότερα στο μέτωπο των τραυματιών για τον Ολυμπιακό, επειδή χθες ήταν, αν νικούσε, θα λέγαμε μια απείριος νίκη, άλλο να κλείσε, που λέμε συνήθως. Δεν νίκησε ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά υπήρχαν ζητηματάκια. Τουλάχιστον φαίνεται να μην είναι τόσο σοβαρά. Υπήρξε μια ανησυχία κυρίως για τον Νέσε και μια ανησυχία μήπως είχε υποστεί κάτι, ξέρετε, σοβαρά μυϊκό, δηλαδή μια θλάση. Παρόλα αυτά, διάβαζα χθες και Κώστα Νικολακόπουλο, ο τραυματισμός έχει επέλθει από ένα χτύπημα. Οπότε, αν επιβεβαιωθεί και αυτή η αρχική εκτίμηση, εντάξει, μην προτρέχουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι σε θέση να παίξει με την Μέγκεν. Ξαναλέω, στις 4 Αυγούστου, λιγότερο σοβαρό το πρόβλημα του Σάλιακα, ο οποίος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Δεν τα κατάφερε όμως να συνεχίσει για πολύ, ένιωσε ενοχλήσεις. Μπήκε στη θέση του Μαφέου, που και αυτός έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σωστός πάλι ο Παναγιώτης, γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Ανεπίσημο, ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα. Είχε παίξει και τις προάλλες αυτά τα back-to-back φιλικά. Δεν έπαιξε ο Ντρέ Λουίζ. Δεν έπαιξε ο Ντρέ Λουίζ. Και γενικά φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες το θέμα Ντρέ Λουίζ. Εντάξει, το γνωρίζαμε ότι αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Έχω βάλει πάρα πολλά πάρα, επειδή καλές προτάσεις ήρθανε το προηγούμενο διάστημα. Απορρίφθηκαν. Απορρίφθηκε τουλάχιστον μία, όπως είπε και ο Κώστας Καραπαπάς. Έμεινε χθες εκτός αποστολής και μένει να φανεί αν αυτό προμηνεί και άμεσες εξελίξεις ότι έχει να κάνει με το μέλλον του. Λέγεται ότι είχε επανέλθει Κάνσας από το MLS, ότι είναι ακόμα στο κόλπο οι Wolves, η Porto, η Benfica, γενικά ομάδες. Εν αναμονή και της υπόθεσης Τζολάκη, εν αναμονή και της επιμονής της River.

0: FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bifelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bifelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bifelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Σε κάτι παραπάνω είναι το θέμα. Λοιπόν, με το τραγουδάκι break και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Αναγνωρίστηκε πριν από λίγο από την UNESCO Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, όπως δήλωσε στο Sky ο εκπρόσωπος της χώρας μας, Γιώργος Κουμουτσάκος. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμένο ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ σε εκδήλωση Pride. Έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέρχουσε σε δέντρο, εγκατέλειψε το όχημα ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί σήμερα το πρωί στις 11 η Εθνική Ομάδα Πόλου των Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Ξεκίνησε από τον ΕΛΚΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τις σφοδρές χαλοζωπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα και τις 10 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο Πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ! Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό. Ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε, φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο, τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της, και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου αυτή τη στιγμή το Γουέμπλεϊ έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερ, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89, ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο, εδώ πιθανότητα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελο Ευρώπης των Αθλητριών Ομάδων να καταλήγει

Δεν ξέρω αν συνιστά ένα τραγούδι, ξέρετε, για τα επινίκια της ανάδειξης του Ολύμπου. Ακούσα τώρα στο πολιτικό δελτίο. Περιμέναμε τώρα τα ξημερώματα. Το τι θα αποφασιστεί σε αυτή την 48η σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στην UNESCO, και αποφασίστηκε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίζεται ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής, το είπα, αξίας για την ανθρωπότητα. Ωραίο, δυνατό. Δεν ξέρω βέβαια πώς το εξέλαβε αυτό ο Κισαβός. Αν υπάρχει ακόμα αυτή η κόντρα μετά από τόσες χιλιετίες.

Διαβάζω εδώ περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν όλοι αυτοί στην κορυφή. Αλλά 50.000 πολλοί είναι.

Λέγαμε λοιπόν πριν το break για τα φιλικά. Είπαμε κάποια πράγματα και για το φιλικό του Ολυμπιακού. Το τελευταίο, μέχρι το επίσημο με την Νάιμεγκεν. Χθες όμως δεν είχαμε μόνο αυτό το φιλικό, είχαμε άλλα 6, σύνολο 7. Και μάλιστα από 7 τα 7 για τις ελληνικές ομάδες, τα 5 έλαβαν χώρα σε Ολλανδικό έδαφος. Η Super League δηλαδή έπεσε μπάλα στην Ολλανδία. Θα μπορούσε να λέγεται και Eredivisie League για χθες. Εντάξει, δεν τα πήγαν και τόσο καλά οι ομάδες από άποψη αποτελεσμάτων, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Λίγη σημασία έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Εξάλλου ήταν και για τις περισσότερες, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο, φιλικό τεστ απέναντι σε ομάδες που και μπαίνουν πιο γρήγορα στα επίσημα και έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς την προετοιμασία τους. Λοιπόν, Όφη, ο κυπέλλουχος Όφη, ο Ευρωπαίος Όφη, έπαιξε με την Go Ahead Eagles.

Το τελικό 4-0 εις βάρος του Όφη φαντάζει και είναι πολύ βαρύ, αν θέλετε, οκ. Okay. Αλλά ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο Όφη και τα 4 τέρματα μπήκαν στο δεύτερο. Για έναν Όφη ο οποίος έχει αρκετά μεταγραφικά νέα. Καταρχάς, Αϊτόρ τον περιμένει ο Όφη στην Κρήτη να υπογράψει συμβόλαιο, να περάσει από ιατρικά. Μίλησε και ο ίδιος ο Χρήστος ο Κόντης για τον Αϊτόρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί, θυμίζω, στον Παναθηναϊκό.

Χουαϊτόρ, ο οποίος προέρχεται από δύο σεζόν την προπέρσινη στην Κύπρο με την ΑΕΚ Λάρνακας, πάρα πολύ γεμάτη, 36 συμμετοχές, 14 γκολ, 7 assist. Έχει δείξει ότι έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του και πέρσι ήταν στην Βραζιλία, στη Βιτόρια, και εκεί είχε αρκετές συμμετοχές και εκεί είχε μια αξιοσέβαστη παρουσία. Αυτό είναι ότι φαίνεται. Καταρχάς δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, είναι μόλις τα 30, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει αφήσει στο παρελθόν τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στον Παναθηναϊκό και πάνω στο πικ του, έτσι. Θυμάστε, ήταν η σεζόν 22-23 που ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με ένα τρομερό 10-10. Στο μάτς νούμερο 9 είχε τραυματιστεί ο Αϊτόρ σε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη, και ενώ τις 8 πρώτες αγωνιστικές είχε πετύχει ισάριθμα τέρματα, ήταν αδιανόητη η παρουσία του. Ήταν ο MVP του πρώτου γύρου ο Αϊτόρ, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω για όλη τη Super League. Αλλά δυστυχώς αυτός ο τραυματισμός τον πήγε λίγο πίσω.

Βάσει δημοσιευμάτων, ο Όφη, ο οποίος για τη θέση του Φορ εξετάζει και τον Αλίτο Σαμάτα, το γνωριμό μας από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Παρουσία στον ΠΑΟΚ κοινή με Χρήστο Καρυπίδη, που πλέον συνιστά τον διευθυντή ποδοσφαίρου στους Κρητικούς, οπότε τον γνωρίζει τον παίκτη. Πέρυσι ήταν στη Χαύρη, είχε 27 συμμετοχές, είχε 2 τέρματα στην πρώτη κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Ενώ ο Όφη συνδέεται και με Δημήτρη Νικολάου, που θυμίζω ο Νικολάου είχε γραφτεί και για Αστέρα πριν από λίγες εβδομάδες και μάλιστα βάσει δημοσιευμάτων ήταν σε πολύ προχωρημένο επίπεδο η συζήτηση των δύο πλευρών. Θα το δούμε. Ο Όφη, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί εν ώψη παρουσίασης του στην Ευρώπη, που είναι εξασφαλισμένη, θυμίζω εγώ. Το λέω αυτό με αφορμή και το μήνυμα του Μιχάλη. Μιχάλη, δεν ξέρω αν είσαι εσύ ο ίδιος και τις προάλλες νομίζω μου έστειλες. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένη παρουσία. Αν αποκλειστεί από τα play-offs του Europa League, θα είναι στη League Phase του Conference. Οπότε, επειδή λες ότι με 4 ομάδες θα πάμε στην Ευρώπη, ότι ο Όφη δυστυχώς αποδυναμώθηκε και μάλλον δεν θα μας δώσει ούτε βαθμό του χρόνου στην Ελλάδα, σίγουρα θα είναι. Θέλω να πω ότι αν προκριθούν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, θα έχουμε 5 ομάδες, αν με το καλό. Και από εκεί και πέρα, στα δικά μου μάτια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό που λες, δηλαδή να μην πάρει τίποτα είτε στο Conference είτε στο Europa. Μακάρι να είναι όπου καλύτερα. Για την Ελλάδα ενδεχομένως να είναι καλύτερα να είναι στο Conference, ok, αλλά

Θα τα πούμε και για του. Κατά το εξωτερικό, απλώς τώρα με αφορμή το μήνυμα το φίλο, αν η Arsenal πάρει το Vinicius, αυτό θα σημαίνει ότι ο Τζόλης θα πάει κάπου δανεικός. Όχι, εντάξει. Δεν θα πάει κάπου δανεικός, απλώς σίγουρα δεν είναι το ίδιο το να έχεις π.χ. τον Μαρτινέλη, που κι αυτός μπορεί να μην μείνει εν τέλει, να ανταγωνιστεί για τη θέση και να έχεις το Vinicius. Καταλαβαίνει κανείς, ο χρόνος συμμετοχής δεν θα είναι ο ίδιος. Αν παίζουν στην ίδια θέση, μπορεί και ο ένας και ο άλλος να αξιοποιείται και αλλού. Οκ, okay, και οι δύο κύριοι αριστερά παίζουν, δεν λέω. Αλλά π.χ. ο Τζόλης το έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει και αγωνιστικά, που και εκεί υπάρχουν βέβαια πολλές επιλογές στην Arsenal, αλλά και στην κορυφή. Γενικά, καλά να είναι το παιδί. Και χθες μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλά. Έκανε και ανεπίσημο ντεμπούτο και με assist.

ήταν για την Κηφισιά από την The Graphs Up 4-2. Μια Κηφισιά η οποία προχωρήσε σε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Πήρε τον Σαγάλ, όπως το αναμέναμε εξάλλου βάσει του ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Πολύ σημαντική κίνηση. Αν θέλετε την άποψή μου, το έδειξε πέρσι με την ΑΕΛ. Ήταν από τους ελάχιστους διασωθέντες και μάλιστα ήταν και. Αν ήταν σε καλή μέρα ο Σαγάλ, είχε και παραπάνω πιθανότητες να είναι και η ΑΕΛ. Πολλές φορές που η ΑΕΛ δεν βλεπότανε, ήταν λόγω του Τσαγάλ, ήταν σε μέτριο βράδυ, σε μέτρια μέρα. Παίκτης λοιπόν της Κηφισιάς, να δούμε που θα αγωνίζεται. Εντάξει, μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, κυρίως δεξιά, απλώς επειδή εκεί υπάρχει πράγμα για την Κηφισιά και επειδή ακόμα δεν έχει αποκτήσει κάποιον, ξέρετε, βαρβάτο φορ, σκεφτούμε να μήπως μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Λέτο και στην κορυφή. Σίγουρα μπορεί να δούμε αν θα το κάνει εκεί που υπάρχουν προς το παρόν οι νεαροί. Ο Χριστόπουλος, ο Θεοδωρίδης. Στα άκρα υπάρχει ο Αντώνησε. Σκεφτείτε τώρα στις πτέρυγες. Αντώνησε Σαγάλ. Μια χαρά είναι. Έχει μείνει και ο Πόμπο. Καταρχάς βέβαια έχει μείνει ο Λέτο.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το φιλικό του Βόλου με την Γρόνιγχεν. Ένας Βόλος που και αυτός έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις και μάλιστα θέλει να εντάξει το δυναμικό του έναν μπακ, ο οποίος δεξιός μπακ είναι, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο και σε πάρα πολλές ομάδες σε ψηλό επίπεδο. Και σε Γερμανία και σε Γαλλία, στη Δετιέρ, Μονακό, Γερμανία με Μάιντς, Ισπανία με Σπανιόλ, στη Γαλλία επίσης πάλι με Ναντ. Πέρυσι ήταν στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, ο λόγος για τον Πιέρ Γκαμπριέλ, ένα επιθετικό γενές μπακ,

να φτιάξει μια ωραία, ένα ωραίο δίδυμο από δεξιά, αν με το καλό αποκτηθεί, ο Πιέρ Γκαμπριέλ με τον Φορτάδο, θυμίζω, όχι τον Ορτάδο, τον Φορ που έχει παραμείνει, που είχε βάλει τον γκολ πέρσι στον Μπάουκ και έστειλε τον Βόλο στο 5-8 και τον Ατρόμητο εκτός, και τον Μπάουκ του κόστησε βαθμούς. Τέλος πάντων, τον Φουρτάδο που ήταν παλιότερα στη Λαμία, έχει ξεκινήσει από Παναθηναϊκό, έχει κάνει εκεί τον μπακ, τον μπάκλο, τον μπαμ, γράψτε πάνω, στην ομάδα της Φιλιότητας. Και εν συνεχεία πήρε τη μεταγραφή στην Κράσνονταρ.

Αφήνουμε την Ολλανδία, πηγαίνουμε προς Ιταλία, εκεί όπου σε περίπου μισή ωρίτσα και κάτι παραπάνω παίζει ο Άρης με την Αταλάντα. Χθες έπαιξε και ο Ηρακλής με ματσάρι, και με ματσάρι να κάνει ανεπίσημο τεμπούτο, από κάτω να έχει γραφεί και περιγραφεί Αλενατόρε, προπονητής δηλαδή στα Ιταλικά. Εντάξει, ήταν τρομερή η φυσικονομία του ματσάρι χθες, με γυαλιά ηλίου, μετά με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Φοβερός τύπος. Ο Ηράκλης, εντάξει, έχασε 2-0. Δοκίμασε κιόλας πράγματα. Με τριάδα θυμίζω θα παίζει. Θυμίζω, ενώ βάσει και των όσων ακούγαμε, πράγματι ο Ηράκλης, ο οποίος κάνει αρκετές κινήσεις και θα κάνει κι άλλες. Τελευταία ήταν του Κόλγιτς. Φόρ είναι, Βόσνιος με ισπανικές ρίζες. Πολύ ψηλός είναι. Για το ύψος του έχει μια σχετικά καλή τεχνική κατάρτιση.

Χθες ο Ηρακλής δοκίμασε σε φιλικό, επειδή γενικά στις προπονήσεις δοκιμάζει εδώ και αρκετό καιρό, τον Οκάκα, αυτόν τον 37χρονο με πλούσιο βιογραφικό. Να δούμε αν θα πείσει τον Ματσάρη, τον οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, με κοινή παρουσία. Λοιπόν, και τελευταίο φιλικό, εδώ εν Ελλάδα φιλικό για τον Ατρόμητο, ο οποίος στη Δευτέρα φεύγει για Πολωνία και Κίλτσε για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Με Μαρκό, εντάξει, πιο πολύ φιλικό ξεμούδιασμα ήταν. Ο Κέρκες, ο Ντούσαν Κέρκες, έδωσε και αρκετό χρόνο συμμετοχή σε πολλά από τα νέα παιδιά που έχει η Ακαδημία και πραγματοποιούν και το βασικό στάδιο. Την προετοιμασία, τέλος πάντων, με τον Ατρόμητο, ο οποίος χθες είχε και τη δεύτερη του μεταγραφή. Μετά τον Μάγκνουσον πήρε και τον Νούνιες, τον Κρίστοφερ Νούνιες, τον διεθνή Κωσταρικανό. Πολύ καλό χαφ ο Νούνιες. Έρχεται ως αντιμίχορλ, δεν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένα πολύ μπάλατο χαφ, πολύ κοντρολαρισμένο χαφ, με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο φίλος Διονύσης ρωτάει αν ο Φρόιλερ έπαιξε στο φετινό παγκόσμιο με την Ελβετία. Όχι απλά έπαιξε, φίλε Διονύση, βασικούρα ήταν, δεν έχασε λεπτό σε όλη αυτή την πορεία της Ελβετίας.

Μάνο, θεωρείς ότι μετά από Αλεξίου και Χρυστακόπουλο θα εντάξει και άλλους νεαρούς Έλληνες στο βασικό κορμό ο Νίκολιτς? Να σου πω, φίλε, να το δούμε αυτό στην πράξη, στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα λέτε να δούμε καθόλου Αργυρίου που έχει πάρει μαζί τον πιτσιρικά αυτόν που τα έχει σπάσει με την ΚΑΠΑ 17 της ΑΕΚ. Χθες έβλεπα και κάτι βιντεάκια. Εντάξει, τώρα δεν άκρυπνουμε από τα βιντεάκια, αλλά είχε κάτι τρομερές κινήσεις ο Αργυρίου. Οκ. Okay. Είναι και το κύπελο. Είναι ο νέος κανονισμός. Υποχρεώνονται και με αυτόν τον τρόπο οι προπονητές να εντάξουν λίγο παραπάνω τους νέους. Οπότε αν το δούμε, αν το δούμε. Υπάρχουν κάποιοι πιτσιρικάδες με ταλέντο. Είναι και ο νεαρός ο Σαρακασίδης στο τέρμα που τον πιστεύουν πολύ στην ΑΕΚ, παρά το ότι είναι πολύ μικρός για τερματοφύλακας, μόλις τα 15 του.

0: Και μπορεί να μην έχει μετρήσει ούτε ένα λεπτό.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
6: Τηλεφορογλάφα.
7: I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφορο.

αφομοιώνει λίγο το πράγμα. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι είναι βοηθητικό και για τον ίδιο και για την ομάδα που αγωνίζεται να μπορεί να παίζει παντού. Αλλά στα δικά μου μάτια, νομίζω αν κάπου καθιερωθεί περισσότερο, θα τον βοηθήσει και τον ίδιο να αρχίσει να συνηθίσει. Πάντως είναι τα στοιχεία του, είναι πάρα πολύ καλά. Τα έχει δείξει και από Ατρόμητο και πώς του δόθηκε πέρυσι ο χρόνος και με τους. Το καλοκαίρι που είχε ένα τραυματισμό, νωρίς-νωρίς, το έδειξε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι Αθλητικό Δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε να πάρουμε και το πρώτο σπριντ, ύστερα από λίγο βασικά, να δούμε. Μακάρι να προηγείται η Ελλάδα όταν επιστρέψουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ώρα χρυσού μεταλλίου για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ αυτήν την ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Σε πρώτο πλάνο, οι υποθέσεις των Ζωσέ Σά και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για Έσε Σάλιακα και Μαφέο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χάφ από τους πράσινους μετά τον Kings Kangwa. Σενάριο από την Τουρκία για τον 27χρονο στόπερ της Γαλατασαράη Βίκτορ Νέλσον. Τέλος και επίσημα ο Γέντβαϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ-Σαμπάμπ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Τσβόλε στην Ολλανδία. Την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες της ασκήσης τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση χαφ. Κοντά σε μεταγραφή χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που φουλάρει για την απόκτηση φόρ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη, τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη, λόγω τραυματισμού στον αριστερό, όμως σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει προετοιμασία για τη ρεβάνς της 5ης με την Δυνάμο Κιέβο.

Πρώτων πυλών του Όφιου Αϊτόρ, οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό, η ομάδα του Κόντι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Πρεμιέρα στα φιλικά για τον Άρη που αντιμετωπίζει την Αταλάντα στην Ιταλία. Πρόθεση του Μιχάλη Γρηγορίου να αγωνιστούν όλοι όσοι βρίσκονται στη διάθεσή του. Δεν υπολογίζεται ο Παλάσιος που μόλις χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Κίτρινους. Σέντρα στις 11.30. Παίκτης του Ατρόμητου και επίσημα ο Κωνσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από την Καρταχινές. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν και ανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Ντεγκράφτς, απογνώρισε η ομάδα των Βορειών Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 1-2 και Βόλος Χρόνιχεν 0-0. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, στις αρχές της εβδομάδας οι Βεστφαλοί θα ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Γκένκ για τον 18χρονο διεθνή μέσο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί το deal με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
10: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
11: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
9: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
10: Ναι.
9: Με σταφή.
11: Όχι αυτά, τα φαγιά.
9: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνας.
11: Τίποτα πιο έκλεκτο.
9: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
11: Πιο έκλεκτο.
9: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμε πετιμέζι.
11: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
9: Τρομερά πράγματα.
11: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
9: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
12: Τι ζήτησε, κύριε.
9: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
11: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
11: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
9: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
13: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
9: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
13: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
14: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
9: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
15: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
16: Τι θα κάνετε?
14: Τι να κάνουμε?
16: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
14: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
16: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
14: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
16: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
15: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
14: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
16: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
14: μπριζόλα
16: με λεμόνι δίπλα.
14: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
15: Και οφτέδες έχει.
14: Και οφτεδάκια.
16: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
11: Τι θέλει να το δώσω να φάει, λάσπη.
15: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν οι Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
11: Άρα καλό να κάτσουμε εδώ, ε.
17: Ναι, έλα κάτσε για να μου κάτσε μόνο μου κάτσε.
11: Γιατί για να δεν τρως κάτι?
18: Όχι.
11: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
18: Ούτε καν.
12: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
18: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
12: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
18: Έλα, Γιαννάκη, έλα, μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
12: Όχι, όχι. Όχι. Δεν θα βρει για μένα, για μένα, για τον πατέρου.
19: Α, παρά τα μαζά.
18: Άμα και θα στη σύνα, θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
19: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννη Κυριαζόπουλο.
12: Μάγερα! Μία φρικασέι! Δεν καραγιώζει από μόνο τα έχει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
19: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία. Τα...
12: ναι, εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
20: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
21: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
19: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
21: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
20: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
19: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
22: Πρωινό, το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
12: Ρε Σαράντη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
23: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
12: Ας τώρα, μία ποτάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
22: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
24: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
12: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
25: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
22: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
25: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
22: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
12: Φάγανε. Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε.
26: Δεν με νοιάζει τώρα που θα

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Λίγο μετά τις 11, παρέουλα μέχρι και τις 12. Με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή και να παθιάζεται όπως όλοι μας με την Εθνική Πολό. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. 2 και 30. Α, εντε, αυτά είναι, Θεέ μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αργεντινή είναι αυτό?
1: Ναι, είναι Αργεντινή.
0: Και συλλεκτική, ε. Παναγία μου. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου έξω από το στούντιο, διότι είναι σπίτι αυτός ο σταθμός τελικά. Δεν δουλεύεις, έτσι? Λοιπόν, είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που γίνει τώρα. Θα μπεις λίγο μέσα, θα σε βάλω μέσα. Θα κάτσεις.
1: Έχουμε 5 λεπτά να μας μιλήσει για φόρμουλα.
0: Αυτό. Λοιπόν, λοιπόν.
1: Μασονία της φόρμουλας.
0: Αυτό, 2 και 20. Πριν από το... πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, η Εθνική προηγείται 4-2 της Ουγγαρίας. Προηγηθήκαμε και με 3-1. 4-3. Θα πάμε σε μείωση τώρα.
1: Το δεχτήκαμε, ναι.
0: Α, 4-3.
1: Ναι. Όχι.
0: Επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, μπράβο, 4-2 μπράβο. Παραμένει. Θα πάμε σε πολύ λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξης, διότι εδώ πέρα υπάρχει διάδραση. Δεν είναι μόνο το BBC, είναι ο Big Wings FM πάνω απ' όλα. Να μας ενημερώσει ο Άγγελος Κρεμαστός που το παρακολουθεί το παιχνίδι και το γράφει για το site live. Παραπάνω από ότι σας ενημερώνουμε εμείς. 4-2 πάντως.
1: 5-2.
0: 5-2. Θυμίζω τελικός World Cup για να πάρει η εθνική μας το χρυσό.

Ναι, ζητώ συγγνώμη που σκότωσα το τραγουδί, αλλά ξέρετε, εθνική είναι αυτή, Βαλεντίνη είναι αυτή, έπεσαν μαζί. Εντάξει, σας το άφησα λίγο για το τέλος. Υπάρχει ακόμα ένα όνομα για τον Παναθηναϊκό, που βέβαια αυτό γράφτηκε για να γραφτεί. Θέλω να πω ότι μας το μεταφέρει ο κύριος Ρουντι Γκαλέτη, που τον τελευταίο μήνα πρέπει να έχει ασχοληθεί ούτε με την οικογένειά του τόσο πολύ όσο οι ελληνικές ομάδες. Κάθε δεύτερη μέρα γράφει για κάποιο ελληνικό κλαμπ, για κάποιον παίκτη που ενδιαφέρει ελληνική ομάδα. Τώρα αφορά τον Οτάβιο, και αυτό στόπερ. Πολλά στόπερ για τον Παναθηναϊκό που ακούγονται. Πάντως, έγραψε ότι ο Οτάβιο οδεύει προς Άιντραχτ. Είναι νεαρός στόπερ βραζιλιάνος που παίζει στην Εστρέλα Αμαδόρα. Και οδεύει προς Άιντραχτ. Απλώς σημείωσε ότι η γερμανική ομάδα νίκησε, όπως αναφέρει, τη σκληρή μάχη, έχοντας αντιπάλους, αναφέρει, αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων και τον Παναθηναϊκό. Εμείς νωρίτερα είχε γραφτεί στην Τουρκία για τον Νέλσον, δανό στόπερ για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Δανό στόπερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την Νότσερλαντ, πήγε Κοπενχάγη, από εκεί τον τζίμπησε η Γαλατά το 21, τον Αύγουστο του 21.

Στη Γαλατά έπαιξε μέχρι και το 25, ακόμα νίκη. Στη Γαλατά απλώς τα τελευταία δύο χρόνια έχει δανεισμούς σε Ρώμα και σε Ελλάς Βερόνα. Πέρσι Ελλάς Βερόνα, πολύ γεμάτη η σεζόν από ό,τι είδα. Διεθνής είναι, με την Δανία. Μάλιστα έπαιξε και στα πρόσφατα παιχνίδια για τα προκριματικά του παγκοσμίου, όπου η Δανία δεν τα κατάφερε στα πέναλτι, στον τελικό εκεί του γκρουπ, του υπογκρουπ αν θέλετε, τον play-off με την Τσεχία. Η Τσεχία πήρε την πρόκριση στο παγκόσμιο, όχι πως κατάφερε κάτι, δεν ήταν καλή παρουσία των Τσέχων.

Ναι, ναι, φίλε, σωστά. Ένα Οτάβιο, λέει ο φίλο, δεν είχε παίξει κάποια στιγμή στην Πόρτο. Πεχτάρα. Πεχτάρα, αυτό ήταν χαβ, βέβαια. Και είναι ακόμα χαβ το παιδί. Αλλά δεν παίζει στην Πόρτο πια, κάπου Σαουδική Αραβία. Δεν είχε πετύχει το μάθημα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 8 λεπτό. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην αίθουσα σύνταξης.

0: voglio dirti quello che sento. Farti morire nello stesso momento.
1: Πράγματι, Αλ Καντισίγια, ο κύριος Οτάβιο, ο Χαφ, έτσι. Έχουμε Άγγελο. Mm. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα συντάξεις. Άγγελος Κρεμαστός, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Εθνικής με την Ουγγαρία, να μας πει πώς έχει κυλήσει αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Έλα, Άγγελε.
2: Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, πώς είσαι.
1: Καλησπέρα, καλά είμαι. Βλέπω και εθνικά εδώ.
2: Έτσι, έτσι. Καλά είναι και η Εθνική, είναι αλήθεια. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, μετά τη λήξη πρώτης περίοδου, η Ελλάδα προηγείται 5-3 της Ουγγαρίας. Μια πανίσχυρη δύναμη όπως είναι η Ουγγαρία προφανώς στο παγκόσμιο πόλο. Η Εθνική έχει σταθερά το προβάδισμα μετά το 2-1 που έκανε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχει μπει δυνατά και καταφέρει να χτυπάει συνεχώς την άμυνα της Ουγγαρίας με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή τα τρία γκολ που έχουμε τύχει οι Ούγγροι είναι κυρίως από ατομικές προσπάθειες μεμονωμένων παικτών, σε αντίθεση με την Ελλάδα που βγάζει και όμορφες συνεργασίες στην πισίνα. Χαμηλά την μπάλα, προφανώς είναι τελικώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κρατάμε το προβάδισμα των δύο γκολ που έχει η Ελλάδα και περιμένουμε για την δύσκολη συνέχεια.
1: Ωραία, ωραία, Άγγελε. Εδώ θα είμαστε να μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελος Κρεμαστός. 5-3 λοιπόν η Εθνική θα μπει με αυτό το προβάδισμα στο δεύτερο οκτάλεπτο.

Έχουμε και πρώτη ενδεκάδα για Άρη, ενώ ενδεκάδα για το πρώτο παιχνίδι. Το πρωτοφιλικό της σεζόν, το οποίο ξεκινάει σε 7 λεπτά με Αταλάντα. Γίνεται στην Ιταλία. Κάνω και ξανακάνω ανανέωση στο YouTube τον Μπεργκαμάσκι. Εκεί πέρα δεν έχουν βγάλει κάτι, οπότε μάλλον δεν θα το δούμε το φιλικό. Λέω την ενδεκάδα. Με Διούδη κάτω από τα δοκαριά, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Φατιγκά δεξιά, Αντωνιάδης αριστερά στην άμυνα. Ο Γένσεν. Ο Γένσεν, έτσι. Έχει θεματάκι ο Άριστα στόπερ. Χρειάζεται στόπερ. Ο Γένεσα σαν στόπερ μαζί με τον Ματάρ. Ο Ματάρ είναι ο 18χρονος Σενεγαλέζος που έχουν πάρει οι κίτρινοι σε αυτή την πολιτική που τους έχει πάει πρίμα και βγάζουν και εκατομμύρια πλέον. Βλέπετε τι αντί. Οπότε Ματάρ και Γένεσα στα στόπερ. Ράσιτς και Βοριαζίδης. Καλά να είναι το παιδί. Στα χαφ. Έχει αφήσει πίσω την περιπέτεια που πέρασε. Γκαρέ Γιαννιώτα στα εξτρέμ. Για τον Άρη. Κουαμέ πίσω από Καντεβέρε. Ξαναλέω, Ιταλία τώρα 10 και 24, έτσι, πρώτα λεπτά, θα παίξουν φιλικό σε λίγο, Αταλάντα και Άρης.

Και αν δεν έχω στραμμένα τα μάτια μου στην οθόνη διότι διαβάζω κάποιες ειδήσεις, έρχεται η φωνή του Παναγιώτη Καφαλά να με επαναφέρει στην πραγματικότητα, να με κάνει να καταλάβω ότι έχει βάλει γκολ η Εθνική 6-4 για την Ελλάδα.

Θυμίζω 4 ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ. Θα το ακούσετε φυσικά και από εδώ πέρα. Το φιλικό της ΑΕΚ με την Τζβόλε. Το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Τζβόλε. Δηλαδή, μην περιμένετε να δείτε κάποιο προπονητικό. Θα είναι κανονικό γήπεδο του Μακφρι Πάρκ. Χωράει γύρω στου 12.000 κάτι. Κανονικό γήπεδο. Με τον Μάρκο Νίκολιτς χθες να ουσιαστικά μας προειδεάζει για την ενδεκάδα που θα δούμε σήμερα. Είχε διπλή προπόνηση ΑΕΚ, ωστόσο οι παίκτες που θα ξεκινήσουν ο βασικοί δεν έκαναν διπλό πρόγραμμα. Αυτοί ποιοι είναι, όπως φαίνεται: Μπρινιόλι, Μουκουντή, Ρέλβας στα στόπερ, Ρότα, Πίλιος δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Μαρίν, Καϊρινέν, Κοϊτά αριστερά, Ζούπκοφ δεξιά και Γιώβιτς με Βάργα γραμμή κρούσης. Εν πωλής και η ενδεκάδα στο τελευταίο φιλικό της Ένωσης θέλει να διαμορφώσει ένα κορμό σιγά σιγά ο Μάρκο Νικολίτς.

0: Για την Τζιφόλε, για την οποία κοιτούσα λίγο ενόψη και μετάδοση. Εντάξει, έχει ένα νεανικό ρόστερ. Σε αυτό το νεανικό ρόστερ, όπως κάθε Ολλανδική ομάδα που σέβεται τον εαυτό της, έχει νεαρούς παίκτες. Οκ. Okay. Ξεχωρίζει ένας, όχι τόσο νεαρός, 28.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610 642 399.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Το χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλωτων Ανδρών, η οποία παίζει κόντρα στην Ουγγαρία στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.200 αστυνομικοί, είναι σε εξέλιξη στο Βερολίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση χθες βράδυ. Σε εκδήλωση Pride, ο ύποπτος έπεσε με μινιβάν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Στη συνέχεια προσέχουσε σε δέντρο και κατέληψε το όχημά του, ενώ κρατούσε μαχαίρι. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα. Τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο. Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για

0: 2.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
10: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Εντάξει, ευχαριστώ.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
11: παρακάτω.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Έλα, φίλε.
11: Ναι.
12: Ναι, ναι.
11: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
12: Έλα, φίλε. Εσύ.
11: Όχι, με μένα μιλάς.
12: Ναι, ναι, με μένα.
11: Με μένα μιλάς.
12: Ναι, ναι, με μένα.
13: Και τρελαίνε, ομορφιές.
12: Με σένα, sorry.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
12: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
11: Τελειώσατε.
14: Ρε, τι νοστίζω εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
15: Ωραία. Εγώ είμαι.
12: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
15: Ναι, ναι.
16: Ποιος είναι εδώ?
17: Εμείς οι δύο.
16: Άκου κάτι τσακφίνες.
15: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
20: Πιο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
22: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
15: Γιώργο.
18: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Για πες.
15: Λέω, και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
11: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
15: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
23: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
11: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
15: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
24: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάχνε.
15: Τσακίρι.
11: Κάντε κύριε, πώς είστε.
15: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
24: Μα τι λέει, μωρέ. Ακούσατε.
15: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
11: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
15: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
24: Όχι, μη μου το λέτε.
11: Καρεδάκι το βαλί, το
15: λέτε. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
24: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
25: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ Στεφανός.
1: Αμάν αμάν.
0: Λοιπόν,
2: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει είπατο στο ρεύμα της Ρεάλ.
4: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
17: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
20: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
17: Κεφαλά, συγγνώμη.
26: Όσες κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
27: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
28: Είπε για μία μωρό μέρα.
27: Για μία μωρό.
28: Συγγνώμη.
27: Γράψε.
28: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
29: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
28: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
29: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
30: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
31: Μου έχεις φάει τη ζωή.
32: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
33: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Παρέολο για τα επόμενα 18 ολόκληρα λεπτάκια με Πάνο Ρίλο Σαντέξ, με Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής. Δεν είμαι μόνος μου, ωστόσο έχω και λίγο Άγγελο Κρεμαστό, διότι έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο και έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω, να μας ενημερώσει πόσο είναι ο τελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουγγαρία. Ελά, Άγγελε.
34: Έλα, Μανώλη, Όπως είπες, φαντάζομαι κρέμες από τα χείλη μου. Αχά, καλό,
33: Καλό, το έχει γράψει ένας φίλος.
34: Ναι. Ναι, λοιπόν, μόλις έχει ξεκινήσει τρίτη περίοδος και η Ουγγαρία μόλις έκανε το 7-7. Γενικά, όλο η δεύτερη περίοδος ανήκει στους Ούγγρους που μπήκαν πολύ δυναμικά. Πραγματοποίησαν τη δικιά τους αντεπίθεση με σκοπό να πάρουν το προβάδισμα. Ωστόσο, η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα και με πρωταγωνιστές τον Τζορτζάτο κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος είναι πραγματικά κέρβερος, και το Σκουμπάκι με μερικά μακρινά σουτ. Η Εθνική κράτησε το προβάδισμα 6-7 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο, με την έναρξη της τρίτης περίοδου, η Ουγγαρία ξαναπήρε, ισοφάρισε και μόλις η Ελλάδα πέτυχε άλλο ένα τέρμα για να κάνει το 8-7 με την έναρξη της περίοδου με τον Γιουβέτσι. Και η Ελλάδα βρίσκεται στο συν-1 και έχει γίνει πολύ αμφίροπο το παιχνίδι. Οι Ούγγροι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα ωστόσο ακόμα. Κάτι που έτσι είναι θετικό για τη συνέχεια της αναμέτρησης και του μεγάλου τελικού.
33: Ωραία, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε σαφώς για ενημέρωση. 8-7 λοιπόν μπροστά η Ελλάδα. Μας το έβλεσε και στα μούτρα. Ο Άγγελος.
35: Εγώ φταίω.
33: Εσύ φταίς.
35: Άργησα να το κατεβάσω.
33: Λοιπόν, εδώ πέρα ο Λεωνίδας Αϊκάρα από Φραγκφούρτη, όπως υπογράφει, αφού με καλημέρισε, λέει και την πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, η οποία περιδιάβαινε έξω από τα στούντιο, την τζίμπησα, την έβαλα μέσα και την καλημερίζω.
36: Καλημέρα, Μανώλη. Το παρουσιάζεις ότι κάνω την επιθυμία σας πράξη, καλοπιάνεις τους ακροατές.
33: Αυτό. Τι γυρεύεις εδώ, με μπλούζα Αργεντινής.
36: Είχα κάτι
33: και Αργεντινή, ρε, και Αργεντινή.
35: Πόσο δηλαδή,
33: ρόλ. Αυτή η καρδιά πόσες ομάδες αντέχει πια.
36: Δεν είναι φανταστικό το χρώμα.
33: Είναι φανταστικό.
36: Χρωματικά το πήγα.
33: Είναι αυτή η νέα μόδα με τις φανέλες της old σχολιές. Εμένα μου θύμισε Νάπολη, να σου πω την αλήθεια. Μου θύμισε βασικά Ηρακλή που είχε την ίδια φανέλα χθες.
36: Μην ζηλεύεις. Θα πω για αρχή και τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση του κοινού.
33: Λοιπόν, ενημέρωση από Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθω σε Βαλεντίνα. Θα την έχω εδώ μέχρι και τα ακόμα 16 λεπτάκια. 1-0 ο Άρης με Κουαμέ, Παναγιώτη. Ανοίγει το σκορ απέναντι στην K23, έτσι, της Αταλάντα. Δεν είναι ακριβώς η Αταλάντα, αλλά από ό,τι έβλεπα έχει χρηματιστηριακή αξία αυτή η K23. 30 εκατομμύρια.
36: Φτηνή K23. Πρωινό-πρωινό το
33: έτσι, πρωινό.
36: Φιλικό του Άρεος.
33: Χωρίς πρωινό.
36: Μπορεί να ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί ήρθα.
33: Γιατί
36: έχω ένα άγχος σήμερα. Γιατί έχει κατακτήσει την pole position ο Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία, τυχαίο.
33: Μιλάμε γι' αυτό.
36: Καθόλου, όπως λέει ο Παναγιώτης. Οπότε έχω το άγχος μου και ήρθα να προετοιμαστώ κατάλληλα για να πανηγυρίσω, μπορεί και όχι, μία νίκη του Λάντο Νόρις.
33: Τι ώρα είναι αυτή η φρασκομαδία?
36: Είναι στις 4 και είναι ο πρώτος που παίρνει φέτος pole position και δεν είναι οδηγός της Mercedes. Το αφήνω εδώ, δεν θέλω να τα αναλύσω περισσότερο, γιατί δεν θέλω να το ουρσουζέψω.
33: Κάτσε, μετά δουλεύεις κανονικά, έτσι?
36: Βέβαια.
33: Οπότε θα σε έχουμε εδώ πέρα.
36: Θα στο πρόγραμμα στο να μπαίνεις. Στο στούντιο να ενημερώσω όποιον θα κάνει κουμπί εκείνη την ώρα, μόνο σε περίπτωση νικηφόρου αποτελέσματος. Έτσι αντικειμενικά για το Λάντο Νόρις.
33: 4 ώρα. Όχι, 4 ώρα έχει ΑΕΚ φιλικό, οπότε μετά τις 6 θα μπει να μας ενημερώσει.
36: Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί αν ισχύει η πληροφορία ότι θα μεταδώσουν συγκεκριμένο άνθρωπο στο φιλικό, θα ήθελα να του χαλάσω τη μετάδοση. Οπότε θα μπαίνω μετά εδώ φόρμουλα.
33: Λοιπόν, εγώ είμαι αυτός.
36: Για πες μου, Μανώλη,
33: ναι.
36: Πέρα από το Σπορ FM που νιώθω ότι είσαι εδώ συνέχεια, τι κάνεις στη ζωή σου?
33: Καλά είμαι. Τι σε ενδιαφέρει συγκεκριμένα να μάθεις? Είχα πάει για ταινία τις προάλλες.
36: Όπα.
35: Τι είδες?
33: Τι να δω. Μετά από απέντηση ντουλά. Ναι. Είδα Οδύσσια. Και πήγα και Παρασκευή βραδάκι να τη δω την Οδύσσια.
35: Κόσμος.
33: 11.30. Είναι λίγο Οδύσσια, θέλω να πω, είναι 3 ώρες έτσι η ταινία.
36: Δεν την έχω δει. Με προβληματίζουν οι κριτικές και οι απόψεις. Mm-hmm.
33: Κοιτάξτε.
36: Θα ήθελα να με πείσετε. Την έχεις δει, Παναγιώτη?
35: Όχι, όχι.
33: Εγώ πήγα.
36: Πείσε με, Μανώλη.
33: Έχοντας 2 κριτικές στα αυτιά μου. Η μία ήταν τον Ντουλά, ο οποίος παρά τον καημό του για τον Πινέδα, που είχε την ίδια ώρα που έβλεπε την ταινία και μας είχε ενημερώσει.
36: Έβλεπε την ταινία την ώρα που.
33: Που μάθαινε ότι ο Πινέδα φεύγει. Ναι. Παρ' όλα αυτά είχα εξαιρετικές κριτικές από Ντουλά, από Λονδίνο. Και μια κριτική την ίδια μέρα που πήγα να τη δω ήταν ότι πρόκειτο για μια από τις χειρότερες ταινίες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Δεν τα δύο άκρα που λέμε. Η αλήθεια θα πω. Δεν θα πω ότι είναι στη μέση, επειδή είναι προς Ντουλά μεριά. Δηλαδή ήταν καλή.
36: Την είδες σε σινεμά κλειστό, δηλαδή IMAX κλπ. Ή σε κάποιο θερινό?
33: Την είδα σε κλειστό, βέβαια. Διάβαζα τις προάλλες ότι δεν τη βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με πλήρη κάλυψη IMAX. Δηλαδή με όλες τις παροχές.
36: Γιατί τι είμαστε εδώ, εμείς το πηγάδι δηλαδή, να μην τη δούμε.
33: Είμαστε πλεμπέοι λίγο. Όχι, δεν υποστηρίζουν τα σινεμά μας αυτή την.
36: Δεν υποστηρίζουν τα σινεμά μας το μυρικό έπος.
33: Αυτό το. Ναι, εμείς που βγάλαμε αυτόν τον πολιτισμό, που τον εξάγαμε, δεν μπορούμε να τον προβάλλουμε από ό,τι φαίνεται. Ναι, το διάβαζα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Τώρα μην σα τα εξηγώ. Εγώ που είναι ο καπάτος να μπει να τα εξηγήσει τα τη πληροφορική. Δεν τα υποστηρίζουν. Πάντως η ταινία για 3 ώρες, πώς το πω, πέρασε νεράκι.
36: Απέρασε, δεν είχε θέμα. Είχε διάλειμμα.
33: Δεν πήγα στη Θιβάνα εδώ, πήγα σε σινεμά της.
36: Άρα δηλαδή, αν θέλεις, ας πούμε, έχεις πιει 3 κοκακόλες, κάτι, 2 νερά, 5.
33: Ναι,
36: θέλεις...
35: μπύρες.
33: Η αλήθεια 5 μπύρες
36: και θέλεις να τρέξεις.
33: Χρειάστηκα έναν ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, λίγα popcorn θα τα ήθελα ακόμα.
36: Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό, έτσι όπως σκρολάρα στο TikTok, είδα 2-3 βιντεάκια με συμβουλές και χρονικά σημεία στα οποία είναι η κατάλληλη στιγμή να πας. Παραδείγματος χάρη τουαλέτα. Ότι ας πούμε σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν θα γίνει κάτι συναρπαστικό. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις σημειωμένα στο κινητό σου τα χρονικά σημεία.
35: Με μπλοκάκι.
36: Ξέρω εγώ, θέλω να πάω προς νερού μου. Για να δω τις σημειώσεις μου.
33: Κάτσε. Σου έχει απλά τους χρόνους. Δεν σου έχει spoil τι θα συμβεί.
36: Όχι.
33: Το
36: απλά σου λέω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα συμβεί κάτι grande. Βέβαια, δεν πρέπει να έχεις και ένα χρονόμετρο δίπλα γιατί ξεκινάει η ταινία. Πού ξέρεις εσύ που είσαι απορροφημένος στην ταινία. Σε ποιο χρονικό σημείο είσαι?
35: Μια αντίστροφη μέτρηση.
33: Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Πιστεύω θα μας καταλάβουν τα ρομπότ.
36: Τα social το έχουν πάει αλλού.
33: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε λοιπόν.
35: Κόσμο είχε, δεν μου πες.
33: Γεμάτη μωρέ, εντάξει, είναι και πρώτες μέρες.
35: Εντάξει.
33: Παρά το βραδινό της όλης υπόθεσης.
36: Θέλεις να πάμε προς Μεσσηνία μεριά να δούμε έτσι τα μέρη που γυρίστηκε?
33: Μεσσηνία γυρίστηκε.
36: Είδα τις προάλλες ότι είχε πάει ο Sky στα σημεία.
33: Κάτσε, sorry, μισό, θα μου πεις. Λέει ο φίλος εδώ, μόνο περίπου 40 αίθουσες σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν το full IMAX. Δεν ξέρω αν είναι ο καπάτης από μέσα που το στέλνει.
36: Άρα ένα ψέμα ότι θα το δείτε IMAX και λοιπά και κάμερες IMAX. Λοιπόν, θα πάμε...
33: Μεσσηνία.
36: Θα πάμε Βοηδοκυλιά. Θα πάμε στην σπηλιά του Νέστορα.
33: Δεν έχω πάει Μεσσηνία.
36: Έχει λίγο υγρασία για καλοκαίρι. Δηλαδή στην Πύλο, ας πούμε, ένιωσα την χειρότερη υγρασία. Σε οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω πάει στην Ελλάδα, και είμαι από την Πάτρα, ας πούμε, που στην Πάτρα έχουμε φουλ υγρασία. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, πας και πονάνε τα κοκαλά σου, ξέρω εγώ.
33: Ναι.
36: Αλλά στην Πύλο, παιδιά, πήγα στην πλατεία και την Κεντρική να φάω κάτι. Δεν ανάσαινα.
35: Μάλιστα. Μήπως πήγες πολύ ζεστή μέρα?
36: Ήταν παιδιά. Καλοκαίρι. Βαθύ καλοκαίρι.
35: Νύχτα δεν άντεχε.
36: Αλλά δεν το περίμενα και έτσι, γιατί όντως ήταν και νύχτα. Δεν ήταν μέρα με ήλιο. Οκ, okay, όμως πολύ ωραίο μέρος.
33: Γυρίστηκε...
36: Και με θόνη και. Κορώνει πολύ ωραία.
33: Είχα την εντύπωση ότι δεν είχε γυριστεί, γιατί είχε γυριστεί μέσα
36: 33 ημέρες.
33: Άρα δεν ήταν μόνο γυρισμένη σε στούντιο, ήταν και σε.
36: Όχι,
33: και σε Μεσσηνία κτλ.
36: Στην Ελλάδα, λοιπόν, που είναι το αυθεντικό το γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα δήρξαν 33 ημέρες. Και πήγε ο Sky τώρα και έκανε έρευνα και μίλησε με ανθρώπους της περιοχής να δουν πώς επηρέασε η ταινία και τα γυρίσματά της στην περιοχή.
33: Άνοιξε πώς ήταν η ωραία Ελένη τελικά.
36: Όχι.
33: Την είχατε δει, βέβαια, παιδιά.
36: Μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας.
33: Από την 9-9 το σκορ, πες μου.
36: Που εξήγησε που είχε στηθεί εκεί το στρατηγείο γενικά των γυρισμάτων, στην παραλία της Βοδοκυλιάς και σπηλιά του Νέστορα, τα βασικά γυρίσματα. Μίλησαν και οι κάτοικοι που είχαν ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πρωταγωνιστή, τον Μάτο Ντέιμον.
33: Πολύ καλός.
36: Πολύ καλός. Μίλησε και ο πρόεδρος αλλιέων της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Τριάντος, ο οποίος. Αποκάλυψε ότι συμμετείχε με 2 σκάφη στα ειδικά εφέ της παραγωγής. Σκέψου τώρα στη ζωή σου να είσαι ο πρόεδρος των αλλιέων, να είσαι ψαράς στην περιοχή και να ψαρεύεις. Και κάποια στιγμή ζωή να σε φέρει να συμμετέχεις σε μια ταινία τέτοιου βελληνικού.
35: Όχι ταινία, υπερπαραγωγή τέλος πάντων.
36: Μίλησαν και για τον Κρίστοφερ Νόλαν, το πόσο άνετος και απλός άνθρωπος ήταν, πόσο προσιτός ήταν ο Ματ Ντέιμον. Λες να πάρει τα πάνω τους ακόμα προς την περιοχή.
35: Αυτή της woke agenda είναι τέτοια.
36: Προσιτή.
35: Προσιτή, κοιτάξτε, καλά.
33: Ποια άλλη είχε γυριστεί? Η...
36: Μάμα Μία.
33: Το Μάμα Μία, μπράβο. Είχε πάρει η περιοχή Μάμα τα πάνω της. Πού είχε γυρίσει, Σκόπελο, πού είχε γυρίσει.
36: Σκιάθος, Σκόπελο, είχε πάρει τα πάνω της περιοχή.
35: Και βέβαια, το Μαντολίνο του Λοχάγου Κορέλη και γυριστεί στα Τάνισσα, έχουμε γενικώ.
36: Νομίζω στη Σκιάθο και στο Σκόπελο υπήρχαν και, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αν είναι κάποιος από τη Σκιάθο να μας το πει για το Σκόπελο, κάνανε και κρουαζιέρες για τουρίστες για να σε πάμε στα σημεία εκεί που γυρίστηκε η ταινία.
33: 19 μπροστά Ελλάδα. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
36: Όσο μιλάμε, εμείς φέρνουμε γούρι. Για πάμε.
33: Καλημέρα από Λονδίνο. Είδα την Οδύσσια πριν από μερικές μέρες. Πολύ καλή ταινία με λίγες Αμερικανιές. Ισχύει αυτό. Δεν είχε πολλές.
35: Μπορεί να μην έχει Αμερικανιές.
33: Ναι, την είδα ευχάριστα, λέει. Να, είστε όντως πλεμπέοι. Βρυξέλλες, την είδα σε IMAX.
36: Είστε όντως πλεμπέοι.
35: Ναι, στις Βρυξέλλες.
33: Βλέπετε με αλφαγιώτα. Αλλά δεν ξετρελάθηκα κιόλας. Και τρεις ώρες είναι πολλές. Αυτό μου θύμισε λίγο Ευτυχισμένη μαζί και το μοντάζ λίγο.
36: Και άμα το πάμε και στο εξωτερικό, και άλλες ταινίες έχουν δώσει στις περιοχές που γυρίστηκαν. Harry Potter στη Σκωτία. Το Game of Thrones κάπου στην Κροατία. Του Μπρόβνικ που είχε γυριστεί. Το Emily in Paris στο Netflix που γίνει χαμός στο Παρίσι πλέον.
33: Άρα δεν γυρίζεται τίποτα στην Αμερική, λες. Πέρα από την κλασική σκηνή με το άγαλμα της ελευθερίας που πέφτει σε κάθε ταινία. Και σπάει αυτό. Και ξαναφτιάχνεται για την επόμενη ταινία που πέφτει. Λοιπόν.
36: Μανώλη, πιστεύεις ο Πινέδα θα μπορούσε να είναι ένας Οδυσσέας και να επιστρέψει στην ΑΕΚ την Ιθάκη του?
33: Κάτσε να
36: κοίτα πώς άλλος.
33: Κάτσε μην πέταχτε κανένας ντουλάς από πάνω. Να το δούμε, εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρός βέβαια.
36: Αν έκανε το casting, γιατί έγινε ένας χαμός με το θέμα casting, ειδικά για την ωραία Ελένη. Δεν θα σε πάω σε ωραία Ελένη, θα σε πάω σε Οδυσσέα.
33: Ναι, σε ωραία Οδυσσέα.
36: Ποιος ποδοσφαιριστής ή προπονητής, αν θες, θα μπορούσε να είναι ο Οδυσσέας? Όχι εμφανισιακά, καταλαβαίνεις.
33: Ότι έχει φύγει, έχει αποχωρήσει και γυρνάει στην Ιθάκη μετά από χρονιά.
36: Έχει περιπλανηθεί σε ομάδες. Με επιτυχία
33: έχει
36: χωρίς.
33: Ξεκινήσει απαραίτητα από την ομάδα αυτή.
36: Όχι απαραίτητα έχει να έχει ξεκινήσει. Μαλλιά, να έχει καθιερωθεί, ας πούμε, σε αυτή την ομάδα και μετά να έχει φύγει, να έχει κάνει το tour.
33: Ναι.
36: Και να γυρίζει στην Ιθάκη του.
33: Μου ήρθε ένας.
36: 10-10 να πούμε το στο πόλο.
33: 10-10, 2-23 πριν από το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Θυμάσαι εφευγιό Τιριάν Ρι? Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει από Arsenal. Έχει ξεκινήσει από Μονακό, από Γιουβέντους, αλλά εκεί καθιερώθηκε. Έχει πάει ο Τιριάν Ρι στην Μπαρτσελόνα, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχει διαπρέψει, έχει πάει μετά Αμερική. Ήταν από τους πρώτους που πήγε Αμερική, έτσι.
36: Που άνοιξε τον δρόμο.
33: Που άνοιξε τον δρόμο. Και επιστρέφει για λίγες καλές εμφανίσεις στην αγαπημένη του Arsenal και στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με τη Leeds FA Cup ήταν, όχι απλά μπαίνει αλλαγή, όχι απλά παίζει τέλος πάντων, αλλά στα πρώτα 15-20 λεπτά, εντάξει έχουν περάσει και τα χρόνια τώρα, σκοράρει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο αυτή την πλασιδιά από τα καλύτερα πλασιά όλων των εποχών. Όλο το γήπεδο τον αποθεώνει, κάνει το γύρο του θριάμβου, τρέχει, αγκαλιάζει Βενγκέρ. Θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσε να είναι ένας.
36: Όπως τον Οδυσσέα που έκανε τη χαρακτηριστική του κίνηση με το τόξο.
33: Δεν έχεις την ταινία σίγουρα. Ήσουν σημειοφόρος και το θυμάσαι.
36: Προφανώς και το θυμάμαι. Και έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες που αφορούν την Οδύσσια. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε ο Νόλαν και είπε: α, μου ήρθε μια τρομερή ιδέα. Θα γυρίσω ταινία με την Οδύσσια.
33: Ναι. Λοιπόν, α, Οδυσσίας λέει ο Μπάγεβιτς. Ο φίλος.
36: Να μας πει ο κόσμος. Ποιος νομίζει? Κάρλος Τέβες, φίλε.
33: Έχετε ακόμα 8 λεπτά.
36: Έφυγε, πήγε παντού.
33: Τέβες Juniors. Ναι.
36: Και επέστρεψε στη μεγάλη του αγάπη την Μπόκα.
33: Σωστό. Και μάλιστα ανέβαινε και στα κάγκελα εκεί, πανηγύριζε πολύ.
36: Ο Φερνάντο Τόρες. Για να πιάσουμε και λίγο μια αγαπημένη ομάδα δική μου.
33: Αυτέ πολλέ.
35: 11-10 μπροστά η Ελλάδα.
36: Πάμε, Ελλαδάρα.
33: 1-27.
36: Πήγε Λίβερπουλ, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, πήγε Τσέλσι. Αλλά γύρισε στην Ατλέτικο και τώρα είναι και προπονητή στη β' ομάδα.
33: Και μπρατσωμένο κιόλα.
36: Και μπρατσωμένο.
33: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετοί. Στείλτε όσο προλαβαίνετε. Και εσείς. Αλλά ναι, ωραία είναι η φάση. Με τις... Βέβαια, εντάξει, τώρα καλοκαίρα και πιο πολύ ήθεστε θερινά σινεμά. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε.
36: Είχα πάει πρόσφατα.
33: Δεν ξέρω αν αντέχετε τα.
36: Αλλά είχα δει μια παλαιότερη ταινία.
33: Τα κουνούπια. Ανελικά, σωστός ο φίλος. Ανελικά, ρε παιδιά.
35: Ανελικά.
33: Ανελικά. Για πες.
36: Θα άντεχε θερινό σινεμά τρεις ώρες.
33: Ο Μπράντοβιτς.
36: Όντως, ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, σωστό.
33: Αντώνης Ρέμος, μα δεν τελειώσαμε.
35: Στο θερινό. Και το συνήθως το μπαρ, ας πούμε, είναι στην ίδια φάση. Βλέπεις, πας στο μπαρ, γυρνάς και βλέπεις την ταινία. Δεν έχεις τέτοια θέματα. Είναι ακόμα καλύτερο.
36: Ναι. Αν αυτό όμως σε κάνει
35: κάτι
36: να...
35: για να πάρεις ένα popcorn που λιγουρεύτηκε, ας πούμε.
36: Αν σε κάνει όμως να χάσεις λίγο τη συγκέντρωσή σου, να μην δεις καλά, να πες εκεί στα κοκτέιλ και σε όλα αυτά και να μην
35: εντάξει, τώρα, άμα βγήκες για ποτάκι αντί για ταινία, είναι άλλο.
33: Πάντως είχε γίνει πολύ mainstream η φάση. Θέλω να πω με την καλή την έννοια του mainstream. Ενώ πηγαίνει ο περισσότερος κόσμος, είναι και πάρα πολλά τα θερινά. Mm-hmm. Κυρίως προς κέντρο, έτσι, Θυσία, Πετράλωνα και όχι μόνο.
35: Και για τα κουνούπια υπάρχουν σπρέι, δεν είναι.
36: Αυτή την ταινία που συζητάμε τώρα, τη βλέπεις σε θερινό ή στην έστω IMAX που μας λένε εδώ οι φίλοι ότι δεν έχουμε
33: στις Βρυξέλλες.
36: Την πραγματική IMAX.
33: Πας Βρυξέλλες.
35: Πας Βρυξέλλες βλέπεις.
33: Καραγκούνης. Καραγκούνης που γύρισε στο Παναθηναϊκό. Σωστός.
35: Νομίζω ότι τη βλέπεις σε κλειστή πάντως αυτή.
33: Λοιπόν, θα προλάβουμε λίγο Άγγελο Κρεμαστό. Νομίζω.
36: Άγγελος Αναστασιάδης.
35: Βεβαίως.
33: Ναι. Υπάρχουν πολλοί, μωρέ. Υπάρχουν πολλοί. Mm-hmm. Λοιπόν, 19 δευτερόλεπτα, 11-10 μπροστά η Ελλάδα. Σε λίγο, πολύ λίγο θα πάμε σε Άγγελο Κρεμαστό πριν σας αδειάσουμε τη γωνιά για να παραχωρήσουμε σκητάλη σε μπάσκετους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για αυτή την είσοδο της.
36: Τόσο
33: ήθελες. Εγώ θα βγω, θα φύγω. Αν θες παραμένεις με Παναγιώτη, ο οποίος βγάζει κραυγές, κάτι δεν πήγε καλά στην επίθεση της Ελλάδας.
36: Σας αφήνω να δείτε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.
33: Ναι.
36: Πιστεύω να φέρουμε λίγο γούρι.
33: Okay.
36: Και θα τα ξαναπώ σίγουρα με τους ακροατές το μεσημέρι. Για φόρμουλα. Να δούμε και εκεί πώς θα πάει.
33: Βαλεντίνα,
36: εύχομαι η Ουγγαρία να φερθεί καλά σήμερα. Στο Λάντο Νόρις. Θα βγω για τα αποτελέσματα.
35: Παναγιώτη. Δεν έχεις εκπομπή.
36: Άνοιξε το διόφωνο, 6 ώρα.
35: Εντάξει.
33: Λοιπόν, σωστός, ο Μέση να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Mm-hmm. Αφού τραβάει ακόμα. Έχει βγάλει τα άπειρα. Γύρνα. Γύρνα και κλείσει εκεί. Έχουμε Αγγελό.
35: Ναι.
33: Άγγελε.
1: Έλα, μάλλον.
33: Κερδάμε, τι γίνεται.
1: Κερδάμε ωριακά, ωριακά. Λήξη τρίτης περίοδου στο Ουγγαρία-Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 11-10. Ωστόσο αυτό το τρίτο οκτάλεπτο ήταν πραγματικά φωτιά. Mm. Αχωθήκαμε κιόλας λίγο γιατί κάποια στιγμή στο 9-8 οι Ούγγροι πέρασαν για πρώτη φορά στο μάτς μπροστά στο σκορ. Ωστόσο η Ελλάδα έσφιξε τα δόντια, επέστρεψε, ισοφάρισε και εν τέλει πήρε και το προβάδισμα τώρα στο 11-10. Και παραμένει μπροστά στο σκορ. Είναι παιχνίδι αποβολών πλέον. Δηλαδή, να φανταστεί, στην τρίτη περίοδο μπήκαν 8 γκολ. Αν τα μέτρησα σωστά, μόλις 2 ήταν σε ίσους με ίσους. Τα υπόλοιπα 6 ήταν με παίκτη λιγότερο μία από τις δύο ομάδες. Γενικά γίνεται ένας λίγο μικρός πανικός στην πισίνα. Πάρα πολλά φάουλ, πάρα πολλές αποβολές. Είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Και η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να ματσάρει στη δύναμη την Ουγγαρία, η οποία επιχειρεί και αυτή με αρκετά μακρινά σουτ να απειλήσει. Ωστόσο ο Τζορτζάτος είναι πραγματικά εκπληκτικός για άλλη μια φορά.
33: Τέλεια.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 βαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, 100 Αχ.

0: δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
0: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
0: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
3: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουρουστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη ο τελικός του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ ανάμεσα στην Εθνική Πολλανδρών και την Ουγγαρία. 12-11 προηγεί τη Γαλανόλευκη στις αρχές του 4ου οκτάλεπτου. Σε πρώτο πλάνο υποθέσεις των Ζωσέ Σα και Ρέμο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό, ενώ ψηλά στη λίστα παραμένει και ο Καναδός Χαφ Στέφεν Εουστάκιο. Καμία ανησυχία για SS Άλιακα και Μαφέο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το φιλικό με την Αλκμαρ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, πιέζει River Plate για Ορτέγκα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χάφ από τους πράσινους μετά τον Kings Kangwa. Σενάριο από την Τουρκία για τον 27χρονο στόπερ της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Τέλος και επίσημα ο Γέντβαϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Σβόλη στην Ολλανδία. Την ενδεκάδα που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες στις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νικολίτς. Σέντρα στις 4 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Bwin Sport FM. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την απόκτηση ΧΑΦ. Κοντά σε μεταγραφή ΧΑΦ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που φουλάρει και για την απόκτηση ΦΟΡ. Καμία συμφωνία με Augsburg για τον Γιαννούλη, τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Σήμερα πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Δυνάμο Κίεβου. Σε εξέλιξε το πρωτοφιλικό του Άρη απέναντι στην Αταλάντα στην Ιταλία. 1-0 προηγούνται οι κίτρινοι περίπου στο 25ο λεπτό. Πρώτων πυλών του Όφιο Αϊτόρ, οι κυπελούχοι συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματώσει.

δοθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα η Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με τους Γερμανούς, στις αρχές της εβδομάδας οι Βεσφαλοί θα ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Γκένκ για τον 18χρονο διεθνή μέσο και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθεί το deal με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στη φιλική νίκη με 4-2 επί της Σάντερλαντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετη.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: On his final game, Bryant, still working, doing work. Kobe, underneath, out of it goes.
11: That's why I think he's been going to the basket a little bit more.
10: Kobe underneath, he's got 51!
11: The crowd is just absolutely out of their minds right now.
10: They are.
11: They're just so, so happy.
12: 26th career 50-point game. And that face. Oh, man, he is.
11: Look at him trying to get air.
12: Yeah.
11: I used to tease him a few years back, many years back, to be true about him having a third lung, but he never seemed to get tired.
10: Down the middle he goes. Corner of the key. He's got another one. Kobe with the ball and the Lakers down four. Bryant on his way. It's a one-point game.
11: He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him. But he continues to wheel himself.
10: 56 points.
11: Are you kidding me?
10: The amazing Kobe Bryant. Lakers will get a chance to take the lead. And look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead.
11: Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. This is, you know, he was legendary before this game. This takes it to an absolute another level. An absolute another level.
10: Magical Mamba. Take us through it, Stu. Lakers lead it by one.
11: Oh my goodness. They've been trying to trap him, so he goes away from it and then pulls up and knocks down the long deuce. He's got 58. And the good news is the Lakers have a chance at the final shot.
10: One of the most incredible farewell performances for any athlete ever. A 60-point game for Kobe Bryant. Lakers up by three.
11: Don't give up any fouls.
10: Hayward all the way. Misses. Taken by Randle. Bryant ahead with 7 seconds. Carson.
11: No.
10: The Lakers are going to win it. The Lakers are going to win it.
11: What a performance. What an exit for number 24. You couldn't have written this.
10: You are watching one of the greatest performances in the history of this game. Because of what it means, the significance of one of its greatest stars saying goodbye.
11: Kobe Bryant.

The game is over, and Kobe Bryant's final

Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε? Είναι η εκπομπή Μπάσκετ, αλλά με σόλο καριέρα σήμερα. Με Παναγιώτη Κεφαλά μόνο στο μικρόφωνο, καθότι ο Χρήστος Τρομπόλης αναπαύεται, ξεκουράζεται μάλλον, είναι σε άδεια. Όμως έχουμε και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, θα το τρέξουμε λίγο το πρώτο. Μάλλον, όχι, θα το τρέξουμε. Θα επικεντρωθούμε προφανώς. Και θα αφιερώσουμε το ξεκίνημα της εκπομπής στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία 1 και 25 πριν το τέλος του τελικού του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προηγείται 14-13 της Ουγγαρίας και έχει τώρα την μπάλα στην επίθεσή της. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον φουνταριστό με μία πάσα, αλλά δεν θα φτάσει εκείνη. Έχουν κατοχή πλέον οι Ούγγροι. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη, με χαμένη επίθεση εδώ για την εθνική μας ομάδα, που όπως είπαμε προηγείται 14-13 των Ούγγρων σε αυτό το τελικό του World Cup. Έχουμε δει μια πολύ μεγάλη μάχη, με την εθνική μας βέβαια να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να έχει το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης του τελικού. Κάποια στιγμή πέρασαν προσωρινά στο σκορ οι Ούγγροι, ωστόσο αμέσως απάντησε η εθνική μας ομάδα. Μέχρι στιγμής πολύ καλός ο Σκουμπάκης, ο οποίος έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα της γαλανόλευκης. Πολύ καλή εμφάνιση, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση και από τον τερματοφύλακά μας, τον Τζορτζάτο, ο οποίος έχει βγάλει αρκετά δύσκολα σουτ των Ούγγρων. Μιλάμε και για μια υπερδύναμη του παγκόσμιου πόλου, όπως είναι οι Ούγγροι. Έτσι, όπως είμαστε και εμείς βέβαια, συγκαταλεγόμαστε στις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου πόλου. Βλέπετε τώρα, ακούτε τώρα να μονολογώ, γιατί ούτως ή άλλως, και να φλιαρώ, γιατί δεν έχει δράση αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει time out οι Ούγγροι. Απομένει περίπου 1 λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού. Η εθνική μας ομάδα, υπενθυμίζουμε, προηγείται 14-13. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και με διαφορά 3 τερμάτων, όπως το χθεσινό μάτς με την Ιταλία. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η εθνική να παίξει με το χρόνο δεν της βγαίνει και σε πολύ καλό. Το είδαμε και χθες με την Ιταλία, γιατί οι Ιταλοί και χθες πλησίασαν και όπως είπαμε το 14-11 έχει γίνει τώρα 13-14, μάλλον 14-13 η εθνική μας προηγείται, στα 58 για την λήξη, στα 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι αν βγάλει εδώ μια καλή άμυνα η εθνική μας ομάδα και κάνει μια καλή επίθεση βέβαια και σκοράρει στην δική της κατοχή, νομίζω ότι το χρυσό μετάλλιο θα πάει στους διεθνείς μας. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out των Ούγγρων. Οι κλασικές μάχες μέσα στο νερό. Αφρίζει παντού το νερό, καταλαβαίνετε. Προφανώς είναι μεγάλο το διακύβευμα, δεν το συζητάμε. Η μπάλα θα φτάσει στα 6 μέτρα, μια καραβολίδα που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά ως ο εκπληκτικός παίκτης, ο Φέκετε νομίζω, ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων, θα ισοφαρίσει σε 14-14. Έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι που αναμένονταν ούτως ή άλλως. 45 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη, τώρα έχει κατοχή η εθνική μας ομάδα με το παιχνίδι την ισοπαλία, με τον τελικό στην ισοπαλία και αποβλήθηκε κιόλας και ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, ο κύριος Χίζας, για διαμαρτυρία προφανώς.

Ο Μάνθιαρτς ήταν ο σκόρερ των Ούγγρων. Επίσης και εκείνος έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Είναι από τους καλύτερους των Ούγγρων. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το μάτς είναι στην ισοπαλία. Η μπάλα είναι στα χέρια των διεθνών μας. Θα κινήσει βέβαια το παιχνίδι μετά το time out, το οποίο πήρε ο κύριος Βλάχος.

Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι και ξεκινάει πάλι. 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Στο 14-14 ο τελικός του Super Final του World Cup. Η μπάλα είναι για την εθνική μας ομάδα. Προσπαθεί να βρει τον Κάκαρη στο φουνταριστό. Ο Κάκαρης είναι πολύ καλά κλεισμένος στα όρια της αποβολής και πρέπει να δοθεί, νομίζω, μια αποβολή στον Κάκαρη και να παίξει με παίκτη παραπάνω η εθνική μας ομάδα. Και πράγματι αυτό γίνεται. Με παίκτη παραπάνω λοιπόν η εθνική, ανανεώνεται και η επίθεση. 12 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, η μπάλα γυρνάει στην περιφέρεια. Σκουμπάκι θα δώσει δίπλα, θα δώσει τον Παπαναστασίου. Παπαναστασίου ξανά στο Σκουμπάκι. Σκουμπάκι θα δώσει και γκολ. Γκολ για την εθνική μας με τον Καλογερόπουλο, όχι με τον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος είναι ο σκόρερ της εθνικής. Ένα εκπληκτικό σουτ στην αριστερή γωνία του Ούγγρου τερματοφύλακα. Κάνει το 15-14. Εδώ η εθνική μας ομάδα έδειξε υπομονή στον παίκτη παραπάνω. Έπαιξε πάρα πολύ σωστά την επίθεση μετά το ταϊμά του Θοδωρή Βλάχου. Η μπάλα στο σετ παιχνίδι, και ενώ οι ομάδες ήταν 7-7, πήγε σωστά η μπάλα στον Κάκαρη. Ο Κάκαρης δεν σταματιέται αν πάρει την μπάλα χωρίς αποβολή και έτσι κέρδισε τον παίκτη παραπάνω. Πολύ υπομονή στην επίθεση, με συνεχή κυκλοφορία της μπάλας, και βρέθηκε ο Αργυρόπουλος, ένας εκ των κορυφαίων παικτών αυτή τη στιγμή στο πόλο, στην Ευρώπη και όχι μόνο, στον κόσμο θα λέγαμε, και με ένα εκπληκτικό σουτ ο Αργυρόπουλος μιλάει την τελευταία στιγμή και δίνει ξανά το προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα και ξεκολλάει ουσιαστικά την εθνική ομάδα, γιατί από το 14-11 οι Ούγγροι επέστρεψαν στο 14-14. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ζάλανγκι με την μπάλα θα δώσει στον Μάγκερς από την κορυφή. Ο Μάγκερς θα μπλοκ η μπάλα και θα λήξει το παιχνίδι. Και λύγει το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η τεράστια εθνική ομάδα, οι τεράστιοι παίχτες του Θοδωρή Βλάχου λοιπόν, με τον γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και με γρανιτένια άμυνα, με ένα τείχος από μπλοκ, από χέρια, με ένα δάσος από χέρια στα μπλοκ, σταμάτησαν το σουτ των Ούγγρων και έτσι η εθνική μας ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Super Final του World Cup. Ένα πολύ μικρό break να ηρεμήσουμε κι εμείς και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: I'm going back to 505.
4: Εντάξει, όπως είναι εύκολο αντιληπτό, προφανώς για λόγους αξιολόγησης είδησης έχουμε αφήσει τα μπασκετικά μας λίγο στην άκρη, αλλά για πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί όσοι συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγα λεπτά η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, στον μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία. 15-14 επικράτησε η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου. Έχει κάνει γενικά ένα εξαιρετικό τουρνουά. Μπορεί τα παιχνίδια της να ήταν όλα θρίλερ και να κρίθηκαν στον γκολ, αλλά έπαιξε με πάρα πολύ καλές ομάδες. Μαυροβούνιο στα προημιτελικά, Ιταλία στα ημιτελικά, το χθεσινό ντέρμπι, και τώρα Ουγγαρία επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Αλλά νομίζω ότι και τα τρία παιχνίδια ήταν καρμπών, δηλαδή με την εθνική μας ομάδα να έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, να παίρνει και προβάδισμα 2 και 3 τερμάτων. Να παθαίνει, εντάξει, τα blackout της, γιατί σκαμπανεβάσματα έχουν όλες οι ομάδες και όπως είπαμε αντιμετώπισε πάρα πολύ δυνατά σύνολα σε αυτό το τουρνά. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Η εθνική λοιπόν πήρε το χρυσό σε αυτό το World Cup και θα μας πει περισσότερα και θα μας κάνει και μία σύνοψη ο Άγγελος Κρεμαστός. Έλα, Άγγελε.
5: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Ναι, εθνικό όνειρο λοιπόν, η Ελλαδάρα στο θρόνο του παγκοσμίου πόλο, κάθεται στην κορυφή του πλανήτη, επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και μετά από 5 σερί χαμένους τελικούς και απέναντι στο κακό μας δαίμονα την Ουγγαρία, η οποία πολλάκις μας έχει πληγώσει και μας έχει τιμωρήσει, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή τη μυθική κατάκτηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους παίκτες, τους αθλητές και τον Παναγιώτη Βλάχου να βουτάνε όλοι μαζί στην πισίνα, πολύ όμορφες εικόνες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά πολύ, πολύ αμφίροπο, πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο, με πάρα πολλά φάουλ. Ωστόσο, κορυφαίοι εννοείται της Ελλάδας ήταν ο Σκουμπάκης με 5 καταπληκτικά γκολ και από μακρινή απόσταση, ειδικά σε στιγμές που η Ελλάδα δυσκολευόταν να σκοράρει, ειδικά στη δεύτερη και στη τέταρτη περίοδο υπήρχε μια δυσκολία, μια δυστοκία απέναντι στο τέρμα των Ούγγρων. Μεγάλο άγχος δημιουργήθηκε στην τέταρτη περίοδο, διότι η Ελλάδα βρέθηκε στο 14-11 και έμοιαζε πολύ ότι το παιχνίδι πάει να ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, οι Ούγγροι με μια καταπληκτική.
4: Και είχε και χαμένο πέναλτι για το 15-11.
5: Μπράβο, με το Σκουμπάκι, έχει δίκιο. Τα βάζω από πολύ μακριά στο πέναλτι, δυσκολεύτηκε ο Σκουμπάκης. Έγινε το 14-14. Από τους Ούγγρους, αλλά ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, έβαλε το χρυσό γκολ που έκανε την Ελλάδα πρωταθλήτρια κόσμου.
4: Ωραία, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν για την εθνική μας ομάδα στο World Cup. Το ψάχνε χρόνια, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη διάκριση από αυτές που ούτως ή άλλως είχε αυτή η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Σαφώς τεράστιες διακρίσεις και για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική των ανδρών ήταν παραπονεμένη σε εισαγωγικά σε αυτή τη συνθήκη. Έψαχνα μια τεράστια διάκριση, ακόμη μεγαλύτερη μάλλον διάκριση από τις πολλές οι οποίες μας έχει χαρίσει το ελληνικό πόλο συνολικά, και προκειμένη των ανδρών τελικά τα κατάφερε το καλοκαίρι του 26 και παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο λοιπόν σε αυτό το World Cup, το οποίο ξεκίνησε, να θυμίσω, η τύπου προκριματική φάση από το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και στο κολυμβητήριο του Σίδνεϊ, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, το νεανικό σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, γιατί αρκετοί από τις παλιοσυρές έχουν αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, με αρκετό νέο αίμα, ωστόσο με ένα ταλέντο, με ταλέντο σε αυτό το ρόστερ το οποίο νομίζω ξεχυλίζει. Κατάφερε λοιπόν να ανέβει στο πρώτο σκαλί του κόσμου και εκεί θα είναι στην απονομή που θα ακολουθήσει, θα είναι στην πρώτη θέση του κόσμου, θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια έστω και σε αυτό το World Cup. Υπενθυμίζω, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο όπως το γνωρίζουμε, είναι μια έτσι ενδιάμεση διοργάνωση, αλλά Προφανώς και δεν την υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Με υπερομάδες έπαιξε η εθνική μας ομάδα, με υπερομάδες τα έβαλε και έτσι κατέκτησε λοιπόν αυτό το χρυσό. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Θοδωρή Βλάχο και τους εκπληκτικούς του παίκτες.

Και για να το κλείσουμε το προς το παρόν, έτσι, γιατί είναι παιδιά που θα μας απασχολούν γενικά και τα καλοκαίρια μας γενικά μας απασχολούν πολύ τα συγκεκριμένα παιδιά που θα πρέπει να μας απασχολούν πολύ περισσότερο και κατά τη διάρκεια της σεζόν τα παίρνουν στους, όταν παίρνουν στους συλλόγους τους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι σήμερα μέρα για να γκρινιάζουμε και για να... είναι μέρα για να πανηγυρίζουμε. Αυτό ήταν για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Πόλο, το 19ο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι το πρώτο χρυσό, το οποίο έρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει 5 αργυρά σε Ολυμπιακούς Αγώνες παγκόσμια. Και αυτό το χρυσό λοιπόν, και έχει άλλα 13 χάλκινα σε ίδιες διοργανώσεις. Και με το χρυσό λοιπόν που κατέκτησε σήμερα, αυτό ήταν το 19ο το οποίο φέρνει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω, μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουγγαρία σε έναν συγκλονιστικό τελικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε διακυμάνσει, σε ένα μάτς το οποίο η Εθνική Ομάδα είχε από νωρίς το προβάδισμα, το χασε για λίγο στο τρίτο οκτάλεπτο, ωστόσο η αντίδρασή της ήταν άμεση, προηγήθηκε μάλιστα ακόμη και με 3 τέρματα διαφορά στο τέταρτο οκτάλεπτο. Οι Ούγγροι το 14-11 το μετέτρεψαν 14-14, ωστόσο ένα πολύ μεγάλο γκολ του Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινέλε και μια τεράστια άμυνα με τα μπλοκ, με ένα δώσο από χέρια το οποίο δεν επέτρεψε την μπάλα

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
10: Sport FM.
9: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
11: Ο οποίος αποκτήθηκε από την Αλαΐν, είναι 27 χρονών, χαφ, και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενισχύσει την προσπάθεια που θα κάνει ο Λεβαδιακός στη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε τη διακοπή μας, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε να μπούμε έτσι σε μπασκετικούς ρυθμούς.

0: Ζάι 100,3.
1: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO κατά την 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στην Νότια Κορέα. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέφερε: όταν το Πασόκ πρότεινε κοστολογημένα όσο διαρκεί κρίση στη Μέση Ανατολή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνησή μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Έναν Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συνεχίζουν να μένουν ανεξέλεγκτες οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε και όπως υποσχεθήκαμε μετά τον θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του World Cup όπου νίκησε σε ένα θρίλερ, σε ακόμη ένα θρίλερ σε αυτό το World Cup την Ουγγαρία και κατέκτησε το χρυσό. Θα μπούμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και ευθύς αμέσως καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ζέρβα για να δούμε τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό και την κίνηση. Αν κινείται τίποτα βασικά ή αν υπάρχει έτσι ηρεμία όπως είναι έτσι τα νερά του Αιγαίου αυτές τις μέρες. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Με σένα στο στούντιο τώρα να χάσει εθνική πόλη αποκλείεται.
0: Ο, δεν γίνεται, όχι. Με τίποτα.
1: Γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, γνωρίζει πόλο.
0: Είναι λατρεμένο το πόλο, ξέρεις. Το μπάσκετ το λατρεύω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε λατρεία και το πόλο. Έτσι θα βάζουμε τα αθλήματα.
1: Και στην Ελλάδα γενικά με αυτά που έχουν κάνει και οι εθνικές ομάδες ανδρών γυναικών και οι σύλλογοι θα πρέπει να έχει πολύ καλύτερη θέση.
0: Ναι, καλά, είχαμε και υπόδομα, είχαμε και κολυμβητήρια και...
1: Αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, κάπως έτσι όπως το περιέγραψες, λίγο τα νερά είναι λίγο λιμνάζοντα.
0: Είναι ήρεμα,
1: Ναι, από την άποψη ότι η εβδομάδα που προηγήθηκε είχε αρκετό walk-up.
0: Ναι.
1: Αλλά τίποτα παραπάνω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε στο κομμάτι του power forward που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Είχαμε πει νομίζω ότι από πάρα πολύ νωρίς, το πάει από Αύγουστο-Σεπτέμβριο υπόθεση και τουλάχιστον επιβεβαιώνεται αυτό, όχι ότι αν είχε βρει ο Ολυμπιακός κάτι που να του ταιριάζει δεν το έχει αποκτήσει, προς Θεού, έτσι. Απλά επειδή νομίζω ότι πλέον δεδομένα η αγορά της Αμερικής είναι αυτή που απασχολεί.
0: Καταλαβαίνεις
1: ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών Παναγιώτη που έχουν προτεραιότητα το NBA και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχοντας δουλέψει κάποιες υποθέσεις καλών παιχτών του NBA, όχι αυτά που έχουν ακουστεί δηλαδή και δεν έχουν προχωρήσει, είναι αναγκασμένος να περιμένει αρκετά ακόμα, έτσι, για να προσθέσει το ένα ή μπορεί και τα δύο κομμάτια στο puzzle. Άρα δεν υπάρχει κάποια φοβερή και τρομερή εξέλιξη. Είχαμε μόνο τις δύο προτάσεις που αποκαλύφθηκαν της Ντουμπάι. Η πρώτη είναι προγενέστερη αρκετά, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με 600.000 δολάρια, άρα 520.000 ευρώ για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο.
0: Ναι,
1: σε δύο δόσεις.
0: Προφανώς μια πρόταση η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή με τίποτα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ο Ολυμπιακός έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο ότι τα 3 εκατομμύρια είναι η απέτησή του, δεν πλησιάζει καν. Και έχει φτάσει μέχρι τα 870 σε ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια. Ντουμπάι, εκτός όσο γνωρίζω εγώ, δεν θα επιστρέψει άλλο. Χωρίς να πρέπει να αποκλείουμε βέβαια το πάνω κάτι στις μεταγράφες. Αυτή τη στιγμή οι επαφές που υπάρχουν με τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι και στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται και ο Ολυμπιακός. Ότι ο Γόκαπ θα είναι αθλητής του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, κανονικά. Θα αρχίσει προετοιμασία στις 20 Αυγούστου και από εκεί και πέρα, με βάση τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, θα του προταθεί κάποια στιγμή να ανανεώσει.
0: Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, ας πούμε και η ανανέωση, η αναπροσαρμογή του συμβολίου τέλος πάντων. Με καλύτερους οικονομικούς όρους είναι ακόμη στο τραπέζι, ας πούμε.
1: Ναι, είναι και θα είχε μπει πολύ πιο ψηλά στο τραπέζι, να το πω έτσι, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η δεδομένη θέληση του παίκτη, όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, γιατί δεν είναι μόνο μία, είναι δύο. Απλά η πρώτη δεν είχε περάσει τόσο ψηλά, το είχε πει και δεύτερη φορά ο Γόκαπ, ότι θεωρεί ότι δεν έχει το σεβασμό που του αρμόζει, ας πούμε, με βάση τα όσα έχει προσφέρει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τι να σου πω, μέσα στη εβδομάδα η Ντουμπάι επιστρέψει και διπλασιάσει την προσφορά της, που και πάλι δεν θα φτάνει στα θέλω του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει, όταν άμα μπουν στο τραπέζι 2 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει λίγο το πράγμα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι προσφορές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Ντουμπάι είναι ψίχουλα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει τον βασικό playmaker του πρωταθλητή Ευρώπης με 870.000 ευρώ. Δεν γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Ειδικά όταν διατυμπανίζεται σε πολύ πλούσιο σύλλογο και ισχύει αυτό. Είναι πλούσιο σύλλογο του Ντουμπάι. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλει τόσο πολύ τον παίχτη, ας δώσει τα 3 εκατομμύρια να τον πάρει και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Με τον Ντάλιεν Ντόρσεϊ.
0: Το άλλο φλεγόμενο ζήτημα, ναι.
1: Ναι, δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, να το πω, ανησυχίας. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια ευθεία γραμμή.
0: Και όπου εκεί νομίζω ο διάβλος επικοινωνίας είναι πολύ καλύτερος, τουλάχιστον δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω.
1: Ισχύει αυτό. Εντάξει, βέβαια μέχρι να υπάρξουν υπογραφές πρέπει να φυλάμε τα νότα μας. Αλλά νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός έχει τρομερή διάθεση να καλύψει τα θέλω του Ντόρσεϊ και ο Ντόρσεϊ να πέσει λιγάκι από αυτά που αρχικά ζητούσε. Άρα νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γίνει κανονικά η δουλειά. Οπότε νομίζω ότι είναι απλά περιμένουμε πότε θα γίνει αυτή η τελική συνάντηση για να γίνει αυτή η επέκταση και να μένει για πολλά χρόνια ακόμη ο Ντόρση στον Ολυμπιακό. Κάπου εκεί είμαστε, δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό άλλο. Καταλαβαίνω, ο κόσμος θέλει, βλέπει με Χεζόνια, με Σεγγέλια. Με Σεγγέλια ποτέ δεν υπήρξε κάτι.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει ότι είχε πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα.
0: Ο Χρήστον Παρόδο κλείνει, λέει, προς Dubai BC. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες για Σεγγέλια.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί, να το πω έτσι, μαζεύεται πολλοί κόσμος εκεί.
0: Mm.
1: Πάρα πολλοί κόσμος ψηλούς. Έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό λέω πάντα. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό αυτό, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να το συνδέσουν με τον Πετρούσεφ.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί πάλι με τον Πετρούσεφ. Απλά όταν λέμε για παράδειγμα ότι οι ομάδες περιμένουν κάποια ντόμινο που μπορεί να γίνουν στην αγορά, την ευρωπαϊκή, κάτι τέτοιο εννοούμε. Δηλαδή πριν από 10 μέρες δεν διαφαινόταν στον ορίζοντα ότι ο Σεγγέλια θα πάει στο Ντουμπάι και έχοντας εκεί Πετρούσεφ, Καμπεγγέλε, Ζαϊτέ και άλλους παίχτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια συμφόρηση, ας πούμε. Άρα λοιπόν μπορεί κάποια ομάδα που ψάχνει ψηλό να στοχεύσει εκεί στην αγορά της Ντουμπάι και να πάει να πει «Α, μήπως να κάνω πρόταση σε κάποιον που μπορεί να αντισταθεί μέσα στον χρόνο του».
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι τα ντόμινο που λέμε, έτσι. Καταλαβαίνει πολύ δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο, το βλέπουμε, έτσι. Αυτά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εβδομάδα που θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σίγουρα. Και όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός μπορεί να κλείνουν αν θα γίνει και δεύτερη προσθήκη. Δηλαδή αν είναι καθαρό τεσάριο παίχτη που ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει, δεν αποκλείω να γίνει και μια κίνηση στο 3 για να μπορέσει να βοηθήσει τον Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου. Γιατί ξέρεις, ο Ολυμπιακός σωστά λέει ότι ψάχνει έναν αντιπίτερς, αλλά έχουν φύγει και άλλοι παίχτες από το ρόστερ. Έχει φύγει ο Μακίσικ.
0: Και παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Πίτερ νομίζω δεν υπάρχει εύκολα στην αγορά. Οπότε λογικά θα προχωρήσει μια άλλου τύπου τεσσαρτήρια.
1: Κάτι πιο αθλητικό, ίσως, ναι. Κάτι πιο αθλητικό. Εκεί πάει το μυαλό μου. Ο κόσμος ξέρω, αλλά θέλει ονόματα, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αν δεν λοκάρουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για κάποιον, το να αραβιάσει μια λίστα με τους free agents και να πεις αυτοί μπορεί να ενδιαφέρουν, οκ, μπορεί να έχει λίγο χαβαλέ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ο Ολυμπιακός να έχει αποφασίσει ποιον παίκτη θέλει, ούτε να έχει μπει στις τελικές διαπραγματεύσεις. Άρα,
0: όπου είναι και λίγο δύσκολο εντωμεταξύ να ξεκινήσει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί άμα θες να του ξηγηθείς που λένε και να του πεις την ομοίη πραγματικότητα, να ξέρεις ότι θα παίζεις πίσω από τον Βεζένκοφ, που αυτό δεν σου εγγυάται και υπερβολικό χρόνο συμμετοχής, εκτός αν είναι διπλοθεσίτης. Δηλαδή μπορεί να παίξει και δεύτερη θέση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί περισσότερο.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καταλήξει πάρα πολύ αυτές τις πιθανότητες. Να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βολευτεί εισαγωγικά και στο 3 για να κάνει τις δουλειές του και ο Ολυμπιακός, έτσι να έχει και ένα τριάρι ακόμα, αλλά και ο ίδιος να ξέρει ότι έχει ένα μήνυμα 15-17 λεπτών.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρεις ένα αποκλειστικά παίκτη που είναι στο 4 και δεν μπορεί να παίξει πενά αλλού, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι ένας παίκτης πολύ μέτριος, ας πούμε, για να δεχτεί να είναι ρεζέρβα του Βεζένκοφ. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα αργήσουν και οι εξελίξεις για τη Σαν Λαρίνα. Το λέμε βέβαια αρκετό καιρό. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Να σε ρωτήσω, ναι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά θεωρώ ότι διευθετούνται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Και το οργανόγραμμα νομίζω ότι είναι και λίγο παράλληλο από τις εκτιμήσεις που θα γίνουν για το πότε θα μπει ο Ολυμπιακός στο Σάδριο Κεφαλίας, έτσι. Γιατί όπως αποκαλύψαμε μέσα στην εβδομάδα, η πληρωμή στην ΑΕΚ θα γίνει ανάλογα με το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μάλλον να είναι 15 τα παιχνίδια Ευρωλίγκας ελληνικού πράγματος και άλλο 25.
0: Σωστή.
1: Το ποσό δηλαδή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με το πότε θα είναι έτοιμα τα έργα στο Ρήνης και Φιλίας.
0: Άρα με δεδομένο ότι θα προκύψει κάποια στιγμή συμφωνία για την Σαν Αρένα, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα ζητήσει μία τύπου πώς το λένε, που βάζουν στις κληρώσεις έτσι ώστε να μην
1: κλειδάριθμο,
0: έτσι ώστε να δώσει περισσότερα εκτός έδρας είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι. Ό,τι είναι θα το κάνει κανονικά. Δηλαδή νομίζω ότι θα το μάθουμε και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας μέσα την Τετάρτη. Αυτό λέει η πληροφόρησή μου. Πιο αργά από ποτέ βέβαια, φέτος.
0: Ναι, όντως. Γιατί συνήθως αρχές Ιουλίου το μαθαίναμε εκεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Υπάρχει το πρόβλημα ότι ακόμα αυτή τη στιγμή η Αμπουντάμπη, η Ντουμπάι, όλα αυτά είναι. Ένα πιο βόλο. Ναι.
0: Βέβαια, οι Ισραηλινές ομάδες έχουν φροντίσει ήδη και έχουν ανακοινώσει έδρες, που θα είναι προφανώς οι ίδιες.
1: Νομίζω ότι και με την Ντουμπάι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί βλέπω ότι το Super Cup που ήταν να γίνει στο Abu Dhabi δεν θα γίνει εκεί από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κατάσταση δεν είναι. Να το πω, δεν είναι έκριθμη μεν, αλλά δεν προσφέρει και ασφάλεια.
0: Ναι, 100%. Δυστυχώς έχουν αναθερμανθεί εκεί.
1: Άρα νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες με τις έδρες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του προγράμματος. Δεν είναι εύκολο. Mm. Γιατί έχει και πολλές διπλές εβδομάδες, έχει διάφορα πράγματα. Όχι, για τον Ολυμπιακό ναι, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός πλέον από τη στιγμή που θα έχει κανονικό γήπεδο επίπεδο Εθνικής να αγωνίζεται έτσι. Απλά νομίζω ότι έχει πάει λίγο πίσω αυτή η ανακοίνωση και η οριστική συμφωνία λόγω του ότι είναι αρκετά συνυφασμένοι με τα έργα στο ΣΕΦ που συνεχίζονται νυχθημερών κανονικά. Όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του Ολυμπιακού δεν έχει σταματήσει ποτέ να αλλάζει πράγματα και νομίζω ότι σύντομα θα γίνουμε σοφότεροι και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και το θέμα νομίζω στο ΣΕΦ είναι τι θα γίνει και με το προπονητικό, γιατί αυτή ήταν η προτεραιότητα. Οκ, και η σάλα προφανώς είναι, αλλά αυτό που λέγανε από τον Ολυμπιακό ήταν το προπονητικό να γίνει πρώτα, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να κάνει.
1: Να μπορεί να προετοιμαστεί εκεί. Mm. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάει πολύ καλά αυτό. Δεν είναι. Mm-hmm. Για όσους δεν το ξέρουν, τα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ, το ένα το κυριότερο, ας πούμε, δεύτερα πέντε που λέγαμε που γίνονταν οι αγώνες, θα μετατραπεί σε ένα πολύ σύγχρονο προπονητήριο για τον Ολυμπιακό. Mm.
0: Ωραία. Και ας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχω στείλει ο φίλος πολλές φορές. Έχει στείλει δύο ονόματα. Μπατούμ και Γκιλ. Αν θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι. Είναι, πήγε το μυαλό μου, εμένα πήγε από την αρχή της όλης ιστορίας στον Γκιλ. Δεν. Θέλει κάτι πιο φρέσκο από ό,τι έχω καταλάβει ο κόσμος Μπαρτζόκα. Γιατί, για παράδειγμα, και ο Γκιλ έχει φοβερή ποιότητα και έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί στη Χίμικη. Είναι από τα αγαπημένα του παιδιά.
0: Του Μπαρτζόκα, ναι, ναι, ναι.
1: Και ως Εγγέλια, παρότι δεν είναι 4-3, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 4-3 ψάχνει, έτσι. Και ως Εγγέλια νομίζω ότι έλυνε κάποια κουτάκια έτσι στο παζλ, αλλά ήταν κάθετος ο Μπαρτζόκας από την αρχή, ήθελε κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να πάει σε μια περίπτωση που παίχνει 35 χρονών, ας πούμε. Άρα νομίζω ότι θα πάρει κάτι πολύ πιο φρέσκο από το NBA, εκτός, το λέω ξανά, αν προκύψει κάτι από την ευρωπαϊκή αγορά, έτσι.
0: Και πότε είναι η πρώτη συγκέντρωση?
1: 20 για εγκογραμματικές και ιατρικές, 24 σε γήπεδο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ούτε μήνας πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, πλέον ούτε μήνας. Οπότε σιγά σιγά κάθε κατεργάζει τον πάγκο του πλέον για τα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε Νίκο, μου σε ευχαριστούμε
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά πάνε γιατί να είσαι καλά. Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Ζερό. Αν τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που όπως καταλαβαίνετε έτσι υπάρχει μια ηρεμία, μια σχετική ηρεμία προς το παρόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στα πράγματα. Μας είπε ο Νίκος ότι ο Ολυμπιακός δείχνει μια υπομονή όσον αφορά τη συμπληρωματική του κίνηση που θα είναι το τεσσάρι. Ο forward μάλλον μπορεί, όπως μας είπε, να κουμπάει και στο 3, δηλαδή θα μιλάμε για έναν ημίψιλο στην ουσία, τον οποίο εξετάζει ο Ολυμπιακός. Στασιμότητα και στο θέμα του walk-up με τις απανωτές αρνήσεις στην Dubai BC, με τις προσφορές οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τα θέλω των ερυθρόλευκων. Και φυσικά είναι και το θέμα του Tyler Dorsey, που εκεί ο διάβλος επικοινωνίας είναι σαφώς καλύτερος σε σχέση με τον walk-up. Οπότε εκεί υπάρχει μια αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν και θα συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια μαζί.

0: μεταξύ βλέπουμε από το R2 Sport αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απονομή των διεθνών για το της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησαν στο World Cup του Σίδνεϊ. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα η Ελλάδα επικράτησε 15-14 της Ουγγαρίας σε αυτό τον συγκλονιστικό τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Εμείς θα αφήσουμε τα μπασκετικά μας και λίγο το πόλο στην άκρη, να ανοίξουμε και τον κύκλο των ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, γιατί η εβδομάδα που θα ξεκινήσει είναι ευρωπαϊκή, είναι των ρεβάνς, των επαναληπτικών, και θα ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας Νίκο Αθανασίου για να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Πάξη. Καλώς τον.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, Νίκο, μουσί.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο για τη σημερινή μεγάλη τους επιτυχία. Το νούμερο είναι άθλημα, νομίζω, στον ελληνικό αθλητισμό με τις περισσότερες επιτυχίες, μεγαλύτερη σταθερότητα, περισσότερη διάρκεια. Έτσι.
0: Σε άνδρες και γυναίκες, δεν ξεχωρίζουμε εδώ σε τίποτα. Επειδή είναι και η φύση του αθλήματος έτσι, είναι στον αφρό το συγκεκριμένο άθλημα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ωραίο. Κυριολεκτικά και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι πραγματικά και μπράβο μας. Ως έτσι, η αθλητική χώρα σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί και νομίζω και τα αγόρια και τα κορίτσια του Πόλο σε κάτι παλιολεπτομέρειες, κάτι χρονιές, μην με ρωτήσεις τώρα ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι σε αυτό το παρατσάκ, σε ένα απέναντι, σε μια απόφαση, σε ένα
0: time out, ένα παραπάνω.
1: Τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν μας έχουν επιτρέψει να έχουμε περισσότερα χρυσά. Μπράβο τους, πιθανότερα να είναι καλά τα παιδιά για αυτές τις χαρές που προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό. Τώρα από εκεί πέρα να ξεκινήσω λίγο με κάτι μεταγραφικό, γιατί υπήρξε...
0: Ναι, γιατί ακούγονται και διάφορα ονόματα από Τουρκία, μας ήρθε ένα τελευταίο τώρα για Βίκτορ Νέλσον, Γαλατά.
1: Εντάξει, μιλάμε για παραμύθια βούρναρη. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε κατηγορηματικά και το σενάριο για τον Νέλσον, έτσι, ο οποίος ανήκει στη Γαλατά Σαράι, και το σενάριο για τον Τσαρντάκλια, για τον οποίο νομίζω το είπα και χθες το, το Σωτήρι το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι. Παναθηναϊκός μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει ασχοληθεί με κανέναν από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι από αυτά τα καλοκαιρινά, τα ωραία που συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Διάφοροι έτσι ατζέντιδες μπορεί να έχουν προτείνει τον ποδοσφαιριστή, να μην έχουν πάρει καμία απάντηση και μετά να χρησιμοποιούν...
0: Απλά βολεύει και το σενάριο σου, λέει, γιατί είναι και δανός αυτός, οπότε δανός προπονητής στον Παναθηναϊκό, αποκλείεται να μην τον θέλει.
1: Πιστεύω έχουν γραφτεί πραγματικά όλοι οι διαθέσιμοι δανείοι στην αγορά για τον Παναθηναϊκό. Όλοι. Mm. Διαθέσιμοι, δεν λέω το να γράψει κάποιος τον Φρόχολτ, λέω ένα παράδειγμα, που 50 εκατομμύρια, αλλά όλοι αυτοί που μπορεί να βρίσκονται σε ένα καθεστώς που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να διαφερθεί, νομίζω έχουν γραφτεί όλοι. Πάντως μέχρι στιγμής από τις 8-9 μεταγραφές που κάνει ο Παναθηναϊκός, ένα δανείο έχει πάρει τον Κρίστιανσεν.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει πάρει κάποιον άλλον και είχε διαφερθεί και για ακόμη έναν δανό επιθετικό, αλλά εκεί προτίμησε να πάει στη νούμερο 1 λύση της λίστας του, συγγνώμη, που ήταν ο Ραστόντερ. Άρα, ναι. Το Στάγκη για παράδειγμα έχει προταθεί, που είναι δανός, αλλά είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή κοστίζει 15 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε κρατάμε ότι ο Τσαρντάκλια και ο Νέλσον δεν έχουν απασχολήσει καθόλου τον Παναθηναϊκό, και επίσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι και ξεκάθαρο και δεδομένο και σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει στόπερ. Έτσι. Είναι το πιο πιθανό, ως εκτίμηση το αναφέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και με τη μεταγραφή του Κάγκουα νομίζω θα έχει μπροστά του 40 μέρες με απόλυτη ηρεμία, με καθαρό μυαλό, με γεμάτο πορτοφόλι, με ένα ρόστερ που για την εποχή έχει διαμορφωθεί καλά, έτσι, να κάνει τις τελευταίες του πινελιές, τις τελευταίες του επιλογές, να βάλει κάποια κερασάκια πάνω σε μια τούρτα ενός πολύ δραστήριου μεταγραφικού καλοκαιριού, όπου το κόστος έχει ξεπεράσει τα 26-27 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Και μαζί με το μεγάλο κόστος, νομίζω ότι το εντυπωσιακό είναι και η επιτάχυνση στην οποία έδειξαν και τα αντανακλαστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και έκλεισαν οι περισσότερες υποθέσεις και γρήγορα, και είναι και στη διάθεση του Νίστρουπ οι περισσότεροι.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εδώ έχει παίξει πολύ σημαντικό, έχουν παίξει, συγγνώμη, πολύ σημαντικό ρόλο δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με τη δυνατότητα της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου του Παναθηναϊκού να μπορεί να βγαίνει στην αγορά με ένα γεμάτο, με ένα φουσκωμένο πορτοφόλι. και όπου χρειάζονται υπερβάσεις, όπου κάτι κολλά οικονομικά, να υπάρχει πάντα η διάθεση και η δυνατότητα να ανέβει η προσφορά 500.000, 1 εκατομμύριο για να τελειώνουν οι δουλειές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την προεργασία του τεχνικού διευθυντή, του Στέφανου Κοτσόλη, και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην αγορά. Ανέφερα και χθες ότι υπάρχει, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, ένα μυστικό ότι ο Κοτσόλης σε όλες τις λίστες που είχε, πάντα, ok, προφανώς υπάρχει ο νούμερο ένα στόχος. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στο νούμερο ένα στόχο που έχει πάει περίφημα, άντε να πούμε με εξαίρεση το κεντρικό χαφ που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάει τον Γένσεν. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε δουλέψει το νούμερο 2 και το νούμερο 3 και δεν υπήρχαν στη λίστα του απλά ως εναλλακτικές, ότι αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά υπάρχει ο Αθανασίου, αν δεν πάρουμε τον Κεφαλά τότε θα πάμε στον Αθανασίου, τότε θα πάμε στην ομάδα του και θα αρχίσουμε να το πιάσουμε από εκείνη τη στιγμή. Όχι, είχε δουλέψει και τις από κάτω περιπτώσεις, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Γκάνγκουα. Οπότε όταν ο Παναθηναϊκός έκρινε σκόπιμο ότι ήρθε η ώρα να κάνει αυτή τη μεταγραφή, είχε προετοιμάσει το έδαφος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την περίπτωση του αριστερού μπακ. Όσο δεν προχωρούσε ο Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο το Μάγκας.
0: Ναι.
1: Ήξερε τις συνθήκες για να τον πάρει από τη Sporting Λισαβόνας και είχε τα λεφτά να το κάνει. Ο παίκτη τον είχε ζεστό ένα μήνα και αν τελευταία στιγμή δεν είχε γίνει ανατροπή με τη Λέστερ, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει τον
0: Μάγκας.
1: Το Μάγκα. Άρα μέσα από αυτό το μοτίβο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχει καταφέρει ο Στέφανος Κοτσόλης πριν καλά ολοκληρωθεί ο Ιούλιος, να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του μεταγραφικού παζλ του Παναθηναϊκού. Αυτό όσον αφορά το timing, συγγνώμη για να το κλείσω Παναγιώτη, είναι 10 στα 10, χωρίς αμφιβολία, είναι το τέλειο. Ξαναλέω, όσον αφορά το timing και τα εργαλεία που έχει δώσει στο σωστό χρόνο στο νέο προπονητή. Το τι θα προσφέρει ο κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Θα φανεί στο γήπεδο.
1: Και αν αυτή πράγμα θα φανεί στο γήπεδο, οπότε θα κρυφθεί ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού του χρόνου στο τέλος της σεζόν. Θα κάνουμε ένα ταμείο να δούμε τι προσέφεραν οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Έτσι.
0: Και από σήμερα λοιπόν το μυαλό στην Πάξη και επίσημα, νομίζω. Και τυπικά μάλλον. Όχι επίσημα.
1: Σωστά,
0: και τυπικά. Ναι.
1: Μετά το χθεσινό ρεπό, μια ευκαιρία για λίγη ξεκούραση. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις. Αν έχουμε κάτι. Επανέλθω μετά, θα σας ενοχλήσω και πάλι, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα, να είναι όλα καλά. Ένα παιχνίδι αυτό της Πέμπτης που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει απόλυτη σοβαρότητα, συγκέντρωση και να κρατήσει τα καλά του από την Ουγγαρία και να διορθώσει τα λιγότερο καλά του. Νούμερο ένα ήταν νομίζω η αποτελεσματικότητα. Είναι ένα μάτσο αυτό της Πέμπτης στην Ουγγαρία που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει βάλει 4 και 5 γκολ, έβαλε μόνο 2. Δέχτηκε ένα και αντί να είναι το match 5-1 και τώρα να μιλάμε την Πέμπτη για ένα φιλικό προετοιμασίας και όχι επαναληπτικό ευρωπαϊκό, εντάξει, okay, είναι ένα αποτέλεσμα που πάντα σε κρατάει στην τσίτα και δεν σε αφήνει καθόλου να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Όπως και να το κάνουμε, διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική και πρέπει να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο για να πάρει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση και μετά να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα με ΤΣΣΚΑ 1948, ομάδες που ποιοτικά πάνω κάτω έτσι μοιάζουν αρκετά στην Bucks. Να πω ότι και όσον αφορά την ενδεκάδα, αν θα έβλεπα μία με τον Βαντρόγγελεν αντί του Τουμπά.
0: Σε χάσαμε, αλλά καταλάβαμε ότι η αλλαγή θα ήταν στα στόπερ, Βαντρόγγελεν με Τουμπά, έτσι. Πάλι σε χάσαμε. Θα σε ξαναπάρει.
1: Τώρα σε ακούμε
0: καλά. Ναι, τώρα ναι.
1: Μιλάμε για χιλιοστά έχει μεταξύ.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθο,

0: δεν ήταν μια μεταγραφή για την πρώτη ομάδα μου σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Και μια τελευταία έτσι ερώτηση έχει να κάνει με τον Τέσσερ. Σε τι κατάσταση είναι και πότε εκτιμάται ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος για να μπει αποστολή.
0: Όπως λέω κάθε φορά θα τον φτύνουμε πάντα για να μην το ματιάζουμε μετά από αυτά που πέρασε πέρσι. Η διαδικασία της επιστροφής του βγαίνει βάσει προγράμματος, βάσει του σχεδιασμού που έχει κάνει το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μαζί με τους γυμναστές. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν αλλάξει κάτι θα είναι έτοιμος λίγες μέρες πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Δηλαδή θα τον δούμε ας πούμε για παράδειγμα στο παιχνίδι με την Κηφισιά Δέλτα απέκλεια να ήταν διαθέσιμος όπως είπα και πριν 4-5 μέρες πριν από αυτό το παιχνίδι μήπως μπορούσε να μπει ως αλλαγή στο ευρωπαϊκό μάτς που θα δίνει εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός αν έχει καταφέρει να κάνει τις προκρίσεις που είναι υποχρεωμένος να κάνει.
1: Ωραία. Έγινε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ Παναγιώτη, μου καλά.
1: Καλή συνέχεια και στον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε εμείς την διακοπή μας και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και διαβάζω μια ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου στην ουσία αφήνει να εννοηθεί ότι του χρόνου στο Παλατάκι το να βρει εισιτήριο νομίζω θα είναι κοντά στο θαύμα, γιατί πολύ απλά άνοιξε σήμερα στις 12, πριν από μια ώρα στην ουσία, άνοιξε διαδικασία για τα διαρκείας, τα ελεύθερα, δηλαδή για όσους δεν ανανέωσαν τις κάρτες τις οποίες είχαν από πέρσι. Και μέσα σε 45 λεπτά, και ενώ είχαν δημιουργηθεί ουρές, διαδικτυακές ουρές 5 και 6.000 ανθρώπων, εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός ο οποίος διατέθηκε. Όμως σε 45 λεπτά ο αριθμός αυτός εξαντλήθηκε, και αν προσθέσουμε τους περίπου 4.500 οι οποίοι ανανέωσαν τις κάρτες τους από πέρσι, νομίζω ότι το Παλατάκι σε κάθε παιχνίδι του χρόνου είτε

0: Μιλάμε για μάτς πρωταθλήματος, δεν μιλάμε για μάτς EuroCup. Θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο προφανώς. Και οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη από την ΚΑΕΠΑΟΚ νομίζω έχουν ζεστάνει πάρα πολύ τον κόσμο και το, νομίζω ότι αυτή την ζέση του την οποία, και την προσμονή την οποία έχει για να δει την ομάδα του χρόνου με τις ηχηρές μεταγραφές οι οποίες έχει κάνει αποτυπώνεται προφανώς και επιβεβαιώνεται με ακόμη μια κίνηση. Υπενθυμίζω εξαντλήθηκαν και τα, μέσα σε 45 λεπτά τα εισιτήρια διαρκείας, τα νέα εισιτήρια διαρκείας, για νέους κατόχους μάλλον τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό ακόμα, αλλά λογικά θα είναι τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις πενταψήφιος ο αριθμός, δηλαδή κοντά στις 10.000 θα είναι ο κόσμος που θα θέλει να βρίσκεται τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Άρα όποιος δεν πρόλαβε είτε να ανανεώσει την κάρτα του σε πρώτη φάση είτε τώρα να πάρει διάρκεια ως νέος κάτοχος, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθεί αγώνες του ΠΑΟΚ του χρόνου στο Παλατάκι. Για το φίλο που ρωτάει πότε βγήκε ο Νίκος Ζέρβας, αν θα βγει, βγήκε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, οπότε σε πολύ λίγο θα υπάρχει το σχετικό ηχητικό στο site του Sport FM να τα ακούσεις. Η ώρα όμως τώρα είναι να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη για να έτσι, συζητήσουμε τα τελευταία νέα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος και εκείνος θέλει την τελευταία του πινελιά θα είναι στα γκάρ, θα είναι στην περιφέρεια. Ακούγονται ονόματα, προφανώς ξεψαχνίζονται λίστες από τον Ζελίκο Μπράδοβιτς και τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν έχει αλλιεύσει κάποιο όνομα το οποίο μπορεί να προπορεύεται αυτή τη στιγμή στη σχετική λίστα. Ο Γιώργος, καλώς τον.
1: Γεια σου Παναγιώτη, πώς είσαι.
0: Τι έχουμε.
1: Καλά εσύ, καλώς ήρθατε στους ακροατές.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Καλά. Κοίταξε, είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς αν το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Παναθηναϊκός δεν βιάζει αυτή τη διαδικασία. Να βρει μάλλον τον κατάλληλο παίκτη.
0: Να καταλήξει, εγώ θα έλεγα.
1: Να καταλήξει, σωστά, να καταλήξει, σωστά, καλά το
0: λες. Ποιο σωστό ρήμα είναι.
1: Βασικά, ναι, να πρώτα να τον βρει, να τον στοχεύσει, να το πω έτσι. Και από εκεί πέρα να καταλήξει αυτόν ότι θα πάει να τον κλείσει, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή το ανέφερες και εσύ, δεν υπάρχει κάποιο να προπορεύεται ή είναι πιο μπροστά στη λίστα ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Προφανώς, καθημερινά πλειολόγως προτείνονται διάφοροι παίκτες ή εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια την οποία έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός και να πεις ότι αυτός είναι και τον κλείνει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων κάνει διαπραγματεύσεις ή οτιδήποτε. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση τώρα. Ο Μπράντοβιτς ήταν και τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, καθημερινά μιλούσε με τους συνεργάτες και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και προφανώς έβλεπαν παίκτες και ξέραζαν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος παίκτης. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, εκεί το έχουμε πολλές φορές και θα το ξαναπούμε, θέλει να κάνει μια κίνηση η οποία να είναι μια κίνηση πάρα πολύ δυνατή με ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να του δώσει στοιχεία τα οποία του λείπουν από τους υπάρχοντες παίκτες και γενικότερα να έχει ένα πλήρες πακέτο. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ειδικά μετά τη φυγή του Όσμαν, νομίζω ότι έχει και την δυνατότητα
0: να βάλει. Είναι.
1: Ναι, όχι, κρίμα, θα βάλω και σε απόψη, πώς να το πω τώρα, ευθυνών και γενικότερα να σε επιθέσεις του Παναθηναϊκού πλέον να ζητάει και πολλά πράγματα και από τον playmaker, έτσι. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ο Όσμαν ξέραμε ότι ψηφικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αστέρι το ταλέντο, ένας παίκτης με τρομερά χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι ψηφικά, που δεν θα συναντάς εύκολα στην Ευρώπη.
0: Εκ των κορυφαίων και σταθερά εκ των κορυφαίων την τελευταία διετία στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και προφανώς λειτουργούσε ο Παναθηναϊκός σε πολλές περιπτώσεις για τον Όσμαν. Έβγαιναν δηλαδή πολλά plays για τον Τούρκο. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι θα πάει σε μια άλλη λογική με τον Μπόγκα και τον Ρογκαβόπουλο σε αυτή τη θέση. Θα κατεβαίνει και ο Χέις Ντέιβις. Οπότε αντίστοιχα ο Μπράντοβιτς θέλει και από τον playmaker του να μπορεί να εκτελεί καλά και αξιόπιστα από την περιφέρεια γενικότερα.
0: Και αυτή η λίστα να φανταστώ, και αυτή η λίστα να φανταστώ θα είναι διευρυμένη. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά πριν να είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι και παίκτης από το NBA.
1: Κοίταξε, από την Ευρωλίγκα πλέον νομίζω δεν τίθεται κάποιο θέμα για τον Παναθηναϊκό.
0: Μόνο μας πάσα συμβόλαιο.
1: Ναι, ρώτησε περιπτώσεις όπως του Καμπάτσο, το Φρανσίσκο από ό,τι φαίνεται μένει Βιλερμπάν, έτσι. Ποιον άλλον, το Μαλεντόν, αυτές οι περιπτώσεις δεν φεύγουν τα συμβόλαια τους, δεν σπάνε τα συμβόλαια τους. Δεν μένουν ελεύθεροι, δεν τους αφήνουν οι ομάδες τους. Οπότε δεν μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός σε κάτι στην Ευρώπη, να βρει κάτι στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ποιος άλλος μεταμένει. Μένει ο Κάλιμ Τζόουνς, που εντάξει και η Παρτίζαν προφανώς έχοντας χάσει τόσους παίκτες, δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένη να χάσει και τον καλύτερο της ποιοτικά.
2: Υπολογίζεται κανονικά νομίζω ο Κάρλιν Τζόουνς και ακριβώς, είναι από τους παίκτες που δεν θα ήθελε να δώσει όντως η Παρτίζαν, γιατί την είχε κάνει την επένδυση αυτή πέρυσι. Τον έχασε λόγω τραυματισμού και της κόστης, όπως φάνηκε δηλαδή με την πορεία την οποία είχε.
1: Και νομίζω. Και καλά με τον τραυματισμό του, έτσι, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έκανε καλή σε φάση με τον τραυματισμό του, που εντάξει πάντα είναι ένα ερωτηματικό. Και προφανώς και ο Μπρέντοβιτς δεν θα θέλει να μπει στη διαδικασία τώρα να πάρει παίκτη από την Παρτίζαν, τον καλύτερο παίκτη της Παρτίζαν, εντάξει γιατί πήρε τον Μπόγκα, αλλά να πάει σε μια διαδικασία τώρα να πάρει τον καλύτερο της παίκτη από την πρώην ομάδα. Mm-hmm. Οπότε είναι στην Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Γι' αυτό και περιμένουμε Παναθηναϊκό στο NBA, γι' αυτό και λέμε ότι θα καθυστερήσει και θα περιμένει τον κατάλληλο από εκεί. Mm-hmm. Θα περιμένει είτε να προκύψει το ντόμινο με ανταλλαγές με κάποιους παίκτες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να μην τους βλέπουμε εμείς, mm-hmm. έτσι, ότι θα μείνουν ελεύθεροι ή ότι θα είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έχοντας και επαφές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ειδικά ο Νίκος Παπάς, μπορεί ξέρεις, να περιμένουν ότι θα προκύψει κάποια πολύ αξιόλογη περίπτωση από εκεί και να τον χτυπήσουν αμέσως με το που βγει στην αγορά. Έτσι. Γιατί ειδικά στον οποίο αλλάζουν αυτά ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Είναι ξεκάθαρο. Και λέμε τώρα και ας πούμε η μετακίνηση του LeBron James στη Φιλαδέλφια τι ντόμινο προκάλεσε σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
2: Ναι, βέβαια. Μέχρι και του Χεζόνια, όπως λένε, μπορεί να καθόρισε δηλαδή το ποια ομάδα θα βγει στην
1: NBA. Ακριβώς αυτό.
2: Τώρα, επειδή μιλάμε για NBA και αυτά και επειδή υπήρχε μια σπίθα, α το πούμε. Αλλά νομίζω ότι δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία αυτή η δήλωση του Νάν εκεί, το τουιτάρισμα, τι ήταν αυτό ακριβώς.
1: Ναι, το τουιτάρισμα, ναι, εντάξει, όχι. Το έκανε, εμείς ο Ζήτης εκτός αέρα που είπες ότι αναφέρει 3 με 5 παίκτες και δεν αναφέρει 3-4.
2: Ναι, ναι.
1: 3-5 ανθρώπους είχε. Ναι, ναι. Και όχι 3-4. Εντάξει, κοίταξε, προφανώς κάποια στιγμή το όνειρο του Νάν θα είναι να επιστρέψει στο NBA και να γνωρίσει το Miami και τα άλλα πάνω εκτός. Δεν έχει στο συμβόλαιο με τον NBA out. Mm. Έχει κλείσει, να το πω έτσι, την
2: Το μόνο συμβόλαιο νομίζω του Ναν με το NBA out ήταν το πρώτο το οποίο υπέγραψε.
1: Ναι.
2: Και μετά όταν ήρθε η ανανέωση νομίζω...
1: Ναι. Γι' αυτό πήρε και τους 7, 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι. Έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε, ας πούμε, από την πλευρά του καθήκον του κάνοντας το πιο ακριβωμένο τότε παίκτη της Ευρώπης. Και ακολούθως προφύλαξε τα δικά του συμφέροντα, μη βάζοντας NBA out. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ναν πάρα πολύ ευχαριστημένος είναι στην Ελλάδα. Προφανώς είναι αυτό που λέμε ότι νιώθει βασιλιάς. Και δεν βλέπω και τον λόγο και από τη δική την πλευρά να ψαχτεί για να αλλάξει αυτό. Και ξεκινάει και για τον ίδιο να είναι ο κεφάλαιο, έτσι, έχοντας τον Μπράδοβιτς στον πάγκο. Έχει μιλήσει και με τον Ζότς. Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά κάποια στιγμή και σε 2 χρόνια παράδειγμα, μπορεί ο Νάν, ας πούμε, να θέλει να επιστρέψει προηγούμενος να την καρδιά του NBA. Ναι.
2: Γενικά βλέπεις επίσης να κινείται και την απόκτηση κάποιου Έλληνα για να ενισχύσει έτσι τον ελληνικό κορμό.
1: Κοίταξε, έχοντας κατά νου ότι θα έχουμε και πάλι το 6-6 την σεζόν. Πανικός έχει αυτή τη στιγμή Μωράιτη, Σλούκα Καλαϊτζάκη 3, Ρογκαβόπουλο 4,
2: Μίτογλου
1: 5, Ματζούκα 6, Φάλ 7, και είναι το Κουζίλογλου 8. Δεν ξέρω το αν θα πάει σε κάποια συμπληρωματική λύση, γιατί σε πρωτοκλαστά το όνομα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι ήρθε κάποιος πρωτοκλαστάτος Έλληνας στην αγορά και να βγει ο Πάνθακος να πάει να τον πάρει. Ίσως κάποια συμπληρωματική λύση, αλλά και αυτό επειδή έχει ήδη 8, νομίζω ότι θα κινηθεί. Αλλά ξέρω ποτέ δεν ξέρεις, επειδή είναι μεταβαλλόμενη η αγορά, να το πω έτσι, όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά προφανώς θα συνεχίσει έτσι τώρα Παναθηναϊκός με αυτούς τους 8 και βλέπουμε. Ίσως και στο μέλλον να γίνει και μέσα στο χειμώνα, στο φθινόπωρο, ξέρω εγώ, να μπορεί να γίνει και μια συμπληρωματική κίνηση για να παίξει στο 2-3, έτσι.
2: Ναι.
1: Ας το έχουμε και αυτό.
2: Ανάλογα, δηλαδή από τα φιλικά και τα πρώτα παιχνίδια ο Ζώσης. Και μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό δηλαδή. Ποια είναι η πρώτη συγκέντρωση ομάδας?
1: Είναι νομίζω 25, νομίζω 25, 25 Αυγούστου.
2: Ωραία.
1: Ή 24-25 Αυγούστου, κάπου εκεί.
2: Κάπου εκεί δηλαδή, τέλειο Αυγούστου, ναι.
1: Ναι, θα δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια στην Αθήνα. Έχει και ένα τουρνουά στην Ρόδο. Mm-hmm. Και είναι και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Που θα είναι επί της ουσίας η πρόβα general για τα επίσημα. Γιατί mm-hmm. ξεκινάει το ξύμωνο, ξεκινάει πρώτα Ευρωλίγκα και μετά έχουμε επίσημες υποχρεώσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, mm-hmm. γιατί πρώτα γίνεται η πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και μετά έχουμε το Super Cup.
2: Έτσι. Γίνονται και αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Έγινε
1: αυτά,
2: Γιώργο μου. Γεια σου, γεια σου, γεια, καλό μεσημέρι, γεια. Ακούσαμε λοιπόν και από τον Γιώργο Πετρίδη, τελευταία νέα που αφορούν στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break. Φύγαμε πάνω, φύγαμε και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε και το, να απαντήσω στο εύλογο ερώτημα του φίλου πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Πιστεύουμε μέσα στην εβδομάδα, όπως μας είπε και ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, το αργότερο μέχρι Τετάρτη, να πούμε ότι περιμένουμε τουλάχιστον, ναι, πρέπει να ανακοινωθεί προφανώς το... η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε μόνο πότε είναι το Super Cup, είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Πότε ξεκινάει η Ευρωλίγκα και πότε είναι το Final Four. Αυτές είναι μόνο οι ενδεικτικές ημερομηνίες. Αγωνιστικές δεν ξέρουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα νομίζω και εκτός απρόοπτου μέσα στην εβδομάδα πρέπει να το μάθουμε. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον τέλη Ιουλίου, μπαίνουμε Αύγουστο και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και προετοιμασία οι ομάδες. Πρέπει να οργανωθούν κιόλας για να ξέρουν και το πρόγραμμά τους. Έχουν και τις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Πρέπει να δουν και τι θα γίνει και με τις προετοιμασίες τους.

0: Ένας φίλος στέλνει μάλλον χιουμοριστικά, πρέπει να το λέει. Τόσο καιρό ήταν ελεύθερος ο LeBron James και δεν μπορούσαν να του κάνουν μια καλή πρόταση ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να το φέρουν στην Ευρώπη. Νομίζω λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα δεχότανε ο... Δεν ήτανε, πιστεύω, ποτέ στα σχέδια του LeBron να έρθει στην Ευρώπη. Πάντα ήθελε να αρχίσει την καριέρα του και να τελειώσει το NBA, να κατακτήσει ό,τι κορυφές μπορεί να κατακτήσει στο NBA, και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ούτε κατά διάνοια στο μυαλό του να παίξει οπουδήποτε αλλού. Στην Ευρώπη είναι προκειμένο ο Βασιλιάς, ο οποίος του χρόνου θα τον δούμε στην Φιλαδέλφια με τη φανέλα των Sixers. Ήταν μια κίνηση έκπληξη, η αλήθεια είναι, το να πάει στους Sixers, αλλά εντάξει. Βασιλιάς είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει, όπου θέλει αποφασίζει, και βέβαια είναι και τεράστια πρόκληση για την καριέρα του αν καταφέρει και βοηθήσει και συνδράμει σε μια ενδεχόμενη κατάκτηση πρωταθλήματος από τους Sixers. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν λίγο τα μπασκετικά μας, να επανέλθουμε στα ποδοσφαιρικά μας και να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος, Γιώργο, Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε τα φιλικά του, τα φιλικά του στην Ολλανδία. Πλέον κοιτάει μόνο το πρώτο μας με την Νάιμέγεν στα προκριματικά, με μια γεύση η οποία θα λέγαμε γλυκόπικρη που άφησε στα φιλικά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα, τώρα λίγο εγώ μέσα στα φιλικά της άποψη ότι ναι, μεν βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, βλέπουμε κάποια πράγματα. Κυρίως εγώ λέω τις αδυναμίες μου αρέσει να βλέπω στα φιλικά.
0: Ναι, βέβαια, και που χρειάζεται ενίσχυση νομίζω η ομάδα.
1: Ακριβώς. Βέβαια, απλά μερικά φιλικά, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα δείγματα, γιατί ας πούμε με την Antwerp που ήταν την τεχνή 3-0, είδα μια ομάδα που, ας πούμε, η αμυντική της γραμμή δεν θα ξαναπαίξει μαζί ποτέ. Ας πούμε, η αντίστοιχα χθες ήταν το Ροντινή να παίζει το 8. Μετά την αλλαγή του ΕΣΕ. Είδαμε αρκετά πράγματα.
0: Και ο Κουτσίδης για λίγο δεξιμπάκ, νομίζω, όταν βγήκε ο Μαφαίο.
1: Επίσης, ναι. Γενικότερα, αυτό που εμένα περισσότερο, νομίζω, αρκετούς προβληματίζει περισσότερο, είναι η αμυντική λειτουργία και το πώς δέχεται ο Ολυμπιακός στις φάσεις και τα γκολ. Αν και, εντάξει, θα μπορούσα να βρω μια εξήγηση. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 6 φιλικά, έχει βάλει 8 γκολ, έχει δεχτεί 10. Και τα 10 γκολ είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Τα 9 από τα 10 είναι από το 68 και μετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι λόγω και της πολύ δυνατής προετοιμασίας που έχει κάνει την ομάδα προπονητής και το γεγονός ότι κάνει τα φιλικά κολλητά και δεν, να το πω έτσι, δεν γίνονται και πολλές αλλαγές, ίσως να είναι και λίγο λογικό στο τελευταίο μισάωρο, 24 μισάωρο, να δέχεται η ομάδα περισσότερα γκολ, να αρχίζει και σκάει. Υπάρχει μια τέτοια δικαιολογία. Την άλλη, δεν είναι δικαιολογία όταν είναι πανομοιότυπα τα γκολ, δηλαδή είτε στην πλάτη κάποιος ποδοσφαιριστής που το μαρκάρει κάποιο μπακ, είτε ανάμεσα στα στόπερ. Αυτά δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει κούραση, βγαίνουν και τραυματισμοί, το βλέπουμε, κάποιες ενοχλήσεις, κάποια μυϊκά που είχαν βγει στην αρχή της προετοιμασίας, όπως λίγο ο Ρέτσος, όπως ο Μουζακίτης που είχε τις ενοχλήσεις, τον προσαγωγό. Όπως ο Σιπιόν ήταν περισσότερο μια άρχη στιγμή, αλλά βγαίνουν αρκετά ζητήματα. Του Κλέιτον επίσης που ήταν μήκο, η θλάση που έχει υποστεί. Το καλό είναι με τους δύο που αποχώρησαν χθες, δηλαδή με τον Σάια και τον Έσο, τα νέα αρνητικά. Ο Σάια έχει ένα σαν κράμπα, σαν σφίξιμο, στον οποίο είναι μοιραίο.
0: Άρα δεν υπάρχει ανησυχία και για αυτόν.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Έσο έχει ένα χτύπημα στο πόδι. Εντάξει, νομίζω είναι σαφώς συσταγωγικά καλύτερο που ήταν ένα χτύπημα και ένα κάτι μυϊκό, συσταγωγικά πάρα το καλύτερο, γιατί θα είναι και δύο έτοιμοι για το μάτς με την Νάιμέχεν στις 4 Αυγούστου. Ο Σάγιακας πάντως, η αλήθεια είναι, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έδειξε πολύ καλά δείγματα. Στο πρώτο φιλικό που ξεκίνησε.
0: Ως βασικός,
1: ναι. Και επειδή ως τώρα ο Μαφέο δεν έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα, νομίζω ήταν μια καλή είδηση. Βέβαια ο Μαθαίο είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ έμπειρο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξέρασε την μπάλα, να το πούμε, και έτσι που ήξερε. Και το προφίλ που είχε, που ήταν πάρα πολύ καλό στην Λα Λίγκα τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να το δούμε, γιατί τώρα δείχνει πιο βαρύς από αυτό που εγώ προσωπικά περίμενα και αυτό που είχα δει στην Ισπανία με τον Μαθαίο. Είναι ένα ερωτηματικό καλό στο ξεκίνημα σεζόν του Μαθαίου. Και από τους παίκτες, αν μη τι άλλο, την άλλη μεριά που έχουν ξεχωρίσει, είναι ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός με διαφορά τον δεύτερο και από τα νέα αποκτήματα τέλος πάντων, νομίζω έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις από όλους.
1: Ναι, βέβαια, και άμεση προσαρμογή, με όλα τα στοιχεία που ξέραμε, τα βγάζει μέσα στο γήπεδο. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι για τον Ολυμπιακό άξονα του.
0: Να κυκλοφορεί λίγο η μπάλα, γιατί νομίζω ότι ακόμη και στο διάστημα το χθεσινό, για παράδειγμα, μπορεί να προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να πεις ότι δηλαδή είχε σπαταλήσει και πολλές ευκαιρίες και ότι με τόση ευκολία δημιουργούσε φάσεις γενικά στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, και νομίζω είναι σύνθετο ζήτημα δηλαδή με τον χαφ. Γιατί και στο ανασταλτικό κομμάτι, όταν τα χαφ σου δεν έχουν καλή συμπεριφορά, θα δέχεσαι φάσεις, αναγκαστικά θα δέχεσαι επιθέσεις. Και αντίστοιχα, επιθετικά δεν θα μπορείς να δημιουργήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες που είχε κανονικά αντίβαση, που είχε καλύτερο pressing, περισσότερες δεύτερες μπάλες και τα σχετικά. Αλλά επειδή ο προπονητής έχει προσπαθήσει να δουλέψει πολύ στην προετοιμασία και το περισσότερο κάθε παιχνίδι και να παίρνει περισσότερο μπάλα από τον άξονα, γι' αυτό έδινε αρκετό χρόνο συνοδική στην αρχή του Σιπιώνη, που είναι καλύτερος, ας πούμε, τον Έση και τον Ντάνι Γκαρθία με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Αλλά ο τραυματίστηκε και χθες πήγε μόνο ο Μουζακίτης. Θέλει να χάσει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λένε περισσότερο, θα είναι 8 μάλλον και λιγότερο 6, που να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, που να έχει και κουβάλιμα της μπάλας και να μπορεί να παίξει κάθετα. Να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, να συνδέει τις δύο γραμμές. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτή η σύνδεση και χρειάζεται οπωσδήποτε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή για τον άξονα του. Εκεί νομίζω ότι μία από τις πρώτες επιλογές παραμένει ο Φρόιλερ. Mm-hmm. Αν και ο ίδιος θα έχουμε οριστική εξέλιξη, νομίζω μόλις αποφασίσει η Μπολόνια θα του κάνει την πρόταση ανανέωση ή όχι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο φοβορή μετά την Μπολόνια. Εφόσον δηλαδή να ανανεώσουμε την Μπολόνια. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές που πάνε πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, όπως το Στάκη, ας πούμε, για παράδειγμα, δείχνει να είναι αρκετά πιο πίσω. Ο Μπλάνκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και στο 6 και στο 8, περισσότερο 6, ναι. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό που γνωρίζω είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να γίνει, γιατί και ο ίδιος φαίνεται πως κοιτάζει αρκετά μήπως πάρει μια μεταγραφή στην Ισπανία, τύπου Μπέτις ή Βιγιαρεάλ που παίζουν στο Champions League.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι μεγάλη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο θέλει για τον παίκτη.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση πάντως του Μπλάνκου. Εγώ θεωρώ ότι πιο δύσκολο ο Ολυμπιακός στη λίστα του. Αλλά γενικότερα θέλει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε έναν παίκτη να τον φέρει και σύντομα για να τον δηλώσει αν μπορεί και στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα παίξει, αν και βλέποντας.
0: Έστω να διαθέσουμε για τη ρεβάνς, ας πούμε, ναι, γιατί τώρα στο πρώτο παιχνίδι λίγο δύσκολο.
1: Απλά βλέποντας το Σιφιώνη που έχει αυτό το πρόβλημα στον νόμο. Τον Ντάνι Γκαρθία να είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Δηλαδή, χθες σε ορισμένες στιγμές έπαιξε λίγο, αλλά φαινόταν κάποιες στιγμές που πολλές φορές πήγαινε δεύτερο στην μπάλα. Mm. Τον Έσε είχε ένα χτύπημα, δηλαδή είχε μείνει ο Έσε και ο Μουζακίτης επί της ουσίας στον άξονα του Λιντακού τώρα. Mm-hmm. Και να δούμε κάποια στιγμή. Αν δεν έχει άλλες επιλογές ο προπονητής, να γυρίσει και τον Τζικίνιο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ζώτα Σίλβα σε αυτό το ρόλο του δεύτερου φόρ πάει καλά μέχρι στιγμής.
0: Τώρα δεν έχει δοκιμάσει σχεδόν καθόλου στα εξτρέμ τον Σίλβα, που εγώ να σου πω την αλήθεια περίμενα πιο πολύ να τον δούμε στα εξτρέμ τον Σίλβα.
1: Και εγώ αυτό περίμενα, αλλά του αρέσει ο προπονητής το γεγονός ότι είναι πολύ καλός, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι, μπορεί να βρεθεί σε θέσεις για να απειλήσει, για να σκοράρει. Το είδαμε και στο φιλικό με την Adverb. Που είχε την καλύτερη του ευκαιρία, ναι. Την καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού, τα Σίλβα, είναι παίκτης που θεωρεί ότι ταιριάζει καλύτερα εκεί ο προπονητής, mm-hmm. προς το παρόν. Τώρα, με την πιθανή αποχώρηση του Αντρέ Λουίζη, δεν έπαιξε ούτε αυτός ο φιλικός.
0: Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε εξελίξει.
1: Ναι. Φαίνεται ότι είναι στα πρόσφυρα μεταγραφής. Δεν έχει έρθει ακόμα πρόταση στον Ολυμπιακό από την Kansas City. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γνωρίζαμε στο Ολυμπιακό είναι ότι σύντομα μπορεί μέσα στην ημέρα να καταθέσει μια πρόταση. Αν την Kansas θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και με τα μπόνι μπορεί να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή και θα πάει εκεί ο Αντρέ Λουίζ. Mm-hmm. Περιμένω εγώ όμως τελευταία στιγμή, είτε η Πόρτο είτε η Γουλς, είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται περισσότερο, κινηθούν και αυτές τελευταία στιγμή, αλλά το βλέπω δύσκολο. Mm-hmm. Του Τζολάκη είναι επίσης ένα αναμονή της χρησιμοποίησης της μεταγραφής της πώλησης της Λέχτη Χαλ. Και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να πάρει έναν τερματοφύλακα ικανό, όσα παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα mm-hmm. κάτι, αλλά παραμένει ξεκάθαρα ο νούμερο ένα στόχος του. Για τον Λιβάκοβιτς δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί παραπάνω από μια αντιερευνητική επαφή που έκανε. Με τον Ορτέγκα ο ίδιος είναι πως θα γυρίσει στη Γερμανία. Mm-hmm. Τον τερματοφύλακα με τον Ορλάντο Χίλε δεν έχει ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα υποψήφιος ο ΣΑ. Και πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Και από εκεί και πέρα...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
1: Δηλαδή αν δει και στην τελευταία προπόνηση που πάει πολύ καλά, δηλαδή μπορεί να αλλάξει άμεσα μια απόφαση που έχει, ή μια σκέψη που έχει μέλλον.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τσανάκα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φύγαμε σε break και επιστρέφω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια, απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν χαρά, περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση. Σημειώνουν ότι η συμπερίληψη του μυθικού βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάνει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στο Κυριακάτη και αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας το Πασόκ, ανέφερε πως όταν πρότεινε το κόμμα, κοστολογημένα όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η κυβέρνηση κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα. Αλλά σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια του κόμματος. Ένα Γερμανόπολιτη Λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση χθες στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο υποπτός θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Άνοιγε αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για τις τορίες.

0: 2.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και στέλνει ένας φίλος με αφορμή την ανταλλαγή, όχι την ανταλλαγή, την μετακόμιση του LeBron στην Φιλαδέλφια για τους Sixers, ότι αν ο Embiid είναι υγιής στα play-off δεν χάνεται το πρωτάθλημα. Ο LeBron ξέρει ότι πάει σε ομαδάρα με Brown, συμφωνώ. Πυραυλοκίνητους Maxi και Edgecop, επίσης πήρε και τον δις πρωταθλητή και ελβετικό σουγιά τον Kentavious Caldwell-Pope. Ναι, είναι παίκτης ο οποίος, ειδικά ο Kentavious Caldwell-Pope, που εμπιστεύεται απόλυτα ο LeBron, θέλει να τον έχει στο πλάι του, είναι ο αμυντικός του, είναι ο σωματοφύλακάς του θα λέγαμε. Οπότε, προφανώς πλέον η κουβέντα όσον αφορά την ομάδα από τη Φιλαδέλφια, όσον αφορά δηλαδή τους Sixers, πλέον μπαίνει στους υποψήφιους. Εντάξει, όχι με τρομερές πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μπαίνει και στην κουβέντα ότι είναι στους πιθανούς υποψήφιους. Έτσι βέβαια, όλα αυτά θα φανούν στο παρκέ. Σίγουρα πάντως είναι μια ομάδα όπου την περιμένουμε στα play-off της Ανατολής και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει.

Όσον αφορά τις άλλες ειδησούλες, έχουμε και μία από το ποδόσφαιρο, εφόσον είπαμε στο ημίχρονο ότι ο Άρης στο πρώτο του φιλικό, που γίνεται και επιταλικό εδάφος κιόλας απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα, επικράτησε 3-0, ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, προφανώς και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, το χτίσιμο δηλαδή της ομάδας συνεχίζεται. Με τελευταία απόκτηση αυτή του τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, θα σμίξει και σε συλλογικό επίπεδο με τον Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής, γιατί τον έχει και στην εθνική ομάδα και εκεί έχουν γίνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και εκεί αναμένεται πολύ δυνατή η ομάδα του Άρη. Γενικά το έχουμε ξαναπεί και το λέγαμε και από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν και τώρα το καλοκαίρι, ότι τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, όπως τους ξέραμε, νομίζω θα τους ξεχάσουμε για τα καλά. Πλέον και οι δύο διοικήσεις είναι στέρες και οι δύο διοικήσεις έχουν πρόθεση να επενδύσουν, να επενδύσουν χρήματα, είτε μιλάμε σε επίπεδο ρόστερ, είτε μιλάμε σε γηπεδικό ακόμη επίπεδο, γιατί και ο Άρης κάνει τις κινήσεις του να πάρει το Αλεξάνδριο με παραχώρηση, όπως έγινε με το ΆΚΑ, με το Telecom Center, όπως έγινε με το ΣΕΦ, όπως έγινε τώρα και με τη Σάνελ Αρένα για την ΑΕΚ, και ο Άρης θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με το Αλεξάνδριο, με τον Ιγκαλής Χολ μάλλον, για την κεντρική σάλα για να είμαστε πιο σωστοί, όπου γνωρίζαμε ότι γίνονται και έργα για να αυξηθεί η χωρητικότητα, νομίζω κοντά στους 1000, 1000 θέσεις θα προσθεθούν του χρόνου στον Ιγκαλής Χολ, το Αλεξάνδριο που το ξέραμε οι παλιότεροι. Γενικά και στις δύο ομάδες υπάρχει τρομερή όρεξη για να ανέβουν επίπεδο και τουλάχιστον οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είτε μιλάμε στον πάγκο είτε μιλάμε και στο ρόστερ, έχουν ανεβάσει πολλά επίπεδα και τις δύο ομάδες, και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δύο ομάδες οι οποίες θα τη δούμε στο EuroCup την επόμενη σεζόν. Ένα EuroCup αρκετά δύσκολο, με ανεβασμένο το επίπεδο, που και εκεί δείχνουν να πέφτουν χρήματα. Και θα υπάρχει φυσικά και δυνατός ανταγωνισμός για τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι θα είναι από τις πιο δυνατές του χρόνου. Δυνατή θα είναι, για παράδειγμα, η Μπαχτσεσεχήρη, μια ομάδα που και εκείνη έχει ξεκινήσει ένα πλάνο τα τελευταία χρόνια, η τουρκική, και το πλάνο της έχει τον τελικό προορισμό που είναι η Ευρωλίγκα και θέλει να παίξει την Ευρωλίγκα η Μπαχτσεσεχήρη. Ρίχνει και εκείνη αρκετά χρήματα, έχει κάνει καλές κινήσεις γενικά. Και η Turk Telekom είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα από την Τουρκία επίσης. Αλλά νομίζω στο EuroCup πιο δυνατή από τις τουρκικές είναι σαφώς η Μπαχτσεσεχήρη. Για να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες από τη Ρώμη. Κάτι καινούριο προσθέθηκε στο EuroCup και η Τενερίφη, μια ομάδα η οποία την ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια στο Basketball Champions League. Ήταν η πρώτη μάλιστα που το σήκωσε, την συγκεκριμένη διοργάνωση της FIBA. Φέτος μεταπίβησε στην Τενερίφη και έτσι ενίσχυσε το ισπανικό στοιχείο στην διοργάνωση, γιατί υπενθυμίζω ότι παίζουν εκεί στο EuroCup ήδη η Manresa από πέρυσι και θα παίζει και η Μπούργος, ναι, καλά το θυμόμουν, ότι και η Μπούργος δήλωσε συμμετοχή για το EuroCup. Πολύ δυνατή διοργάνωση. Βέβαια το διακύβευμα είναι τεράστιο, γιατί εκείνος που θα κατακτήσει τη διοργάνωση θα παίξει στην Ευρωλίγκα, φυσικά αν διαθέτει τα χρήματα, έτσι, γιατί και η Μπούργ κάτι τέτοιο έκανε πέρυσι, κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο για οικονομικούς λόγους δεν δήλωσε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, και γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε την Μπεσίκτας του χρόνου, την φιναλίστ των περσινών τελικών στο EuroCup. Η Μπούργ θα μείνει και φέτος στο EuroCup. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τη διοργάνωση και συγκαταλέγεται σίγουρα στις πιο δυνατές. Αλλά ξαναλέω ότι ΠΑΟΚ Άρης, Άρης και ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον μέσα στην τετράδα των ομάδων οι οποίες θα διεκδικήσουν το φετινό τρόπαιο στο EuroCup. Μακάρι να τα καταφέρει μία από τις δύο και να έρθει στην Ευρωλίγκα. Μακάρι βέβαια με κάποιον τρόπο να έρθουν και οι δύο στην Ευρωλίγκα. Δεν το συζητάμε για ΠΑΟΚ και Άρη, γιατί θα δώσουν και άλλο άρωμα στην διοργάνωση. Ο Άρης ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στο EuroCup έχει αφήσει το δικό του σημάδι, έχει κάνει την προσπάθειά του με ό,τι μέσα διέθετε μέχρι εκείνο το σημείο. Πλέον στην εποχή Σχιά, όπου και φέτος έχουν πέσει αρκετά χρήματα, προφανώς ο στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ενώ και ο ΠΑΟΚ φυσικά με τις κινήσεις οποίες έχει κάνει συγκαταλέγεται και εκείνος σαφέστατα στα φαβορί για την κατάκτηση.

μάλιστα όσον αφορά τον Άρη, είχε κυκλοφορήσει έτσι και μία φήμη που μετά και την απόκτηση, την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου και πλέον υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στη θέση των γκάρντ και δεν μόνο το. Οι Έλληνες είναι και οι ξένοι γκάρντ οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Ενδεχομένως να δυσκολεύει λίγο την παραμονή του Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Υπάρχει αυτό ως σενάριο. Ο Μήτρου Λόγκ, να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές νομίζω του καλοκαιριού και σχετικά γρήγορα κιόλας ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη. Κέρδισε δηλαδή την παραμονή του με τις εμφανίσεις που έκανε, αλλά τώρα με την πολυκοσμία η οποία υπάρχει στην περιφέρεια, ενδεχομένως ή εκείνος ή ο Πουλιανίτης, νομίζω δυσκολεύει κάπως η παραμονή τους, γιατί δεν θα υπάρχουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια είναι και άλλου τύπου παίκτης, έτσι, δηλαδή ο Πουλιανίτης είναι πιο πολύ point guard, δεν είναι τόσο scorer όπως είναι ο Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ, οπότε ενδεχομένως και με τον Τολιόπουλο που δεδομένα θα έχει αρκετή παρουσία στο παρκέ, αρκετά λεπτά στο παρκέ, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο έτσι ο Μήτρου Λόγκ να βρει τον χρόνο συμμετοχής που είχε τουλάχιστον την περσινή σεζόν και δεν είναι απίθανο να δούμε εάν θα παραμείνει ή όχι στο roster του Άρη.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε τη χαρά και πανηγυρίσαμε, είδαμε όλοι μαζί και ακούσαμε την νίκη της εθνικής μας ομάδας στο τελικό του World Cup απέναντι στην Ουγγαρία με 15-14. Πρώτο χρυσό για την εθνική μας ομάδα σε παγκόσμιο, για την εθνική ανδρών, και πρώτο χρυσό γενικά για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. 19ο μετάλλιο συνολικά το οποίο φέρνει στη χώρα το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου και ο Θοδωρής βέβαια θα έρθουν, θα επιστρέψουν από το Σίδνεϊ όπου φιλοξενήθηκε τα τελικά του World Cup. Θα επιστρέψουν την Τρίτη 12 και 25. Θα βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Νομίζω ότι μία υποδοχή σε αυτά τα χρυσά παιδιά τους αξίζει για, για ακόμη μία μεγάλη διάκριση την οποία έφεραν στην χώρα μας. Υπενθυμίζουμε 19 μετάλλια. Δεν είναι εύκολο να φέρει κάποιος κάποιο συγκρότημα, κάποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε οποιοδήποτε άθλημα και να είναι. Πόσο μάλλον δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση που έχει φέρει το χρυσό. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, καλό είναι όσοι είστε κοντά στο αεροδρόμιο ή όσοι μπορεί να πετάτε λίγο πιο μετά, ρε παιδί μου, να πετάτε πιο μεσημέρι, πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς, δεν πειράζει, να υποδεχτείτε την εθνική μας ομάδα, την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών που μας έκανε περήφανος για ακόμη μια φορά με την κατάκτηση του χρυσού σήμερα στο World Cup. Υπενθυμίζω, θα επιστρέψουν την Τρίτη 28 του μήνα στις 12 και 25 το μεσημέρι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: Ένας φίλος εδώ αναφέρει και το όνομα του NBA Europe και εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί ο στόχος τους, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους από το NBA Europe, είναι ότι θέλει να ξεκινήσει η διοργάνωση σεζόν 27-28. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λεπτομέρειες. Έχει κλείσει προθεσμία για την υποβολή των φακέλων για τις υποψήφιες ομάδες. 16 θα είναι αυτές. Οι 12 θα έχουν μόνιμη παρουσία και οι 4 θα παίρνουν. Θα εξασφαλίζουν το δικαίωμα συμμετοχής μέσω μιας προκριματικής φάσης. Περιμένουμε και εδώ, υπάρχει έτσι μια στάση αναμονής και προσμονής θα λέγαμε, για να δούμε τι σκέφτεται και πώς σκοπεύει να τρέξει το συγκεκριμένο project το NBA, το NBA Europe, από τη σεζόν 27-28. Ωστόσο, ξαναλέμε, το πάμε και χθες και νομίζω το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, πιστεύω ότι εκκρεμεί μια καλή συζήτηση με την Ευρωλίγκα. Γιατί πολύ απλά νομίζω πρέπει να έχει διαπιστώσει και το NBA ότι αυτή τη στιγμή ο αφρός του ευρωπαϊκού μπάσκετ παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το κορυφαίο και ανώτατο επίπεδο της Ευρώπης, σε επίπεδο μπάσκετ φυσικά μιλάω. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν συζητήσεις, νέες συζητήσεις, γιατί ούτως ή άλλως οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει ήδη, δεν έχουν καταλήξει κάποια συμφωνία βέβαια, έτσι, προφανώς. Γιατί άμα είχαν καταλήξει κάπου, κάτι θα μαθαίναμε, κάτι θα έχει κυκλοφορήσει ως φήμη. Αλλά από τη στιγμή όμως που διαρρέεται και από τις δύο πλευρές ότι δεν αποκλείουν μια συνεργασία, δεν είναι καμία από τις δύο πλευρές κάθετα αντίθετη για μια συνεργασία, οπότε είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή στο μέλλον και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον να προκύψει κάποια συμφωνία. Λοιπόν, πάμε εμείς για το φινάλε, για τον grand finale με Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος περιμένει στις 4 η ώρα να δει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, που όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, Γιώργο, φουλ βασικούρε στο παιχνίδι, Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Ναι, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και έχουμε καταλάβει από την δουλειά που έγινε στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας και αυτή που γίνεται τώρα, ότι εδώ εστιάζουμε στο μοντάρισμα της βασικής ομάδας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο μοντάρισμα δηλαδή των 11-15 παιχτών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν και θα προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους αρχής γενομένης από το κύπελο, λέω το Super Cup, συγγνώμη, λέω ως 15, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και μια συνθήκη διαφορετική στο μάτσο Super Cup. Το γνωρίζει και ο κόσμος πλέον. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πρέπει να παίζουν σε συγκεκριμένη ηλικία. Αν θα αναλεξιούμε τον Καλουσκάνη, κάποιος άλλος θα το δούμε, γιατί είδαμε ότι η ΑΕΚ επιβράβευσε και την βελτίωση, εξέλιξη και πορεία του Χρυσακόπουλου με νέο συμβόλαιο μας το 29.
0: Οπότε... Λες, θα έχουμε καμιά εξέλιξη αυτό, καμιά έκπληξη μάλλον με το τέρμα.
1: Με το?
0: Στο τέρμα να βάλει έναν πιο πιτσιρικά ο Νικολής.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, μου, λέω, μήπως, αν υπάρχει ως
1: Δεν το ξέρω. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω πιο μπροστά από όλους είναι Καλοσκάμις Αλεξίου, ναι, και μετά ο Χρυσακόπουλος. Από το στιγμή πιτσιρικάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο κομμάτι προετοιμασίας πρέπει να πούμε, αν δεν ξεδέσουμε ένα παιχνίδι και ένα γκολ που δέχτηκε από, μια φάση που δέχτηκε από την Κυριακή, γιατί το πρώτο φιλικό δεν δέχτηκε γκολ καν, ο Παλαμάτης θα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, το προβάδισμα για να ξεκινάνε στα μάτια αυτά που χρειάζονται δύο παίκτες κάτω των συγκεκριμένης ηλικίας, δεν χρειάζεται να κάτω, για μένα είναι έτοιμη σε άλλο στην ηλικία, πλέον θα πρέπει απλά να εμπιστεύονται από τις ομάδες τους, είναι ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης. Θα τα αποκριθούν ή όχι, είναι άλλη συζήτηση πολύ μεγαλύτερη για όλες τις ομάδες, έτσι, δεν είναι εύκολο. Γιατί λέμε και στα παιδιά, πες και κολύμπα, αυτό λέμε. Στη θάλασσα που λέμε τη μεγάλη, με την υποχρέωση τη μεγάλη, εδώ μάλιστα δεν μιλάμε και για ένα μάτς κυπέλου από μια σειρά αγώνων που θα είναι όπως ήταν τα League Phase.
0: Κρίνεται τίτλο.
1: Έτσι. Εδώ έχει βασικό πρώτο στόχο, να το πούμε έτσι όπως έχει ορίσει ο coach. Που για μένα, επαναλαμβάνω, για να γυρίσω και στην αρχική μας κουβέντα, βασικότερος και απότερος σκοπός για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι τα playoff του Champions League και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι, βέβαια στον coach δεν θέλει ούτε να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Εμείς οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε, γιατί βλέπεις σήμερα, αν η δεκάδα είναι αυτή που ξέρουμε, μιλάμε για τον λογικό Πρινιόρ θα ξεκινήσει στο 200 και θα δούμε. Δεξιά θα είναι ο Πρώτα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλμας με Κουντή. Στα χάφη είχε Κάιρινεν και Μαρίν. Στα δύο άκρα έχει χρησιμοποιήσει τρεις παίχτες, Κοϊτάς, Βουκόφ και Γκατσίνοβιτς, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την εικόνα και την πρόοδο αυτής της ενδεκάδας, που είναι το πιο πιθανό σενάριο να τη δούμε και στα play-off Champions League, συν Βέβαια, τις περιπτώσεις παιχτών που αναζητιά και ειδικά τον Αντιπινέδα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, γιατί στέλνουν φίλοι όλο για αντίψαχνια και έναν Αντιπινέδα και έναν Αντιλιούμπιση τις έχουν στείλει επίσης ότι θέλουν οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Ναι, κοίταξε, σίγουρα μετά την αποχώρηση του Περέιρα, την παραχώρηση του Λιούμπισιτς, το κενό με τον Ζωάο Μάριο, mm-hmm. αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όντως έχουν φύγει τρεις παίκτες και εκεί χρειάζεται τουλάχιστον ένας όπου μαζί με τον Ζουπουκόφ που ήρθε και τους Γκατσίνοβιτς Κοϊτάκου 4 συμπληρώνουν τους παίκτες που θα μπορούν να παίξουν αυτές τις θέσεις. Τον ακραίων εννοώ, ξέρεις. Mm-hmm.
0: Ελίασον δηλαδή το συζητάμε καν, ε?
1: Και τον Ελίασον, απλά πρέπει να είμαι ειλικρινής όσο τον βλέπεις εσύ, τον βλέπω και εγώ στο διάστημα της προετοιμασίας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, ήθελα να καταλήξω και στον Ελίασον την ερώτηση.
1: Τον χρησιμοποιήσω πολύ περισσότερο και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις στο βασικό σχήμα θα σου έλεγα τον βλέπει πολύ, ξέρεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να το πούμε. Θα είμαστε ψεύτες απέναντι στον κόσμο.
0: Νομίζω όχι,
1: υπάρχει,
0: νομίζω.
1: Σίγουρα υπάρχει και ο Ελίασον, σίγουρα υπάρχει η προοπτική του, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να τον αφαιρούμε από το ρόστερ και μιλάμε για ένα παίκτη που ζωμίζεται 1,3 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Mm-hmm. Οπότε ναι, πρέπει να τον αναφέρουμε στην εξίσωση ότι υπάρχει στο ρόστερ, γιατί το ξεχνάει ο κόσμος, αλλά και γι' αυτό άλλωστε δεν σου είπα για δύο. Σε αυτές τις θέσεις και σου είπα μόνο για έναν. Mm-hmm. Γιατί δεν σου είπα ότι έφυγε ο Περέιρα, έφυγε ο Ιούμπισιτς, ο Ζωάο Μάριο. Δεν ξέρω αν μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τον Αύγουστο, αν δεν έχει βρει ομάδα, θα κάνει κάτι ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάζεται. Το αναφέρουμε καλά, έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είπα πριν. Έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, θέλει σίγουρα άλλον έναν, ώστε μαζί με τους Γκατσίνοβιτς, Κοϊτάκη και Ζουμπκόφ που είπα πριν και τον Κουτέσα να έχει πέντε για τις δύο θέσεις βασικών και ο Ελίασον που θα είναι ο έκτος, έτσι όπως το βλέπουμε να το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι καλό τεστ αυτό, αλλά θα είναι όλα τα τεστ αυτά του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας πολύ σημαντικά για τον coach και ο προγραμματισμός ήταν και χθες είναι πάρα πάρα πολύ σωστός για να παίζει και για προκειμένου να φτάσει στο βαθμό ετοιμότητας που θέλει στο μοντάρισμα. Αλλά πρέπει γι' αυτό το λόγο κιόλας να τελειώσει και το θέμα του Αντιπινέδα, αυτό που θέλει ο coach. Δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να τον προσαρμόσει, ξαναλέω, δεν πρόκειται για παίκτη που δεν είναι σε ομάδα. Αυτό που ξέρουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις που έχει εξετάσει και βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα με τον Ριμπάλτα να είναι παρευτικής προφανέστατα που δεν έχει δει πουθενά το φως δημοσιότητας καμία από τις δύο περιπτώσεις που δουλεύει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Ριμπάλτα, όπως ξέρεις.
0: Μα θα ήταν και σε εισαγωγικά παράλογο νομίζω να πήγαινε σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στις προετοιμασίες και εν ώψη της έναρξης σεζόν σε κάποιον ελεύθερο παίκτη, γιατί προφανώς σωματικά τον θέλει να είναι κάπως έτοιμος, να έχει κάνει προετοιμασία.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Να μην χρειάζεται δηλαδή ένα μισή μήνα μέχρι να έρθει στα.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν θα είναι διαθέσιμο στα playoffs, άμα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή και να φτάσει σε ένα 70-80%. Αν είναι ελεύθερος και δεν δουλεύει όλο αυτό το διάστημα με ομάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι, τους άλλους με το σταγονόμετρο βγαίνουν πληροφορίες, ότι ο παίκτης ανοίξει ομάδα, μάλιστα υπολογίζεται από την ομάδα του και γι' αυτό είμαστε και σε έντονες διαπραγματεύσεις. Χθες είδαμε και μάθαμε και από τον Τζαλίδη και από τα παιδιά τέλος πάντων που βρίσκονται και καλύπτουν το κομμάτι το δεύτερο mm-hmm. του βασικού σταδίου προετοιμασίας, ότι ο Ριμπάλτα έχει συνεχίσει επαφές. Και επικοινωνία, το είδαμε και σε εικόνα, live, για να μην θεωρεί κάτι σκορδεύει τον κόσμο. Αλλά πολύ σημαντικά τα τέτοια με τον Μάρκο Νίκολιτς, πάνω από 10 λεπτά στο γήπεδο, πάνω από 20 λεπτά στο ξενοδοχείο. Προφανώς και μετά μπορεί να είχε, εννοείται όλη τη διάρκεια της ημέρας που είναι μαζί στην καθημερινότητα και ανά λεπτό μπορεί να έχει επαφή και επικοινωνία για να του αναφέρει τις εξελίξεις, τα mail, τα μηνύματα που λαμβάνει, τις απαντήσεις και περιμένουν το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο. Ότι είναι ανυπόμονος, έχει δίκιο να θεωρεί ότι πλέον με την παραχώρηση του Πινέδα πολύ έξυπνη και σωστή κίνηση για μένα, αλλά σίγουρα χάθηκε ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ίσως και πιο σημαντικός του ρόστερ της ΑΕΚ. Yeah. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ψάχνεις εκεί έναν απλό παίχτη. Mm-hmm. Ψάχνεις ένα πάρα πολύ σημαντικό κρίκο για τη μεσαία γραμμή, ο οποίος είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, είτε θα παίζει βασικό στη διάδα, αλλά βασικό θα είναι.
0: Και η αίσθησή σου ποια είναι, θα πάει η Ολλανδία, θα προλαβεί.
1: Στόχος
0: προφανώς και είναι να πάει.
1: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα αν κρίνω από την διαδικασία, ίσως προλάβει να είναι τελευταίες 2-3 μέρες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά όμως. Γιατί ξαναλέω, πρόκειται για παίκτη που ανοίξει ομάδα, η ομάδα δεν είναι τον έχει στην transfer list της. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τον είχε στους υποπαραχώρηση, θα σου έλεγα είναι πιο βατό να τον κλείσει ΑΕΚ με μια οικονομική υπέρβαση, γιατί αν χρειαζόταν 500.000 με 1 εκατομμύριο παραπάνω να το έκανε για να έχει πιο γρήγορα τον παίχτη. Δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία όμως, ανοίξει την κατηγορία ποδοσφαιριστή ομάδας που πραγματικά τον βλέπει η ομάδα του, τον πιστεύει, τον θέλει και για να τον δώσει προφανέστατα θα πρέπει να πάει σε πολύ σημαντική οικονομική υπέρβαση. Ήδη έχει δώσει γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για δύο αγορές. Θυμίζω κοντά στα 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ για Ζουγκόφ και Κάιρινεν. Mm-hmm. Κοντά σε αυτό θα πάει και αυτός. Δηλαδή η ΑΕΚ θα φτάσει στα 13,5-14 εκατομμύρια ευρώ με τρεις προσθήκες. Όπως επαρτείται δηλαδή για να κάνει ουσιαστική αναβάθμιση και στο κομμάτι της ποιότητας. Τώρα θα σου βγουν ένα άλλο επιπλέον κουβέντα, όπως ξέρεις Παναγιώτη.
0: Προφανώς, άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε.
1: Έτσι.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610.

0: Χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην πάτρα.

0: Πέργολες τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων
0: με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εν ρίων.

0: μια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι δύο. Είναι.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τάνια!
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
10: Στάπεν στα πίτσα από ό,τι βλέπω εδώ. Άλλαξε τα ελαστικά του, πέρασε στη μαλακή γόμα. Επέστρεψε μπροστά ακριβώς από τον Λεκλέρ. Για να δούμε τώρα πώς έχει. Αντωνέλη πρώτος. 1,6 δεύτερα ο Νόρις πίσω του. Ο Πιάστρη τρίτος. Τέταρτος ο Χάμιλτον. Πέμπτος ο Φερστάπεν. Έκτος ο Λεκλέρ. Έτσι έχει η κατάταξη αυτή τη στιγμή. Έχοντας διανύσει στο Grand Prix της Ουγγαρίας 43 γύρους από τους 70 συνολικά.

Το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ είναι με την Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Είναι προγραμματισμένο αυτό, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται. Στις 2 Αυγούστου παίζει με την Σεντ Ρούιντεν. Ακόμη ένα φιλικό. Και βεβαίως θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου έχει το πρώτο επίσημο η ΑΕΚ. Είναι το Super Cup, θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Κόντρα στον Όφι. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

0: τελικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Πριν δώσω το μικρόφωνο, πριν δώσω το λόγο στον Μανώλη Μουσουράκη, θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης, που θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο ήταν ο Άρης Ασβεστάς στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο λόγος στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με τις δύο ομάδες ΑΕΚ και Τσβόλε να επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα βγήκαν οι υπεδούχοι, οι Τσβόλε. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και οι της ΑΕΚ, χωρίς αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Ο Μάρκο Νικόλαιτς, αυτό που περιμέναμε εξάλλου, να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα την οποία διαμορφώνει έναν βασικό κορμό ο Μάρκο Νικόλαιτς για δεύτερο σερί παιχνίδι, η ίδια βασική ενδεκάδα, την οποία διατηρεί και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νικολίτς με τον Μπρινιόλι στην εστία, Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ τώρα έχουμε και τη σέντρα. Μουκουντή και Ρέλβας δίδυμος στο στόπερ, το αντίστοιχο στα χαφ συνθέτουν Μάριν και Κάιρνεν. Δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο σκόρερ Κοϊτά και γραμμή κρούσης Βάργκα και Γιώβιτς. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33ο λεπτό σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ένωση ήταν σαφώς πιο δραστήρια. Είχε την κατοχή της μπάλας, 65% κατοχή της μπάλας, είχε περισσότερες τελικές. 5 το σύνολο, 3 ο στόχο έναντι 2 της Τσβόλε. Μία εξ αυτών ήταν στον στόχο. Κρατάει σίγουρα η ΑΕΚ τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ. Έχουν μετρήσει βήματα σε αυτή τη συνεργασία. Οι δυο τους, να δούμε λίγο αυτή την στατική φάση για την Τσβόλε. Ένα βαθύ γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, μια παράλληλη σέντρα δεν βγάζει κάτι διότι δεν βρήκε στόχο. Επιμένει όμως η Τσβόλε, κερδίζει με τον Μαρίν να τρέχει να μαρκάρει τον αντίπαλό του, ενώ η άμυνα της ΑΕΚ έχει οδηγήσει την μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης και τώρα πίσω από τη μεσαία γραμμή λήξη αγερμού για τα καρέ της Ένωσης, η οποία θυμίζω προηγείται 1-0 με την πολύ ωραία ατομική ενέργεια αυτού του Κοϊτά στο 33. Το σουτ που έπιασε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής τον ευνόησε σαφώς και κόντρα πάνω στον αντίπαλό του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ, η οποία είναι σε φάση άμυνας αυτά τα πρώτα λεπτά, με την Τσβόλε όμως να χάνει, δεν καταφέρνει να διατηρήσει στην κατοχή του την μπάλα ο Σόρενσεν. Καμία αλλαγή ούτε για την Τσβόλε, για την οποία στον πάγκο υπάρχει και ένας παίκτης με ελληνικό στοιχείο, Οδυσσίας Βαλάνας, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο βέβαια. Από πολύ μικρός αγωνίζεται στα ολλανδικά γήπεδα, από Ουτρέχτη, από Χέλμοντ Σπορτ, από Μπρέντα και από το 23 είναι στη Τσβόλε. 28 ετών, επιθετικό χαφ, ο Οδυσσίας Βαλάνος. Στο 47, ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, θα το εκτελέσει με το Ρότα και ενώ σιγά σιγά σηκώνονται και κάποιοι παίκτες για προθέρμανση, ένας εξ αυτών είναι και ο Κουτέσα. Εκτελεσμένο προς τα πίσω το πλάγιο, η κάθετη του Ρέλβας με στόχο τον Βάργκα αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, φτάνει στον αντίπαλο πορτιέρε, το γέμισμα από τον Ντεγκράφ σε ένα σημείο που κάνει το λάθος ο Ρέλβας και τώρα μια αντεπίθεση για την Τσβόλε, όμως είναι κέρια η επέμβαση τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο από τον Πίλιο, σε δεύτερο θα χάσει την μπάλα, έρχεται και σε τρίτο χρόνο όμως εκεί αρκετά δυναμικά ο Σταύρος Πίλιος να κλείσει τον χώρο στον αντίπαλο του. Η Τσβόλε από δεξιά με ρυθμό το πρώτο 3 λεπτά αυτός, το δεύτερο ημίχρονο, αρκετά χρονικά διαστήματα στο πρώτο μέρος δεν είχαν ιδιαίτερο ρυθμό και η Τσβόλε γενικά φαίνεται διατεθειμένη να κρατήσει λίγο παραπάνω μπάλα ή τουλάχιστον όσο της το επιτρέψει η ΑΕΚ, επειδή η Ένωση ήταν εκείνη που δεν της το επέτρεπε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς απαραίτητος να βγάζει πολλά πράγματα επιθετικά η ΑΕΚ, πάντως κρατάει κάποια πράγματα πέρα από τη συνεργασία Ρότα Ζουμπουκοφ από δεξιά, αρκετές στατικές φάσεις κυρίως από τα πόδια του Μαρίν, κεφαλιές που πήρε και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς, αλλά και κάποιες ατομικές ενέργειες από τον Κοϊτά. Είχε πραγματάκια δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, θα μπορούσε βέβαια να έχει σαφώς περισσότερα. Η Τσβόλε από δεξιά και πάλι καλύπτει καλά το χώρο, ο Πίλιος, ο Ρέιζιγκερ προς τα πίσω. Η μπάλα έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή, η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη, ο Βάργκα πιέζει, έρχεται και ο Γιώβης για βοήθεια. Στα στόπερ της Τσβόλε μπάλα, η κάθετη προς τα δεξιά δεν γίνεται η σέντρα και πάλι καλύπτει καλά το χώρο η Ένωση. Στον άξονα μπάλα, η αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που είναι ο Ρότα, υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει πίσω στον Μπρινιόλι, εκείνος θα απομακρύνει προς τα αριστερά, βρίσκοντας συμπαίκτη, ο Βάργκα με κεφαλιά προς τα πίσω, βέβαια εκεί δεν υπήρχε κάποιος. ήταν αρκετά μακριά από τον χώρο Γιώβιτς, επανακτούν οι Τσβόλε. Η μπάλα στο κέντρο, ζητάει κίνηση ο Ζόμερ έχοντας την μπάλα, η οποία θα φτάσει τώρα στον αριστερό μπακ, τώρα στον Φιρχέρεφ, στα στόπερ, πιέζει ο Γιώβιτς. Ούτε ο Γιώβιτς έχει φάνει πάρα πολύ, ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς να χαμηλώνει αρκετά ώστε να μπει και εκείνο στο παιχνίδι της Ένωσης. Χαμήλωσε, πήρε την μπάλα, έσπασε στον Κοϊτά, από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε τελική για τον Πίλιο. Κατά τα άλλα, ο Γιώβιτς προσπαθεί και εκείνο να εναρμονιστεί λίγο στον τρόπο παιχνιδιού της Ένωσης. Η Τσβόλε τώρα, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, κυκλοφορεί την μπάλα. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει, διαβάζουν το παιχνίδι. Και ο Κάιρινεν και ο Κοϊτά, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος, ζητάει το φάουλ, δεν το παίρνει, συνεχίζει το παιχνίδι, σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, Ρέιζιγκερ, στον Ζόμερ, στριφογυρίζει ο παίκτης Βόλε και θα πάρει ένα φάουλ τώρα με αρκετή καθυστέρηση. Σε προηγούμενο χρόνο ο Άιρτσεν έχει πάρει το φάουλ, πήγαινε από πάνω του ο Ολλανδός ρέφερι να δει την κατάστασή του. Φάουλ ζήτησε και ο Κοϊτά, ο οποίος εν συνεχεία έπιασε τον αντίπαλό του από τον Σβέρκο, τον έριξε στο έδαφος. Φάουλ ήταν, σίγουρα σε δεύτερο χρόνο τώρα. Και σε πρώτον ενδεχομένως να μπορούσε να δοθεί κάτι στον Κοϊτά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φάουλ τώρα για την Τσβόλε. Σε καλό σημείο. Στο 51, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1. Περιμετρικά της περιοχής, αυτό φάουλ. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Ο αριστεροπόδαρος το εκτελεί και γκολ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, εξαιρετική. 1-1. Η εκτέλεση αυτού φάουλ. Απευθείας, δεν νομίζω να έχει κοντράρει κάπου η μπάλα. Εξαιρετική αυτή η εκτέλεση. 1-1. Ευνηδίασε τον Μπρινιόλι, ο οποίος σχεδόν άγαλμα το έφαγε. Πολύ ωραία αυτή η εκτέλεση φάουλ. Στο 51, το μάτς τα ίσα και πάλι. Αυτό φάουλ που παραχώρησε ο Κοϊτά. Τείχος δύο παικτών. Αρκετά φάλτσα από την μπάλα. Η οποία βρήκε και στο δοκάρι κιόλας. Δοκάρι και στα αδίχεια της εστίας. Φαίνεται το μάτι στα ίσα λοιπόν η Τσβόλε. Με αυτή τη στατική φάση, με την ΑΕΚ να σουτάρει με τον Κοϊτά εντός περιοχής. Δεν έχει κοντράρει μπάλα. Πήρε πάρα πολύ ύψος. Σκόρερ της Τσβόλε είναι ο Φάντερ Χάρα. Ο οποίος αποτελεί και αλλαγή για την Ολλανδική ομάδα. Ντάμιαν Βάντερ Φάρ. Φέρει το μάτι στα ίσα στο 51. Ρέλβας με το Μουκουντή. Εναλλάσσονται οι δύο στόπερ. Αλλάζουν παλιές. Πίσω από τη μεσαία γραμμή οδηγεί την μπαλά σιγά σιγά προς το κέντρο ο Μουκουντή. Τώρα ο Ρέλβας. Ο Πίλιος, κάποιες προσποιήσεις, πιέζει ψηλά η Ολλανδική ομάδα, η μπάλα φτάνει στον Μπρινιόλι και εκείνος για τον Μουκουντή. Και πάλι Μπρινιόλι. Με το δεξί και με αρκετά φάλτσα ψάχνει είτε τον Ρότα είτε τον Ζουμπκοφ, κάπου ανάμεσα εκεί πήγε η μπάλα, έτρεξε προς τα πίσω ο Ζουμπκοφ για να την προλάβει και δημιουργείται κατάσταση για την Τσβόλε. Έρχεται να καλύψει εσωτερικά ο Ρέλβας, ο οποίος δείχνει να χωλαίνει από την προβολή του αντιπάλου του, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ από την παρέμβαση του Ρέλβας. Ήταν καταλυτική αυτή η παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ. Ενώ στο έδαφος παραμένει και ο Μαρίν. Τώρα θα σηκωθεί ο Ρουμάνος Χαφ. Στο 53 Τσβόλε ΑΕΚ 1-1 με τους Ολλανδούς να έχουν σοφαρίσει και να έχουν και ένα κόρνερ τώρα. Φάντερ Χάρ λοιπόν ο σκόρερ. Και ο Ζόμερ πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο το κόρνερ. Ο Ρότα καλύπτει, χωρίς όμως να διώχνει. Η Τσβόλε έχει κερδίσει. Η Σέντρα, ο Μουκουντή με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Κοϊτά, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα ο Γιώβιτς μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση. Θα παίξει με τον Ζούμπκοφ. Εκείνος προς τα πίσω, στο Ρότα, με την Τσβόλε να είναι πολύ ψηλά και να πιέζει και να δημιουργεί και πρόβλημα τώρα στον Μπρινιόλι, ο οποίος θα απομακρύνει μια αέρια διεκδίκηση μεταξύ Ζούμπκοφ και Φιρχέρερ. Κλέβουν τη ΣΑΕΚ, αλλαγή παιχνιδιού και πάλι κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη στον Πίλιο. Καταφέρνει όμως να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Σταύρος Πίλιος και θα παίξει στον άξονα με τον Μουκουντή. Εκείνο δεξιά στον Ζούμπκοφ. Δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρο, σαν να μην έχει μπει ένωση. Ζούμπκοφ. Προσποιήσει ωραίο τακουνάκι για τον Ορότα. Ορότα σπάει στο ύψο μεγάλη περιοχή. Ο Κοϊτά δεν γίνεται να εκτελεί με τη μία. Εν συνεχεία κλείνεται. Έχει κάνει και παράβαση συνεχεία ο Μπουκαρί Κοϊτά. Όλα αυτά από την εξαιρετική έμπνευση του Ζούμπκοφ, ο οποίο στριφογύρισε την μπάλα και την έφερε με ένα ωραίο τακουνάκι στον Ορότα. Σε θέση μέσα δεξιά ο Ορότα έσπασε προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βρήκε τον Κοϊτά. Εκείνος όμως καθυστέρησε να εκτελέσει. Και πάλι όμως βρέθηκαν εξαιρετικά Ζούμπκοφ και Κοϊτά. Μεγάλο κέρδος σήμερα για την ΑΕΚ αυτή η συνεργασία. Ιτσβόλε. Με τον σκόρερ, τον Φαντερ Χάρ, ο οποίος παίζει στα αριστερά, αριστερό μπακ. Ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τον Φλωράνους, ο οποίος τύπης αριστερό μπακ, δεξιοπόδωρας είναι, καλύπτει αναγκαστικά τη θέση. Μπήκε ένας καθαρό όμως αριστερό μπακ, πήρε και την εστατική φάση, το φάουλ, εξαιρετική πραγματικά η εκτέλεση. Όπως πολύ ωραία είναι και εδώ πέρα η συνεργασία και το τριγωνάκι των Ολλανδών, οι οποίοι πατρούν με προϋποθέσεις στην περιοχή της ΑΕΚ, το σουτ που θα γίνει και 2-1 ολική ανατροπή για τους Ολλανδούς στο 56 με τον Ρέιζιγκερ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάρα πολύ μεγάλο το κενό εδώ όμως, και στη μεσαία γραμμή και στα στόπερ για την Ένωση. Το εκμεταλλεύονται, το αξιοποιούν οι Ολλανδοί και γράφουν το 2-1 γρήγορα στο 56. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως μέσα σε 5 λεπτά είχε ανατρέψει με 10 παίκτες το σκορ στο τελευταίο φιλικό, η ΑΕΚ με την Χρόνιχεν, έτσι και τώρα η Τσβόλε καταφέρει να γυρίσει τούμπο το μάτς σε ένα δεύτερο μέρος με πολλά καμπανάκια για την ΑΕΚ. Κενό και στο δεξιά άκρο της άμυνας, σε συνεχεία και στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έφτασε ανάμεσα σε Ρέλβας και Πίλιο, ο Πίλιος δεν μπόρεσε να καλύψει τον χώρο, το σουτ που έγινε από τη γωνία της μικρής περιοχής από τον Ρέιζιγκερ. Δεν κατάφερε να κάνει την επέμβαση ο Μπρινιόλι και η Τσβόλε γρήγορα φέρνει τούμπα το μάτς 1-2. 2-1, αν προτιμάτε, αφού είναι γηπεδούχος η Τσβόλε σε ένα γήπεδο 12.000 και κάτι θεατών, περίπου 4-5 έχει σήμερα. Κάτι εξ αυτών είναι και της ΑΕΚ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Μια ΑΕΚ που πιέζει ψηλά τώρα με τον Βάργα. Μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο μέρος κρατάει μόνο την προδιλέπτου φάση με Ζούμπκοφ, Ρότα και Κοϊτά, τίποτα παραπάνω, ίσα ίσα κρατάει τα πολύ μεγάλα καμπανάκια που σου είχε δημιουργήσει η Τσβόλε. Ο Κοϊτά πιέζει ψηλά και δίνει την ευκαιρία στον Ζούμπκοφ να κλέψει, όχι όμως για πολύ. Επανακτούν οι Τσβόλε και τρέχουν κάθετο το γήπεδο τώρα, έρχεται για βοήθεια Κουκάιρενεν και κλείνει κάπως τον χώρο. Και πάλι Τσβόλε από δεξιά με τον Ράιζιγκερ, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, πίσω. Και τώρα μπαλά στα στόπερ, ανάμεσα από τα Χαλιθέκου Κάιρενεν και κλείνει κάπως τον χώρο. Και πάλι Τσβόλε από δεξιά με τον Ράιζιγκερ, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, πίσω. Και τώρα μπαλά στα στόπερ, ανάμεσα από τα θα πέσει το έδαφος, θα πάρει και το φάουλ σε ένα καλό σημείο και πάνω που έδειχνε να μην έχει κάποιο στήριγμα. Ο Βάργα έχει βάλει πάρα πολύ ωραίο το κορμί του και παίρνει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Όχι τόσο για απευθείας εκτέλεση, όσο για ένα γέμισμα. Στο 58, Τσβόλε ΑΕΚ, 2-1 η ΑΕΚ, πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, χάρη στο τέρμα του Κοϊτά. Η Τσβόλε μέσα σε 5 λεπτά το έχει γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα με εκτέλεση φάουλ στο 51, εν συνεχεία. Ύστερα από μια ολιγόρια στην αμυνά της, ο Ρέιζιγκερ με ένα... πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Αρκετοί παίκτες στο όρο της μεγάλης περιοχής. Αν δεν γίνει κάποια κομπίνα φαίνεται να το πηγαίνει ακόμα και για απευθείας ο Μαρίν. Τείχος 4 παικτών, την Τσβόλε. Οδηγίες από το ρέφερι, δίνει το OK τώρα για την εκτέλεση. Μαρίν παίρνει φόρα στο 59. Φαίνεται να σκέφτεται την κομπίνα ο Μαρίν. Όχι, απευθείας το πάει ο Μαρίν. Και δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο Πορτιέρε, ο οποίος με δυσκολία και με τη βοήθεια του αμυντικού του θα απομακρύνει την μπάλα η Τσβόλε. Ένα πλάγιο για την Άρη τώρα με το Ρώτα από δεξιά. Καλή σκέψη του Μαρίν, απευθείας εκτέλεση. Με αρκετά φάλτσα η μπάλα, δυσκόλεψε τον Βεγγράφ. Μουκουτί. Για τον Κάιρινεν. Πρέπει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Κάιρινεν. Περιμένει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Φινλανδό Ιαέκ. Και δημιουργικά, κυρίως δημιουργικά. Τώρα χάνει την μπάλα ο Ζούμκοφ έξω από την αρχή της Βόλε, η οποία θα αναπτυχθεί από αριστερά. Ασυνεννοησία και ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά για την ΑΕΚ, με τον Ρώτα να εκτελεί για τον Μαρίν. Βιάζεται τώρα η ΑΕΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα, έστω και με 10 παίκτες μπόρεσε να τον αντρέψει το σκορ. Να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα. Είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά ο Γιώβιτς ένα σουτ πάνω στο σώμα την μπάλα corner. Λέγαμε ότι ναι, μπορεί να είναι φιλικό, αλλά έστω και για ψυχολογικούς λόγους τα αποτελέσματα βοηθούν. Κυρίως βέβαια βοηθούν να βγαίνουν πράγματα, τέτοια πράγματα θετικά τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η ΑΕΚ, τουλάχιστον το πρώτο τέρατο, ήταν αρκετά προβληματική, το πλήρωσε αυτό με 2 γκολ. Τώρα τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει μπρος η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς. Το κόρνερ εκτελείται πάνω στα σώματα, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Πήλιος, ο οποίος θα σηκώσει κεφάλι, θα υψώσει για τον Μαρίνη που παραμένει ψηλά. Εκείνος θα γεμίσει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι μόνο ο αντίπαλος, ο οποίος μάλιστα θα τρέξει και αντεπίθεση τώρα με την Τσβόλε και τον Κοϊτά να τον καταδιώκει. Ο σκόρερ είναι, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 61 ώρα αγώνα, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ στην αντεπίθεση αυτή της Τσβόλε. Ο Ζόμερ ήταν ο παίκτης που κουβάλισε την μπάλα. Ερχόταν και ο Ρώτα. Τώρα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ζούμκοφ, θα μπει ο Ζήνη. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει και ο Κοϊτά. Αλλαγές στα φτερά για την Ένωση. Θα μπει ο Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε τώρα πού θα αγωνιστεί ο Μάνταλος. Το προηγούμενο φιλικό, μέχρι να αποβληθεί ο Ρέλβας, αγωνίστηκε για λίγο στα φτερά και κάποιες αλλαγές τώρα για την Τσβόλε. Βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρέιζιγκερ. Βγαίνει και ο Ζόμερ. Και θα εκτελεστεί το φάουλ. Μετά την εκτέλεση θα δούμε που παίζει και ο Μάνταλος, επειδή τώρα είναι στατική η φάση. Ο Ρέλβας θα απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο αντίπαλοι. Από δεξιά η μπάλα για την Τσβόλε, οι προσποιήσεις. Δεν θα βγει κάποια σύντρα, καλύπτουν καλά το χώρο ο Πήλιος με τον Μάνταλο. Ο Πήλιος κρατάει, απομακρύνει. Εκεί είναι όμως. Παίξε Τσβόλε όμως, στη μεσαία γραμμή. Και το build-up τώρα για την Τσβόλε. Ο Μουκουντή βγαίνει δυναμικά και ανακόπη. Λοιπόν, παραμένει ο Βάργα και ο Γιώβιτς σαφώς μπροστά, δίδυμο κορυφής. Να δούμε και τους υπόλοιπους. Πώς διαμορφώνεται το σύστημα της ΑΕΚ μετά τις αλλαγές. Ο Ζήν είναι δεξιά, ο Μάνταλος είναι αριστερά και Μαρίν και Κάιρινεν δίδυμο στα χαφ. Μάλιστα. Τον Ζήν τον είχαμε δει και στα περσινά play-off να παίζει προς το φινάλε και στα δεξιά σε λίγα παιχνίδια. Μάνταλο όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε δει αναδιαστήματα και πέρσι λιγάκι, όχι πολύ βέβαια. Ενδεχομένως το κρατάμε αυτό, το έχουμε ξαναζητήσει ότι μπορεί να καλύπτει και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του Ζωάο Μάριο, του Περέιρα. Τύπης χαφ που παίζει στα άκρα αλλά συγκλίνει περισσότερο. Ο Μάνταλος τα έχει αυτά τα στοιχεία μέχρι να γίνει κάποια μεταγραφή στην εν λόγω θέση. Ο Ρέλβας, το άνοιγμα στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Πήλιος. Μάνταλος παίζει κάθετα, η μπάλα φτάνει στο Βάργα, ο οποίος όμως ήταν εκτεθειμένος. Συνεχίζει το παιχνίδι, τώρα θα σηκωθεί το χέρι του διαιτητή για να δείξει ο σάιτ από αυτό το κάθετο πέρασμα μες στην περιοχή. Στο 64 Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Περίπου 100 οι φίλοι της Ένωσης. Πήρε πάνω τη φάση ο διαιτητής εν τέλει και έχει δείξει κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο βοηθός είχε δείξει το offside, εκτελεί ο Μάνταλος. Ασταθής η επέμβαση του πορτιέρε της Τσβόλε, τώρα θα γίνει απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Πίλιος, κουβαλάει την μπάλα ο Πίλιος, σαν δεξί εξτρέμ, φτάνει στον Ζήνη, κόντρα, κόρνερ για την ΑΕΚ. Ωραία ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος σαν δεξί εξτρέμ το πήρε πόμου, πήρε την μπάλα, την κουβάλισε για λίγα μέτρα, έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ζήνη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει, τσίμπησε την μπάλα ο αντίπαλος και παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο πάει να εκτελέσει από την δεξιά πλευρά ο Μαρίν στο 65. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει δημιουργήσει καταστάσεις είτε με γέμισμα στο πρώτο ημίχρονο, είτε με απευθείας εκτέλεση στο δεύτερο. Η κεφαλιάδρα που θα γίνει από το Μουκουντή, ξιστά από το δοκάρι, από την πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Ο Μουκουντή πήρε σχεδόν ολομόναχος αυτή την κεφαλιά στο 65, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει κατεύθυνση προς την εστία στην μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Επιβλητικό το πάτημα από τον Μουκουντή. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 65 μετά από ώρα. Ακόμα μια τελική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα δεσπόζει στον αέρα και σε φάση άμυνας και σε δεύτερο χρόνο τώρα. Διπλή κεφαλιά από τον Μουκουντή. Τώρα από τον Βάργκα για τον Γιώβιτς. Δεν είναι πετυχημένη όμως η μπάλια του Βάργκα για τον Γιώβιτς. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Σβόλε αφήνει να περάσει πλάγιο ο Ρέλβας. Εκτελεί για τον Μαρίν. Με χώρο Μαρίν, δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι Ολλανδοί. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας και για τον Μουκουντή. Ωραίο τριγωνάκι εδώ. Μουκουντή, Ρέλβας και Μαρίν. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μαρίν. Υποπίεση τώρα ο Ρουμάνος. Δεξιά στο Ρότα. Εκείνος για τον Μουκουντή. Ανάμεσα σε τέσσερις ο Μουκουντή βρίσκει τον Μαρίν. Και με χώρο τώρα ο Ρουμάνος. Κάποιες προσποιήσεις. Έχει το στήριγμα του Ζήνη. Θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο. Εκείνος για τον Βάργκα. Πήγε να κάνει τον αδείο ο Βάργκα, βλέποντας την κίνηση του Μάνταλο, ο οποίος μόνο αριστερά δεν παίζει. Συγκλίνει συνεχώς σαν δεκάρι. Τώρα πηγαίνει λίγο στη θέση του ο Πέτρος Μάνταλος. Σαφώς είναι οδηγία. Δεν κάνει το κεφάλι του ο αρχηγός της Ένωσης. Είναι οδηγία να συγκλίνει όπως συνέκλειναν και πέρσι. Όσοι αγωνίζονταν αριστερά και ο Ζωά Μάριο και ο Περέιρα. Ρέλβας. Κάιρινεν. Στη μεσαία γραμμή αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά για τον Ρότα. Θα κατεβάσει με το στήθος χωρίς να δέχεται πίεση. Έρχεται κοντά του και ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα. Ο Αγγολέζος πίσω στον Κάιρινεν. Εκείνος παράλληλα για τον Ρέλβας. Μόνο ο Ρέλβας και ο Μουκουντή πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα ανέβουν οι Τσβόλε για να πιέσουν. Ο Ρέλβας προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Δύο αλλαγές για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ενώ έχουμε μπει στο 67. Αλλαγές στα εξτρέμ, στα φτερά. Με Ζούμπικοφ και Κοϊτά, ο σκόρερ Κοϊτά να περνούν εκτός. Κατά τα άλλα δίνει μπόλικο χρόνο συμμετοχής στους βασικούς ο Μαρκό Νικολίτς. Ο Ζήνη από δεξιά τώρα με το ανέβασμα του Ρότα. Ο Έλληνας Μπακ θα πάρει την μπάλα κοντά σημεία και του κόρνερ. Θα παίξει προς τον Μάνταλο, ο οποίος είχε έρθει στην πλευρά του. Ρότα. Μάνταλος. Μάνταλος από δεξιά για τον Μαρίν. Και πάλι Μάνταλος. Ωραία βρίσκει τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος πατάει περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Γκολ 2-2. Ισοφάριση. Πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια εδώ από την ΑΕΚ. Σκόρερ. Ποιος άλλος με κεφαλιά. Μπαρνάμπας Βάργκα γράφει το 2-2 στο 68 λεπτό από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια της ΑΕΚ, υπερφορτώνοντας την δεξιά πλευρά. Ο Μάντελος από αριστερά για ακόμα μια περίπτωση. Σε ακόμα μια περίπτωση ήρθε από την δεξιά πλευρά η συνεργασία με τον Λάζαρο Ρότα. Η μπάλα έφτασε στον Μαρίν, ο οποίος ύψωσε την μπάλα, τσίμπησε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργκα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πήρε την κάρφωτη κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει αυτό το 2-2 σε ένα γεμάτο παιχνίδι, από το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να κρατήσει αρκετά πράγματα και θετικά αλλά και αρνητικά.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Φαίνεται να πονάει πάρα πολύ. Ο Λάζαρος Ρούτας στο 72. Πάνω του είναι και ο Λεμάτος Ρέφερη. Ο Ρούτα, ο οποίος έβαλε την προβολή στην προηγούμενη φάση για να ανακόψει τον κίνδυνο. Ναι, τον έχει πατήσει πάνω στο πέλμα ο αντιπαλός του. Ο σκόρερ του 1-1. Την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Φαντερ Χαρτ του πάτησε το πέλμα, εξού και πονάει αρκετά ο Λάζαρος Ρούτα, ο οποίος ωστόσο ευτυχώς σηκώνεται γρήγορα. Τώρα. Και θα συνεχίσει όπως φαίνεται κανονικά. Στο 72, Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε, η Τσβόλε η οποία το γύρισε μέσα σε 5 λεπτά. Και η ΑΕΚ η οποία μετά το 2-2 τώρα ψάχνει και το 3-2 με τον Μπίλιο. Μέσα στην περιοχή δεν είναι καλά το γύρισμα, ενώ περίμεναν δύο παίκτες και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Η μπάλα φτάνει από δεξιά. Ο Βάργα προσπαθεί να επανακτήσει. Κλείνει τον αντίπαλο του κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Έχει βοηθεί και ο Μαρίν. Το λάθος που θα γίνει από την άμυνα της Βόλε ύστερα από το πολύ καλό pressing. Ο Κάιρινεν κλέβει. Καθυστερεί όμως τώρα να δώσει. Κάιρινεν μεταφέρει την μπάλα στον άξονα. Στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας εξαιρετική κάθετη για τον Πίλιο. Εξαιρετική πραγματικά η κάθετη. Η σέντρα του Πίλιου, η απομάκρυνση από την άμυνα της Τσβόλε. Ο Πίλιος παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει το πλάγιο ο Σταύρος Πίλιος. Είναι τρομερή η κάθετη του Φιλίπ Ρέλβας για τον Πίλιο και με φάλσα κιόλας. Του δημιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για να σεντεράρει. Δεν ήταν κακή η σέντρα του Σταύρου Πίλιου, ωστόσο δεν κατάφερε κάποιος παίκτης να πάρει κεφαλιά. Τώρα ένα γέμισμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν βρίσκει ούτε εκείνο στόχο. Στο 73. Παραμένει αυτό το 2-2, έχει δημιουργήσει αρκετές τελικές προσπάθειες η ΑΕΚ. Μετά το 2-1 δεν της Βόλε, κατάφερε να σφαρίσει, θα μπορούσε να έχει βρει και το τέρμα της δικιάς της ανατροπής. Με τον δικέφαλο να παραμένει ψηλά και να πιέζει και να κλέβει με τον Πίλιο, θα πάρει και το φάουλ ο Έλληνας Μπακ. Θα του δώσει και το χέρι ο αντιπαλός του. Το 74 πλέον, ακόμα 16 λεπτά, συν τις όποιες καθυστερήσεις, σε αυτό το τέταρτο φιλικό για την ΑΕΚ. φάουλ τώρα από αριστερά. Με το Μαρίν. Και αρκετό κόσμο της ΑΕΚ στην περιοχή. Εκτελεί με φάλτσα ο Μαρίν. Η απομάκρυνση σε κόρνερ αν δεν προλάβει. Ο Σόρενσεν προλαβαίνει ο Μαρίν και ξανακλέβει και γεμίζει στο πουθενά όμως. Ενώ περίμεναν τέσσερις συμπαίκτες του. Μας είχε συνηθίσει σε δίκαιες σέντρες ο Μαρίν. Ο Ντεσόλο Μόναχος. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Από τον Ρουμάνο η μπάλα είναι για τη Τσβόλε, η οποία θέλει να πάρει κάποιες ανάσες ύστερα από ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον πίεσης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με πάρα πολύ ωραία συνεργασία έφτασε στο 2-2. Εκφρασμένη από τον Μάριν και τον Μάνταλο, σκόρερ το Βάργα. Τώρα η ΑΕΚ δυσκολεύει το build-up της Τσβόλε, η οποία τελικά όμως απελευθερώνεται από την πίεση της Ένωσης. Και το παιχνίδι από δεξιά, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να γυρίσει γρήγορα πριν δημιουργηθεί κατάσταση. Η σέντρα που θα βγει ο Ρέλβας πρώτου Μπρινιόλι, ενώ ήταν έτοιμος να γραπώσει την μπάλα ο Ιταλός. Ο Ρέλβας για τον Βάργα, ο οποίος είχε δεχτεί μακάρισμα από πίσω και εκνευρίζεται, και νομίζω θα έχουμε τα προηγούμενα των άλλων φιλικών, αλλά μάλλον έχει διαβάσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα φιλικά ο ρέφερι και τρέχει να σώσει την κατάσταση πριν δημιουργηθεί κάτι το παραπάνω. Πήγε πάρα πολύ επικίνδυνα ο αντίπαλος του Βάργα εκεί, ο στόπερ, με μαρκάρισμα προς τα πίσω ο Graves. Παρ' όλα αυτά πάλι καλά δεν έγινε κάτι το παραπάνω. Το φάλο για την ΑΕΚ. Μουκουντή, Ρέλβας. Για το Μουκουντή και πάλι. Το τακουνάκι του Γιώβιτς δεν βρίσκει το Μάνταλο, ο οποίος σε ακόμη μια περίπτωση είχε συγκλίνει. Μουκουντή αφήνει για το Ρέλβας. Πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Πήλιος, Ρέλβας πίσω, Μπρινιόλι. Το pressing ψηλά. Το γέμισμα του Ιταλού. Η κεφαλιά του Βάργα, δεύτερη του Ζήνη, βρίσκει τον Ρότα, Ζήνη από δεξιά. Επελάβει τώρα ο Ζήνη, πετάει μπροστά και θα τη διατηρήσει την μπάλα, δεν του φεύγει. Προποθέσει για την ΑΕΚ με τον Αγκολέζο. Η σέντρα που θα γίνει, εκεί απομάκρυνση όμως από την άμυνα της Τσβόλε και μια αντεπίθεση που προσπαθούν να βγάλουν οι Ολλανδοί. Τρέχουν οι της ΑΕΚ και καλύπτουν. Έχουν επιστρέψει γρήγορα οι της Ένωσης. Εδώ ο Ζήνη προσπάθησε στην προηγούμενη φάση να αξιοποιήσει την ταχύτητά του. Έκανε εξαιρετικό ξεπέταγμα, αλλά εν συνεχεία η μεταβίβασή του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το γύρισμα. Όπως και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι καλό το γύρισμα από τους παίκτες της Τσβόλε. Κάποιοι εξ αυτών θα βγουν, ώρα για αλλαγές για την Ολλανδική ομάδα, τρεις μέσα, τρεις έξω. Να δούμε αν κάποιος εξ αυτών είναι και ο δικός μας, ο Έλληνας. Κόστον έξω προς το παρόν. Δεν βλέπω τον Οδυσσιά Βαλάνο προς το παρόν. Να, όχι, νάτος. Θα μπει μέσα. Οδυσσιάς Βαλάνος, 28 ετών, με ρίζες από τη Σάμο, αγωνίζεται από μικρή ηλικία σε ολλανδικά γήπεδα, αρκετές ομάδες. Εδώ και περίπου 3 χρόνια είναι στην Τσβόλε. Επιθετικό χαφ. Μουκουντή. Η ΑΕΚ παραμένει στις δύο αλλαγές, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να διαμορφώσει τον κορμό εν ώψη και τον επίσημο. Βέβαια το πρώτο επίσημο είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει και δύο παίκτες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Μάνταλος. Καϊρίνεν. Μαρίν, έξω από την περιοχή της Τσβόλε, κάθεται για τον Βάργα, πέφτει στο έδαφος ζητώντας φάουλ ο Βάργα. Στο μικρό της μεγάλης περιοχής ζητάει αυτό το φάουλ ο Ούγγρος. Δεν δίνει κάτι ο ρέφερι. Η Τσβόλε. Τώρα θα σηκωθεί και ο Βάργα. Τον Βελάνα οι Ολλανδοί το γράφουν Όντι. Όντι Βελάνας. Η Τσβόλε τώρα φαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν θα γίνει όμως ούτε σουτ ούτε σέντρα από τον Εμπαγιό, τον Ντιλάν Εμπαγιό. Αυτό το κάτι σαν τελείωμα, με τον Μπρινιόλι να γραπώνει την μπάλα. Μέσα και ο Σοκό, Ιμπραήμ Σοκό. Στο αριστερό φτερό Σοκό, ο Εμπαγιό στο δεξί. Ο Βελάνα στα χαφ. Εκεί κοντά που θα πάρει το φάουλο ο Μαρίν, αν διακρίνω καλά. Και ο Γένισεν μέσα για την Τσβόλε. Ο Γιώβιτς τώρα στρεφογυρίζει εξαιρετική επαφή με την μπάλα από τον Λουκαγιόβιτς, πάει αριστερά στον Πίλιο. Και εκείνο για το Μαρίν. Ζινή, Μαρίν, πιέζει Σοκό. Ρέλβας, πίσω στον Πρινιόλι. Ο Ιταλός και πάλι για τον Πορτογάλο. Και ο Πορτογάλος για τον Ιταλό, ο Μπρινιόλι. Για τον Μουκουντή. Το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ζητάει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Ζίνη. Ο Ζίνη με πλάτη τον αντίπαλο διατηρεί. Τώρα ανάμεσα από τρεις πάει στον Ρώτα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα χαφ. Κάιρινεν, η κάθετη για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, ωραία, τσιμπάει την μπάλα και σπάει στον Πίλιο, ο οποίος και πάλι ανεβαίνει και πατάει περιοχή στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, η προσποίηση εξαιρετική, μέσα στην περιοχή διατηρεί, ανάμεσα από δύο τώρα θα κάνει και τη σέντρα, η οποία περνά από όλους όμως. Εδώ πέρα το κάτι παραπάνω από τους παίκτες ΑΕΚ και το πλάγιο για την Τσβόλε στο 80. Είναι τρεις και τέσσερις φορές που ο Πίλιος με προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι έχει πατήσει περιοχή, τις δύο έχει εκτελέσει, τις υπόλοιπες έχει σεντράρει, γενικά πολλά τα ανεβάσματα του Πίλιο. Αν δεν ήταν κάποιες περιπτώσεις ημιτελής, αν έχει κάτι και κάποια καλύτερα τελειώματα, αν και το πρώτο σουτ που είχε πιάσει στην πρώτη φάση της ΑΕΚ στο παιχνίδι ήταν καλό. Όπως καλό είναι και το τελείωμα τώρα του Γιώβιτς, έχει κοντράρει μπάλα, είχε κατεύθυνση προς την εστία, ύστερα από ανάκτηση της ένωσης ψηλά, ο Λούκα Γιώβιτς έγινε αποδέξης μπάλας. Το σουτ που έπιασε από το όρο της μεγάλης περιοχής, το 80 corner για την ΑΕΚ, η οποία θέλει την νίκη, ψάχνει τον γκολ για την δικιά της ανατροπή, ύστερα από την ανατροπή της Τσβόλε. Corner και πάλι με τον Μαρίν, από τα πόδια του οποίου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές καταστάσεις σήμερα για την ΑΕΚ. Εκτελείται το corner, πρώτο βοκάρι, back to back τώρα. Α, δεν έχει βγει η μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος. Παραμένει ζωντανή ο Ρώτα. Πριν βγει την διατηρεί η ΑΕΚ, τώρα με τον Μαρίν κοντά σου μέχρι του corner, έρχεται προς την περιοχή, συντράρει με το αριστερό. Τώρα θα έχουμε όμως corner από την απομάκρυνση του Φιχτίνχερ. Η κάμερα στους φίλους της ΑΕΚ. Και ακόμα ένα corner για την ΑΕΚ. Στο παιχνίδι, στο 81, Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. Μαρίν. Όχι, έχει πάει ο Μάνταλος για αυτήν την εκτέλεση. Μάνταλος. Εκτελεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Θα πάρει ένα πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά ο Ρώτα για την εκτέλεση. Παραμένουν ψηλά οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω Κάιρινεν στην τρίτη αλλαγή της Ένωσης για να περάσει εντός ο Κουτέσα. Άρα ο Μάνταλος θα πάει λίγο πιο σε κεντρικό ρόλο. Βέβαια έτσι κι αλλιώς κεντρικά έπαιζε ο Πέτρος Μάνταλος. Παρότι θεωρητικά είχε αντικαταστήσει τον Κουέτα αριστερά, συνεχώς συνέκλεινε ο αρχηγός της Ένωσης. Τώρα και τυπικά θα παίξει τα χαφ μαζί με Μαρίν και ο Κουτέσα στη μία πλευρά. Αριστερά, δεξιά ο Ζίνη. Ο Μαρίν με την μπάλα ανοίγει στον Πίλιο. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Κουτέσα. Το 1-2 μεταξύ Κουτέσα και Γιώβιτς. Αν προλάβει ο Κουτέσα θα βγει το 1-2. Δεν πρόλαβε, αλλά πήρε ένα πλάγιο πολύ κοντά στο σημείο και του κόρνερ από αριστερά. Από τον συνδυασμό που προσπάθησαν να βγάλουν Κουτέσα και Γιώβιτς. Στο 83. Επόμενο φιλικό θυμίζω για την ΑΕΚ την Τετάρτη με την Samsung Sport και κλεισμένο το θυρών. Και τελευταίο την επόμενη Κυριακή με Σεντ Ρούιντεν, ο οποίος θα πάρει φορά για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Με δύναμη προς την καρδιά της περιοχής, ύψος που θα πάρει μπάλα, θα πέσει τώρα στο έδαφος. Πεσμένος στο έδαφος ο Βάργα προσπάθησε να κάνει μια προβολή, ζητάει και κάτι. Δεν παίρνει όμως κάποια υπέρτη παράβαση. Να δούμε και το replay αν υπάρχει. Και ο Βάργα ανάμεσα από δύο, ένα τζαρτζάρισμα την ώρα που πηδούσε προς την μπάλα. Μέχρι εκεί. Στο 83. Έχει δώσει αρκετές μάχες ο Βάργα. Τώρα ακόμα μια αλλαγή για την Τσβόλε. Φαντερφάλ θα περάσει εντός. Θυμίζω για τη Τσβόλε είναι τρίτο φιλικό, άλλο ένα έχει μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στην Red Division 9 Αυγούστου. Τρεις μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη και το Super Cup. Η ΑΕΚ και πάλι κερδίζει, ύστερα από pressing ψηλά, ο Βάργα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο θα κλέψει και θα πατήσει μέσα στην περιοχή, στριφογυρίζει για να βρει κατάλληλη προϋπόθεση για να σουτάρει. Ο Βάργα αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει το Ζήνε και είναι στο κεφάλι, στρώνει στο Μαρίν, δεν προλαβαίνει ο Μαρίν, προλαβαίνει ο αντιπαλός και τρέχει με αντεπίθεση. Τώρα 4 με 3 και είναι πάρα πολύ γρήγορο ο Σοκό. Ο Σοκό για τον Εμπαγιό του φεύγει λίγο το κοντρόλ, βρήκε στο τακουνάκι του πίσω, δεν υπολόγισε καλά και έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Πίλιο να πάρουν την μπάλα, να απομακρύνουν όχι πιστικά και πάλι Σοκό. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και προσποιήσεις, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, έκανε και το κάθετο πέρασμα, όμως η μπάλα δεν έφτασε σε συμπαίκτη, έφτασε στον Μπρινιόλη στο 85-2-2, παραμένει το σκορ. Μπρινιόλη σε ακόμα ένα παιχνίδι βασικός, ο Στρακώσα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με τα χέρια στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε όλο το πρώτο κομμάτι πριν επιστρέψει για λίγες μέρες η αποστολή στην Αθήνα. Έκανε κυρίως προπόνηση ποδοσφαιριστή, όπως μετέφεραν και οι ρεπόρτερ και ο Θοδωρής Καραβουνιάρης, ύστερα από το χτύπημα που είχε στο φινάλε των play-off. Τώρα χρησιμοποιεί και τα χέρια στο δεύτερο κομμάτι, οπότε σιγά σιγά τον δούμε και εκείνο στα φιλικά ενόψη και του πρώτου επίσημου αγώνα, που βάσει του ρεπορτάζ δείχνει να προλαβαίνει, να το δούμε βέβαια. Η Τσβόλε τώρα, ωραίο συνδυασμός μετά από πάρα πολλή ώρα για τους Ολλανδούς, το σούτ του Σοκό πάνω στα σώματα και τώρα η απομάκρυνση. Με την Τσβόλε να επιμένει, ακόμα 5 λεπτά συν τις οποίες καθυστερήσεις, από δεξιά ο Εμπαγιό, η συνεργασία έχει κλείσει καλά το χώρο και ο Κουτέσα και ο Πίλιος, η μπάλα στον άξονα, η ΑΕΚ καλύπτει καλά. Από δεξιά το παιχνίδι για την Τσβόλε, πάνω ο Πίλιος στον Εμπαγιό, έρχεται για βοήθεια και ο Κουτέσα, η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ θα γίνει πάρα πολύ κακό. Πάνω από το ριζόντιο δοκάρι περνάει ο κίνδυνος για την ΑΕΚ, η οποία έχει καλύψει βέβαια καλά. Η ίδια δεν επέτρεψε ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις, που βέβαια ήταν πολύ κακό από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο εκτελεστής με την απευθείας εκτελέση φάουλ, ο αριστερός μπακ της Τσβόλε, ο Φαντερχάρ. Αριστερό πόδαρος είναι, φάνηκε στη φάση τώρα του τελευταίου σουτ, με την μπάλα να παίρνει αρκετό ύψος, δοκιμάζοντας το δεξί του πόδι. Ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλη να βρίσκει τον Βάργα, εκείνος με κατεύθυνση βρίσκει τον Γιώβιτς. Ο Ζήνη τσιμπάει την μπάλα, το φάλ που θα πάρει ο Πέτρος Μάνταλος με δεξί κέντρο και μεγάλης περιοχής από τον δικό μας, τον Όντι Βελένας. Ο Οδυσσιάς Βελένας, ο γεννημένος Σάμου Χαφ. Ο Ρώτα τη σέντρα από δεξιά, η κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2, ανατροπή στην ανατροπή, σκόρερ ο Βάργα και πάλι, τρίτο γκολ και αυτό με κεφαλιά στην φετινή προετοιμασία, το πρώτο με την Γκράφσαπ, τα άλλα δύο σήμερα. Η ΑΕΚ επανακτά το προβάδισμα, δεύτερο σερεφιλικό που η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή σήμερα, με ανατροπή στην ανατροπή, και τον Βάργα να χρειάζεται δισκόρερ από την πολύ ωραία σέντρα από δεξιά του Λάζαρου Ρώτα. Ο Βάργα στο δεύτερο δοκάρι πήρε αυτή την σκάστη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάντελος εκτέλεσε γρήγορα για τον Ρώτα σε αυτή την κομπίνα από πλευράς ένωσης. Χωρίς ιδιαίτερη όχληση εκεί πέρα στο δεύτερο δοκάρι ο Βάργα, πιο ψηλά από όλους, και με ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από πίσω από τον αντιπαλό του, δεν ήταν ικανό να τον αποτρέψει να πιάσει την κεφαλιά. Έχει βρει και λίγο η μπάλα στο πόδι του Βάργα και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας των Ολλανδών. 3-2 λοιπόν η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή προηγείται, και όπως φαίνεται θα φτάσει ακόμα μια νίκη στην φετινή προετοιμασία της. Με νίκη ξεκινήσει απέναντι στην The Craftsup, είναι συνέχεια το χωρίς σκορ 0-0 με την Φίτεσε, νίκη με ανατροπή και με 10 παίκτες με τη Χρόνιχεν. Αν δεν αλλάξει κάτι, νίκη με ανατροπή, στην ανατροπή μάλιστα, σήμερα απέναντι στην Τσβόλε, σε ένα παιχνίδι που κυρίως κρατάει αρκετά θετικά πράγματα σε επίπεδο συνεργασιών. Κρατάει ένα πρώτο δεκάλεπτο τέρατο στο δεύτερο ημίχρονο που είχε ζητήματα και στην άμυνα, τα οποία και πλήρωσε, αλλά έδειξε χαρακτήρα σε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι που είναι σημαντικό σε αυτήν την περίοδο προετοιμασίας. Στο 89 πλέον. Με την Τσβόλε να κυκλοφορεί, να φέρνει την μπάλα αριστερά στο Σοκό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Ρότα και assist από τον Ρότα. Ύστερα από τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τον Ζούμκοφ και μία ακόμα στο κακό διάστημα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Κουτέσα πηγαίνει με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του, τον οδηγεί στο λάθος και ένα πλάγιο την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πηλιό, δεν διάζεται ιδιαίτερα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής χώρης, πολλές αλλαγές λοιπόν η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό όπου ο Μάρκο Νικολίτς έδωσε πολύ χρόνο στους βασικούς του ή τουλάχιστον σε αυτούς που αυτή την περίοδο δείχνουν να έχουν ένα προβάδισμα για την ενδεκάδα, τουλάχιστον στο μυαλό του Μάρκο Νικολίτς. Ξαναλέμε, όχι απαραίτητα η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νικολίτς στο παιχνίδι με τον Όφ, εξάλλου θα πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και το ελληνικό στοιχείο. Ο Κάλλος Κάμης δεν έκανε κανονικά προπονήσεις τελευταίες μέρες, χωρίς βέβαια βάσει του ρεπορτάζ να αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό. Ο Αλεξίου επίσης έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα. Σοκό, αναφέρουμε τους παίκτες που έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα απέναντι στους κριτικούς. Η Τσβόλε τώρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από δεξιά, όμως υπάρχουν 7 παίκτες της Ένωσης μέσα στην κίτρινο-μαύρη περιοχή. Δεν αφήνουν και πολλές προϋποθέσεις στην Τσβόλε. Θα γίνει μια σέντρα για τους τύπους. Ο Μουκουντή απομακρύνει σε ένα σημείο βέβαια που επανακτούν οι Ολλανδοί. Έχουμε συμπληρώσει τα 90. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα. Εδώ στην Ολλανδία για το φιλικό ανάμεσα σε Τσβόλε και ΑΕΚ. Τελευταίες στιγμές. Ο Σοκό, εκεί έρχεται και ο Μάνταλος και μια τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ, μια ακόμα αντεπίθεση. Κουτέσα, ανάμεσα από τρεις, πετάει την μπάλα μπροστά, πατάει να φρένω μετά, θα παίξει με τον Μάνταλο και τώρα, α όχι, έχουμε πλάγιο, έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα από την προσπάθεια του Κουτέσα, εκεί ανάμεσα από τρεις. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων συμπληρωμένο. Θα έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Σαχαμπό, θα έχουμε και τον Ελίασον. Έξω ο Γιώβιτς. Λογικά ο Σαχαμπό πίσω από τον Βάργα. Μέσα και ο Ελίασον. Να δούμε ποιον αντικαθιστά. Το Βάργα αντικαθιστά. Οπότε έξω ο Γιώβιτς και Βάργα. Ο Ζήνη πέρασε στην κορυφή έχοντας δίπλα του τον Μάνταλο. Στα χαφ πήγε ο Σαχαμπό μαζί με τον Μαρίν, οπότε Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ. Ο Μάνταλος πλησιώνει τον Ζήνη στο δίδυμο μπροστά. Ο Κουτές αριστερά και ο Λίας είναι δεξιά. Τώρα βέβαια μιλάμε για δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. Με την Τσβόλε να κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όλη την άκρη να είναι οπισθοχωρημένη, θέλει να διατηρήσει και το αποτέλεσμα. Με την μπάλα να φτάνει πίσω στον Μπρινιόλι και τώρα θα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Δεν ήρθαν καν σε επαφή με την μπάλα οι δύο τελευταίοι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο, ο Σαχαμπό και ο Ελίασον. Οπότε η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή, με πολλά θετικά στοιχεία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο σε επίπεδο συνεργασιών που έβγαλαν ο Ζούμπουκοφ και ο Ρότα, με πράγματα που πήρε από στατικές φάσεις εκφρασμένες κυρίως από τον Μαρίν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με την ατομική προσπάθεια του Κοϊτά. Μια ένωση που δημιούργησε και προβλήματα ίδια στον εαυτό της. Κάποιες ολιγορίες στην άμυνα που αξιοποίησε η Τσβόλε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα, δύο γκολ για τους Ολλανδούς έφεραν το προβάδισμα της Τσβόλε. Ωστόσο η ΑΕΚ εν συνεχεία έδειξε χαρακτήρα. Σιγά σιγά άρχισε και πάλι να ανεβάζει ρυθμούς. Δύο τέρματα από τον Μπαρνάμπα Βάργα στο 68 και στο 87 έφεραν αυτό το 3-2 με ανατροπή σε ανατροπή για την ΑΕΚ, η οποία έχει επόμενο φιλικό την Τετάρτη με την Samsung Sport. Αυτά Κώστα, τελικό αποτέλεσμα, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3.
10: Μανώλη Μουσουράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης και της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε, με ανατροπή στην ανατροπή όπως είπε και ο Μανώλης Μουσουράκης, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 68 και το 87, δηλαδή σε 19 λεπτά με δύο κεφαλιές στη δεύτερη. Μάλιστα τώρα τον βλέπω μαζί με τον Μάνταλο να αστειεύονται, γιατί μετά το κεφάλι έχει βρει και λίγο στο μυρό του Βάργα η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα όταν σηκώθηκε ο Λομόναχος από το δεύτερο δοκάρι. Αυτό το σβήσιμο, το blackout της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 10 λεπτά του, στο 51 και το 56 δέχτηκε τα δύο τέρματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μια παρένθεση όλο αυτό, μ' αρέσουν πάρα πολύ παίκτες σαν τον Μάνταλο αυτή τη στιγμή, που ενώ έχει τελειώσει το μάτς και πηγαίνουν προς την εξέδρα να χειροκροτήσουν τους οπαδούς τους, δίνει κάποιες οδηγίες στον Γιώβιτς, του έλεγε προφανώς για κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις και κάποιους χώρους διαφορετικούς που θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το blackout 10 λεπτών περίπου για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έχασε τον έλεγχο της φιλικής αναμέτρησης, αυτό είναι που θα πρέπει να ενοχλήσει σε εισαγωγικά τον Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο, μπορεί να του δώσει ενθάρρυνση γενικότερα η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως μετά και τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάνταλου, με τον τελευταίο να κάνει τη διαφορά, η αλήθεια είναι, και να μπαίνει ορεξάτο στην αναμέτρηση για να συνεισφέρει σε αυτήν την φιλική νίκη με το τελικό 3-2. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, μετά και το φιλικό μάτς της ΑΕΚ. Θα ακούσουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6 με τον Νικόλα Ζέρβα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Για

0: 2.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
14: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
13: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
14: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
15: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο

0: σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Marmara Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάου 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
3: Sport FM.
4: Sport FM.
3: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
5: Στον αστέρα Σάκτορ με Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος πέστη τη λάστη και θα χάσει και τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγκ. Παροξισμό στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν στην κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος εξτρέμ δεν θα ανανεώσει με την Paris Saint-Germain, εκφράζοντας την πρόθεση του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Λίβερπουλ να τον έχει ψηλά στη λίστα. Παρελθόν και επίσημα από τη Χάμπολ Τελαβίβ, ο Κόλιν Μάλκολμ, η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αμερικανό Φόργουρντ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ανατολού Εφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο. Επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιδεξιά τη εκπομπή. Με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα. Ελάχιστα λεπτά μετά την φιλική νίκη τη ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε, την οποία θα ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε. Και καλησπέριζω τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Κώστα μου, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ δημιουργικό για τον προπονητή, για να ενώ δημιουργικό να βγάλει τα συμπεράσματά του, το οποίο πάλι δεν εκφανεί ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει μάλλον και με ανατροπή, και διαπιστώνουμε και πραγματάκια που πάρα πολύ σημαντικά για την Ένωση. Καταρχάς να πάω κομμάτι-κομμάτι, είναι ένα μέτριο πρώτο μέρος, ένα πιο χαμηλό τέμπο, λογικό. Υπενθυμίζω η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τις 12 με 19, αλλά ας πούμε για τις 12 με 19.

0: Αυγούστου, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό να είναι σε πιο χαμηλό τέμπο. Ήταν συνολικά ένα μέτρη σε ένα χαμηλό τέμπο στο πρώτο μήχρονο. Στα πολύ θετικά, στο πρώτο 45 λεπτό η ανασταλτική λειτουργία. Η ΑΕΚ δεν είχε αφήσει καθόλου χώρο στην βόλε για να απειλήσει. Έκανε μία στιγμή απειλή στο 27 που ξεκίνησε από τα αριστερά, δεξιά επιτιθέμενα για τους Ολλανδούς, αριστερά για την ΑΕΚ στην πλευρά του Πίγιου. Είχε τον έλεγχο με εξαίρεση ένα τέταρτο στο 15 με 30 που δεν υπήρξε συνέπεια, να το πω έτσι, στις καλές συνεργασίες μπροστά. Το γκολ έρχεται από μια τοπική ενέργεια, θυμίζω, του Σούτου Κοϊτά, ο οποίος είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλός, με πολύ μεγάλη προσφορά στην αμυντική λειτουργία και πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία. Δείχνει ότι μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος φέτος από πέρυσι. Ενώ ο Μαρίν είναι ο ρόλος του, ο κεντρικός του ρόλος πλέον, με δύο χάφ τα πεζιά και τον Καρίν, είναι αυτός να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα από πίσω για να χτίσει παιχνίδι. Αυτό που είναι διαφορετικό περισσότερο από ποτέ στην κριτική με την ΑΕΚ την περσινή είναι το πώς όταν βγαίνει μακριά ο Γιώβιτς από το κουτί, mm-hmm. για να κάνει παιχνίδι, το περιμένουμε βέβαια αυτό, έτσι, μιλώ χάρη στο Βάρκα.
1: Μήπως όμως κάπου χάλασε τη συνεργασία τους αυτό και προφανώς θα χρειαστεί δουλειά να συνεχίσει τις συνεργασίες, ναι.
0: Έτσι ακριβώς, Κωστό μου. Γι' αυτό δουλεύουν στην προετοιμασία, γιατί μπορεί να παίξει 4-4-2, αλλά αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας αυτού του 4-4-2, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό ότι αυτό δουλεύεται από τον coach. Στο δεύτερο 45 λεπτό, Ιάκ είχε ένα κενά διαστήματα με κενά λίγο στην ανασταλτική της λειτουργία. Γι' αυτό και ήρθε και αυτό το 2-1. Βέβαια, εντάξει, το 1 είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Okay. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα λάθος αμυντικό, έτσι. Mm-hmm. Αλλά στο γκολ που έφερε την καταρχήν, την καταρχάς, συγγνώμη, ανατροπή της Σβόλε, υπάρχει κενό στην άμυνα που το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ όμορφα οι Ολλανδοί και κερδίζει από πολύ κοντινή θέση ο Ράιντιγκερ τον Μπρινιόλι. Έπειτα με τις αλλαγές μαζεύτηκε πάρα πολύ ομάδα. Είδαμε ότι ένας ακόμα φόρ που μπορεί να παίξει ως εξτρέμ, το έχουμε συνηθίσει αυτό, το βλέπουμε. Ο Ζήνη ήρθε να παίξει την πλευρά, ναι, μαζί με τον Μάνταλο αριστερά που ήταν πολύ καλός. Μετά εκεί άρχισε ο Ρούπης απόλυτα το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο, βρήκε δύο γκολ από το Super Fortis. Εδώ να πω χάρη έτσι και αστειευομένος ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε 1,5 φόρ, αλλά είναι πολύ καλό το ένα που έχουμε. Τα κολλάει τέλος πάντων. Ο Βάρκα και η Άκη καταφέρει να κάνει αυτή την ανατροπή με τον υπέροχο center forward της, πραγματικά και οι δύο κεφαλιές είναι από αυτές που διδάσκουν στη θέση του 9, να το πω έτσι, και έχει συνολικά η ενέργεια, διότι και το πώς χτίζεται η επίθεση με την πισέντα του Μαρίνα αλλά και με του Ρώτα δείχνουν πόσο σωστά δουλεμένο είναι το σχέδιο για να βρούμε τον Βάρκα που τον ήθελε πάρα πολύ ο coach, προκειμένου να πετύχει αυτό που έχει σαν σχέδιο στο κεφάλι του. Προφανώς και δεν έχει 1,5 φορία και έχει 3, γιατί παραλαμβάνω και ο Ζήνη τέτοιος λογίζεται, mm-hmm. πρώτος γραμμής κιόλας. Είναι πραγματάκια πολλά που θέλουν δουλίτσα, είναι λογικό όμως, ξαναλέω, η ΑΕΚ τώρα μπαίνει στο ουσιαστικό κομμάτι προετοιμασίας της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσω ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να μηχάνει. Άσχετα που κέρδισε, ενώ και τα υπόλοιπα φιλικά της και σε αυτό που ρυθμίσει ο παλαιός δεν χάνει. Είναι η νοοτροπία Νίκολιτς που λέμε, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί συνεχίζει να το έχει και να διακρίνει την ομάδα. Ενώ δείχνει πρόοδο στα καλύτερα, μεγαλύτερα, να το πω έτσι, χρονικά διαστήματα παιχνιδιού της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει εξέλιξη στη δουλειά του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Έχει δουλίτσα ακόμα. Σωστά. Και θα ήταν παράδοξο να μην έχει, Κώστα μου. Έτσι, γιατί θυμίζω, ξαναλέω, η ΑΕΚ παίζει πρώτο της μάτσης 12 Αυγούστου με το Super Cup, αλλά το πολύ πολύ σημαντικό της είναι στις 19 Αυγούστου στα προκριματικά, στα play-off του Champions League, κάτω από μήνα πλέον βέβαια, mm-hmm. αλλά αρκετό χρόνο για να μονταριστεί η ομάδα όπως πρέπει, μιας και έχουμε μπροστά μας άλλα δύο φιλικά, έτσι.
1: Και νομίζω και δεν αλλάζει και η συνήθεια, ρε παιδί μου, για το Μάνταλο. Δηλαδή, ακόμα κι αν πάει να παίξει προς μια πτέρυγα, θα πατήσει λίγο πιο κεντρικά. Θα θέλει λίγο Πάντα. Από τον άξονα να φτιάξει πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι και καλά κάνει. Είτε το έχει αυτό. Πάρει ως οδηγία, είτε όχι. Δηλαδή, το δείξει και σήμερα ότι έπρεπε κάπως να συγκλίνει κεντρικά για να αρχίσει να δημιουργεί
0: κάτι. Έτσι πρέπει.
1: Ωραίο.
0: Και κοίτα, θα σου θυμίσω ότι αυτό κάνει πάντα στην αριστερή πτέρυγα ο coach. Θυμίζω ότι έβαζε εκεί τον Περέιρα, για παράδειγμα, που δεν είναι ένα εξτρέμ γνήσιο. Mm. Είναι ένα παιδί που πάταγε πολύ κεντρικά, έτσι δεν είναι. Το ίδιο έκανε και με τον Ζωομάριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό θα είναι και ο ρόλος του Μάντελου φέτος. Αυτό θα είναι, συν του να έρχεται και στα χαφ όταν γίνονται αλλαγές πρέπει, όπως προς το τέλος που είδες, τον έφερε, έβγαλε τον Γκάιρινεν, έφερε τον Μάνταλο στα χαφ δίπλα στο Μαρίν. για να αλλάξει λίγο πιο την κατοχή, να την κάνει λίγο πιο δημιουργική, να το πω έτσι. Πρέπει να μπουν περισσότερο η Κάιρινεν και ο Ζούμπκοφ. Mm-hmm. Οι γιορτές συνεργασίες σήμερα ο Ζούμπκοφ, οι μητελείς ενέργειες. Είναι σημαντικό να μπουν. Είναι και λογικό να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον οποιοδήποτε άλλον για να προσαρμοστούν. Έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να σε καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη και το σχόλιο του για όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε από το φιλικό προετοιμασίας. Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας για την ένωση, το 3-2 με την Τσβόλε. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει το παιχνίδι με την Samsung Sport το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης, 29 του μηνός. Υπενθυμίζω εγώ ότι είναι και κλεισμένο το θηρόν συγκεκριμένο, καθώς οι Ολλανδικές αρχές συνέστησαν την μη παρουσία οπαδών στις εξέδρες, ενώ στις 2 Αυγούστου υπάρχει και η δοκιμασία κόντρα στη Σέντρου Ιντεν.

0: Λοιπόν, έτσι για να προετοιμαστούμε γενικότερα και για τη νέα σεζόν, μπορεί να μιλάμε και να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή φιλικό προετοιμασία ελληνική ομάδα, αλλά μία ματιά στην Ευρώπη και θα καταλάβετε ότι η δράση έχει ήδη αρχίσει. Λοιπόν, στη Δανία είχαμε νωρίς το Σοντερίς και Μίντιλαντ 2-3. Αυτή τη στιγμή το Κοπεχάγη Λίγκμπι για το πρωτάθλημα είναι στο 2-2. Η Κοπεχάγη, η πρώην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού. Αργότερα υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι εκεί. Επίσης στην Ελβετία, πρωτάθλημα Young Boys Ιόν 4-2. Τελικό Λουγκάνο Βαντούς 2-0. Και Σεν Γκάλεν, η οποία έκανε τη μεγάλη ζημιά μεσοβδομάδα, επιβλήθηκε τη Μπενφίκα στα προκριματικά του Europa League σε ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Σεν Γκάλεν είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή κόντρα στην Τζιρίχη για το πρωτάθλημα Ελβετίας. Και πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια για την εικόνα της Ένωσης. Καλησπερίζω τον Κώστα και Τσετζόγλου. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Κώστα. Καλά, καλά.
0: Και καλά, τι είδαμε?
1: Είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, είδαμε την ΑΕΚ σε δεύτερο σερί μάτς να κάνει ανατροπή. Για μένα σημαντικό, παρότι φιλικό, το παιχνίδι. Και μάλιστα να το κάνει αυτό μετά από ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο που στο οποίο δέχτηκε δύο γκολ, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, και το σχετικά εύκολο προβάδισμα που είχε από το πρώτο μέρος, γιατί στο πρώτο πράγμα δούλεψε πολύ καλά αμυντικά, κυκλοφόρησε αρκετά καλά την μπάλα, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε βάλει και τον γκολ. Αυτό το δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο μέρος και το πλήρωσε. Και παρόλα αυτά βρήκε μέσα από το παιχνίδι τον τρόπο να γυρίσει. Νομίζω βρέθηκαν πολύ και οι δύο αλλαγές, και ο Μπάνταλος πάρα πολύ και ο Ζήνη σε ρόλο δεξίου εξτρέμ. Είναι η τρίτη φορά, συνεχίζω την περσινή σεζόν βέβαια, σε δύο μάτς που έχει γίνει, και αυτή τη φορά τρίτη που ο Ζήνη παίζει σαν, ας πούμε, δεξί εξτρέμ, ουσιαστικά τρίτος επιθετικός από τη δεξιά πλευρά. Και βλέπουμε ότι είναι κάτι που το κάνει ο Νίκολιτς όταν η ομάδα μένει πίσω στο σκορ. Το επιλέγει να το κάνει αυτό. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που τελικά έκπηρε τον τίτλο. Και ο Ζήνη έχει βάλει και τον γκολ το 1-1. Το είδαμε και σήμερα. Επίσης είδαμε μια ΑΕΚ να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα για την εποχή. Με ένα περίεργο τρόπο, αν προσέξεις, όταν κάνει η action build-up, τα πλάγια back ουσιαστικά εξαφανίζονται από το πλάνο. Σωστά. Και κατεβαίνουν half και βγαίνουν δεξιά, δηλαδή ο Μαρίν πολλές φορές βγαίνει δεξιά, από την άλλη πλευρά ερχόταν κάποιος από τους, ο Καϊνίνων συνήθως έμενε κεντρικά, έβγαινε πιο, γινόταν πιο, ερχόταν πιο πίσω κοϊτά μετά, δηλαδή είναι λίγο... Είναι κάτι που δουλεύεται, αλλά ξέρεις, όταν το βλέπεις στο μάτι σου χτυπάει λίγο περίεργα, και τα back όταν ανεβαίνει η ομάδα είναι ουσιαστικά εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Κυρίως ο Πίλιος. Χανόταν από το πλάνο. Νομίζω ότι αυτό το 30 λεπτό στο τέλος ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό και σκόραρε και ο Βάρκα, έβαλε δύο γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο, φοβερή κεφαλιά. Το δεύτερο μετά από ένα ωραίο συνδυασμό και με δώσει τύχης, γιατί δεν την έβγαζε πολύ καλά την κεφαλιά, αλλά είχε επιδείξει τόσο επιβλητικά, χτύπησε μπάλα στο μπούτι του, ας πούμε, και πήγε μέσα.
0: Mm-hmm. Συνεργασίες Ζουμπκόφ και Κάιρινεν.
1: Χρειάζεται χρόνος, όπως χρειάζεται χρόνο και κάποιοι παίχτες που είναι λίγο πιο βαριά τα κορμιά τους.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ζουμπκόφ είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Γιώβιτς, που έχει ένα ρόλο που θυμίζει λίγο την εθνική Αργεντινή σήμερα, δηλαδή, και μάλλον θα το δούμε αυτό, γιατί παίζει και αυτό το 4-4-2. Ο Γιώβιτς ουσιαστικά δεν είχε θέση.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ένας παίχτης που έχει τρομερή τεχνική, εκτός από πολύ καλό σεντερφόρ, βγαίνει πολύ έξω, γυρίζει πίσω, συνδυάζεται με άλλους παίχτες και όχι τόσο με τον παρτενέρ του στην επίθεση. Μετά στο τέλος βγήκε, έμεινε πιο ψηλά όταν μπήκαν και ο Μάνταλος με τον Ζήλη. Στο διάστημα δηλαδή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναγυρίσει το παιχνίδι.
0: Μήπως ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει όταν θα αποκτηθεί ο Αντιπινέδα, δηλαδή μήπως προσπάθησε να κάνει ο Νίκολης με τον Γιώβιτς έστω και τη δουλειά λίγο, το πιο δημιουργικό κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή?
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε και όταν έρθει ο Αντιπινέδα. Νομίζω. Μπορεί να έχω και άδικο σε αυτό, αλλά επειδή είναι τέτοιος παίχτης ο Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί και σε αυτό το κομμάτι. Στο συνδυαστικό δηλαδή, με τους παίχτες που έρχονται από τα χαφ και με τους ακραίους. Οπότε θα γυρίσει, θα το βλέπουμε σε πολύ ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, και ο Βάρκα κλασικά στην περιοχή. Περιμένουμε τώρα και το 300, δηλαδή θεωρώ ότι με την επιστροφή και το 300 αυτή η εντεκάδα είναι η βασική που μπορεί να παίξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί με τον παίχτη που θα έρθει αύριο μεθαύριο για τη θέση του Πινέδα, σίγουρα να διεκδικεί και αυτός και πιστεύω ίσως να έχει κιόλας θέση βασικού. Είδαμε σήμερα ότι ο Νίκολης το πήγε το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά και όταν λέω εντάξει όλα τα παιχνίδια είναι σοβαρή, αλλά με πολύ λίγες αλλαγές θέλει να ετοιμάσει την ομάδα γρήγορα, γιατί έχει μπροστά μέσα στον Αύγουστο έχει ένα τίτλο, το Super Cup, και μια τεράστια πρόκληση που είναι η είσοδος στη League Phase του Champions. Οπότε ήδη από τώρα, και ενώ μένουν ακόμη δύο φιλικά, βλέπουμε τη βασική εντεκάδα, τους καλύτερους δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω θα δούμε και το 300, αν όχι στο επόμενο παιχνίδι, στο τελευταίο. Θυμίζω ότι είναι ένα μάτς με τη Samsunspor και στο τέλος φεύγοντας η ΑΕΚ παίζει με τη The Grafta. Ή τη Σεντρουίντεν.
0: Σεντρουίντεν είναι.
1: Σεντρουίντεν, συγγνώμη. Οπότε σε κάποιο παιχνίδι από αυτά θα δούμε και το 300 και θα έχουμε την δεκάδα τώρα από εκεί και πέρα. Αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή και ο Μάνταλος, όπως τον είδαμε σήμερα, και ο Ζήνη, άνετα διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Και μην ξεχνάμε ότι από αύριο, μεθαύριο, πιστεύω την Τρίτη, ξέρω εγώ, να έχει ΑΕΚ ακόμη ένα χαφ.
0: Ναι. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και αυτό το φιλικό, πέραν του ότι αρνείται ουσιαστικά να χάσει ομάδα, είναι το πόσο smooth, ρε παιδί μου, που λέμε, το πόσο ομαλά μετά το 2-1 την πρώτη ανατροπή της Τσβόλε, ξαφνικά αλλάζει πάλι το momentum του παιχνιδιού, δίχως κάποιον πανικό, δίχως να το καταλάβεις ιδιαίτερα. Απλά είναι, okay, παιδιά, συνέβη αυτό. Πάμε τώρα, ξέρω, σιγά-σιγά να το ξαναχτίσουμε. Το έκανε πολύ ομαλά η ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια, κοίτα, με ένα τέτοιο δεκάλεπτο στα playoff του Champions League το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Οπότε
0: καλά έγινε και έγινε τώρα.
1: Πρέπει να προβληματίσει, γιατί ήταν σαν να μην βγήκε η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: που
0: σωστά.
1: Είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ. Άλλο να είναι κακή η ομάδα και άλλο να μην βγει στο γήπεδο καν, όπως έγινε σε αυτό το δεκάλεπτο.
0: Εντάξει,
1: το πρώτο γκολ ήταν και θέμα τύχης, βρήκε στο τείχος και πήγε μέσα, αλλά ρε παιδί μου, ήταν όλη η εικόνα, ήταν δραματική. Όλη η εικόνα ήταν δραματική σε αυτό το διάστημα που γύρισε το μάτς. Και όσο δραματική ήταν εκεί, τόσο καλή για μένα, λέω και πάλι, ανεξάρτητα που είναι φιλικό παιχνίδι, δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι για δεύτερο μάτς έκανε ανατροπή στο σκορ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κωνσταντζή Τζόγλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό απόγευμα στον Κώστα και Τσετζόγλου. Μας σχολίασε και εκείνος όλα όσα είδε από την Ένωση, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί, μάλλον και τα πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ξεκάθαρος σχετικά με τον βασικό κορμό της ΑΕΚ εν όψη και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, κυρίως για τα προκριματικά που θα έρθουν. Για το Champions League, φυσικά με τον 400 μόλις επανέλθει εκείνος και πιθανότατα το οχτάρι που ψάχνει τον Αντιπινέδα η Ένωση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για το δεκάλεπτο που όλοι είδαμε πώς έσβησε η ΑΕΚ, όχι πώς έσβησε, βασικά πώς δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια για να συνεχίσει το παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, αλλά και τα γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργα, που προφανώς, okay, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά όταν ένας φορ ταΐζεται με τέρματα στην διάρκεια της προετοιμασίας, του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

0: σε έβλεπα, πανηγύριζες έξω όση ώρα ήταν το φιλικό της ΑΕΚ. Λέω και εγώ τι συνέβη.
1: Πανηγύριζα τα γκολ.
0: Μετά καταλαβαίνω. Μετά καταλαβαίνω τι ακριβώς παρακολουθούσες. Και σε περίμενα πώς και πώς να το αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Να το αναλύσεις εδώ στον Big Win Sport FM.
1: Ναι, ναι, σε ξέρω.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι για σένα. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ο Λάντον Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως πρωταθλητής που είναι περσινός. Μάλιστα, το 2009 την πρώτη του νίκη ως παγκόσμιος πρωταθλητής ο Χάμιλτον την είχε πάρει και αυτό στην Ουγγαρία. Round 11 είμαστε τώρα, Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Ξανά θα έχουμε Φόρμουλα 1 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία, γιατί τώρα έχει αυτό το καλοκαιρινό το break. Έχουμε γεμίσει break φέτος. Λοιπόν, πρώτη νίκη Λάντον Νόρις και McLaren για φέτος. Είχε πάρει και την pole position ένας διαφορετικός πλην Mercedes όλο αυτό το διάστημα. Είδε πρώτος στην καροσημαία μπροστά από Max Verstappen με Red Bull και τον Kimi Antonelli με Mercedes, έπειτα από κάποιες πολλές εξελίξεις που είχαμε από τη μέση του αγώνα και μετά. Ο Νόρις που κίνησε από την pole position, αλλά στον αρχικό γύρο τον πέρασε ο Πιάστρη στη στροφή 2. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμα. Ενώ η McLaren δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Νόρις να το επιτραπεί να περάσει μπροστά, γιατί έλεγε ότι είμαι πολύ πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και βρήκε να ισχύει. Και στο τέλος του αγώνα είπε ότι ένιωθα γενικά ότι ο ρυθμός μου σήμερα ήταν εξαιρετικός. Λίγο μετά το δεύτερο pit stop όμως του Πιάστρη συνάντησε κίνηση. Συνάντησε τον Κάρλος Σάινθ μπροστά του και είχε και επαφή με την Williams του Ισπανού. Εκεί κατάλαβε ότι δεν χώρισαν ποτέ οι δρόμοι του Κάρλος Σάινθ με τον Λάντον Νόρις, το γνωστό δίδυμο Καρλάντο. Λες το καταφέρετε στο Κάρλος Σάινθ.
0: Πόσα μαθαίνουμε, Παναγία μου, ναι.
1: Αυτό το περιστατικό συνδυασμό με τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε ο Νόρις πριν το δεύτερο pit stop του έγινε οριστικά την πλάστηκα υπέρ του πρωταθλητή. Λίγο αργότερα καταστροφή για τον Πιάστρη, γιατί εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κυβότιο ταχυτήτων. Εκεί είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Πολλοί οδηγοί μπήκαν στα πίτστο. Ωστόσο, ο Verstappen και ο Αντωνέλη που είχαν αλλάξει ελαστικά έμειναν στην πίστα και κράτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα μπροστά από τις Ferrari, τον Χάμιλτον και Leclerc, οι οποίοι έκαναν τα τρία τα πίτστο. Ο Χάμιλτον που είχε βγει αρχικά πριν από το τελευταίο πίτστο μπροστά από τον Αντωνέλη αναγκάστηκε να επιστρέψει τις θέσεις γιατί είχε περάσει τη λευκή γραμμή του VSC. Σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα πίτα. Έχασε κάθε ελπίδα για την παρουσία του στο βάθρο. Έκτος ο Χάτζαρ με την δεύτερη Red Bull. Ο Ράσελ ανέκαμψε στην 7η θέση παρά την καταστροφική εκκίνηση, γιατί ενεργοποιήθηκε το αντιστόλ του και έπεσε, είχε πέσει μέχρι και 20-10. Συνάδελφο, τι είχε πέσει, δεν ξέρω. Η κίνηση του ήταν πολύ λάθος. Η Racing Bulls είχε διπλό τερματισμό στη βαθμολογία με Lawson 8 και Lindbrand 10. Χούλκενμπεργκ, πρώτη βαθμή με την Audi φέτος και στην πιο ανταγωνιστική, έτσι, πιο καλή της εμφάνιση, ας πούμε, μέχρι στιγμή μέσα στη ζώνη, Άστον Μάρτιν, είδε Λαντ Στρολ και Αλόνσο 13ο και 14ο αντίστοιχα. Ο Πιάστρη, εντάξει, είπαμε, εγκατέλειψε. Ο Ράσελ, ακόμα ένας αγώνας που του πήγαν όλα έτσι λίγο στραβά.
0: Διαβάζω ότι έχασε και έδαφος στη μάχη του τίτλου, γιατί βλέπω και τη βαθμολογία πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
1: Αντωνέλη, ναι, 219 βαθμοί. Χάμιλτον 169, Ράσελ 160, Λεκλέρ 138, Νόρις 128, Verstappen 109, Πιάστρη 92. Ναι, ο Ράσελ έχει μείνει στους 160. 50 περισσότερους έχει ο Αντωνέλη και από τον Χάμιλτον. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ωραίος αγώνας ήταν για μένα που είμαι της McLaren. Κατά το ίμιση ωραίος αγώνας. Θα ήθελα και τον Πιάστρη να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε αναβαθμίσει η McLaren σήμερα.
0: Ο Πιάστρη είναι στην 7η θέση, ναι. Βλέπω στους 92.
1: Η Ferrari, εντάξει, ακόμα. Περιμένουμε να είναι ο ανταγωνιστής της Mercedes, αλλά
0: ναι.
1: Βλέπεις, δεν υπάρχει σταθερότερα, παιδί μου. Αυτά.
0: Περασμένα μεγαλεία.
1: Εντάξει, και εσύ περασμένα μεγαλεία. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα, θα δούμε. Κρατάμε ότι ο Λάντον Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με το νούμερο 1 στο μονοθέσιό του. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει και όταν επανεκκινήσει το πρωτάθλημα. Έχω κάτι άλλο να σου πω. 9 χρόνια μετά το πρώτο του τεστ στη Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, παίρνει και την πρώτη του νίκη εκεί ως παγκόσμιος.
0: Το πρώτο του τεστ. Ναι, όχι επαγγελματική κανονική κούρσα.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι δεν πάνε έτσι. Άντε πάρε 200 λέρε ένα μάξι να δει τη Φόρμουλα 1. Επίσης, ο Λάντον Νόρις το 26 είναι ο πρώτος μη οδηγός Mercedes που καταφέρει να πάρει την pole position σε οποιαδήποτε format, εννοούμε και sprint και τέτοια.
0: Ναι.
1: Την πρώτη νίκη σε οποιοδήποτε format, την πρώτη pole position που να μην είναι Mercedes και ο πρώτος μη Mercedes οδηγός φέτος που έκανε την pole position νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το αντίθετο στην Mercedes. Δεν ξέρω. Αυτά είχα να πω και
0: το Big Continued. Ναι. Να σε καλά, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και εμείς κάπου θα διακόψουμε. Για πολύ λίγο θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε περισσότεροι και είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος πριν από λίγο στην λειτουργία που έγινε στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αχ, τι έπαθα.
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
0: Σπόρεθεν Πάτρας.
9: Έχω όλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Τα κορδεύω.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, στην οποία φυσικά ακούσαμε και την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Μπορείτε να δείτε και από το sportpavlefm.gr όλα τα γκολ και τα πέντε τέρματα που επιτεύχθηκαν στην νίκη της Ένωσης κόντρα στους Ολλανδούς με το τελικό 3-2, με τα δύο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα, το ένα του Κοϊτά, αλλά και την πρώτη ανατροπή του παιχνιδιού από πλευράς Τσβόλε. Επίσης, από την ειδησιογραφία και τα πολύ φρέσκα, να πούμε πως πλέον ο Αϊτόρ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από σήμερα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφι. Οι Κρητικοί έφτασαν σε συμφωνία με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού από το Σάββατο. Εκείνος είναι ήδη στην Κρήτη από σήμερα και με την νέα εβδομάδα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κυπελούχους Ελλάδος.

ομάδων της Στοίχημαν Super League. Σήμερα είχε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι ο Άρης κόντρα στην Αταλάντα, στο τμήμα κάτω των 23 ετών της ομάδας από το Μπέργαμο. Ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 των Ιταλών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε λόγο για ένα παιχνίδι που του έδωσε πολλά και θετικά συμπεράσματα, είδε πράγματα τα οποία δουλεύει με την ομάδα του όλο αυτό το διάστημα, αλλά τόνισε πως είναι ακόμα στην αρχή η προετοιμασία των κίτρινων, ενώ στάθηκε και στην απόκτηση του Παλάσιος, τονίζοντας πως έχει εμπειρία στο υψηλό επίπεδο και θα συνεισφέρει και αυτός ώστε να δημιουργήσουμε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ωστόσο, τήρησε σιγή νυχθείως όταν ρωτήθηκε για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Είπε: δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας. Η διοίκηση και ο κύριος Ρέγες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Τον ΠΑΟΚ, αφού πιάσαμε την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετή ώρα, έχει γίνει γνωστό πως με τον Τάχα Άλλη θα τηρηθεί στάση αναμονής για τον δικέφαλο του Βορρά, καθώς οι εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή στον ώμο, το οποίο είναι τραυματικό εξάρθρημα, όπως τονίζεται ιατρικά, καλεί πλέον την ομάδα να περιμένει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο οργανισμός του στη συντηρητική αγωγή. Πράγμα που, όπως είπε και ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, θα τον κρατήσει σίγουρα ένα 20ήμερο εκτός. Και βλέπουμε, γιατί είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο αν θα αποφευχθεί τελείως το σενάριο του χειρουργείου για τον ποδοσφαιριστή.

Και αφού αναφερόμαστε στον δικέφαλο του Βορρά και με ενημερώνει και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία είναι στην αρχιταξία της εκπομπής, υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για την διάθεση των καρτών διαρκείας του ΠΑΟΚ, καθώς έπειτα και από την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027, ο αριθμός και οι θέσεις της Τούμπας που έχουν βρει ήδη τον κάτοχό τους έχει ξεπεράσει τις 12.000, οπότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή ανταπόκριση για να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Όπως προανέφερε εδώ στον Big Sport FM ο Νίκος Αθανασίου, είναι παραμύθια τα σενάρια τόσο για τον Νέλσον όσο και για τον Τσαρντάκλια. Πάλι το είπαμε την πρώτη, το κατάφερα, που έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες από δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τους πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την revanche πλέον με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League για να κάνουν το καθήκον τους και το βράδυ της Πέμπτης στο ΆΚΑ και να συνεχίσουν με ορίζοντα τη League Phase της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός από τα ξημερώματα πλέον της Κυριακής έχει επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, μετά και το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ που έδωσε χθες το μεσημέρι, όπου ήρθε νέα ήττα και ήρθε μάλιστα ήττα με ανατροπή, αναδεικνύοντας τα όποια θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα υπήρξε σήμερα και το συγκινητικό αντίο του Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό, μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Ανέφερε πως θα διατηρώ για πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο. Για τον Γάλλο, ο οποίος αγωνίστηκε σε 150 μάτς με την φανέλα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο της Μάλτας.

περισσότερα για τα μεταγραφικά και τα ρεπορτάζ, παιδιά, επειδή ρωτάτε αρκετοί αργότερα μέσα στην ημέρα. Θα τους ακούσετε όλες τους ρεπόρτερ εδώ στον BWIN Sport FM για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει κάτι φοβερό και τρομερό από την ειδησιογραφία των ομάδων, αλλά οτιδήποτε προκύψει εννοείται θα το ακούσετε κατευθείαν. Επίσης μπορείτε να ακούσετε πλέον από το, και μέσα από το sport.pavlefm.gr τα ηχητικά αποσπάσματα με τα σχόλια και του Γιώργου Τσακίρη και του Κώστα Κιτσετζόγλου, έπειτα και από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε και όλα όσα αναλύσαμε με τους δύο ρεπόρτερ της Ένωσης μετά και την νίκη με νέα ανατροπή για τους κιτρινόμαυρους, αλλά και τα όσα έτσι μπορεί να προβλημάτισαν τον Μάρκο Νικολίτση.

Από τα διεθνή, κάτι που έχει περάσει γενικά στα ψηλά και νομίζω ότι αξίζει πέρα ως πέρα να αναφέρουμε, έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε ως αρχηγός της Λίβερπουλ, σήμερα, τα ξημερώματα έγινε, νομίζω λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος ήταν το μάτς με την Σάντερλαντ, η φιλική αναμέτρηση των κόκκινων κόντρα στις Μαυρόγατες. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στο αρχικό σχήμα του Άντωνι Ραόλα, μαζί με Μαμαρντασβίλη, Γκόμες, Τζόουνς, Έλιοτ, Φρίμπονγκ, Μόρισον, Μακόνελ, Εγκουμόχα, Εντιαγέ και Ράιτ. Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε το περιβραχιόνιο λίγο μετά το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί όπως στη ζωή μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σταθερά, δηλαδή η εφορία και κάμποσα πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ, κάπως έτσι δεν άλλαξε δυστυχώς και για το παιδί και γενικότερα δεν άλλαξε και η μοίρα του Τζο Γκόμες, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο 8ο λεπτό και κάπως έτσι το περιβραχιόνιο μεταφέρθηκε στον μπράτσο του Γκρίγκ Σκάουζερ, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος και μέσω social media εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός πως μόλις επέστρεψε από μια περίεργη, όπως χαρακτήρισε και εκείνος, αγωνιστική περίοδο στην Ρώμα και στην Ιταλία, στο πρώτο του μάτς πλέον που ξαναφόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, πήρε και το περιβραχιόνιο για να ηγηθεί των υπόλοιπων συμπαικτών του

Όσο για ένα από τα πιο hot ονόματα των ημερών στο μεταγραφικό παζάρι και πέρα από τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος μετά την Παρί συμφώνησε και με τη Ρεάλ στην κρούση που του έκανε, τους είπε: «Παιδιά, εγώ εδώ είμαι, εγώ θετικός είμαι, όπως είπα και στην Παρί. Αν τα βρείτε με την ομάδα μου, με τη Λειψία, πολύ ευχαριστός να έρθω να παίξω για εσάς». Και οι Παριζιάνοι και οι κόκκινοι του Merseyside πλέον περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη Λειψία και πού θα ορίσει την τιμή του ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως η πρώτη προσφορά που είχε κάνει η Ρεάλ στα 90 συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους είχε απορριφθεί, οπότε η τιμή του ξεφεύγει από τα 100 εκατομμύρια. Ενώ για τον Bradley Barcola, ο οποίος πλέον αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain, ο Barcola, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, πλέον αισθάνεται ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά όσα ζητούν οι Παριζιάνοι ίσως και να αποδειχθούν ένα μεγάλο και απροσπέλαστο εμπόδιο. Όσα μεταφέρουν τα διεθνή μίντια κάνουν λόγο για 170 εκατομμύρια ως αρχή, ως βάση για τις οικονομικές απαιτήσεις της Paris Saint-Germain. Προφανώς ούτε η Liverpool, νομίζω, που φαίνεται να κερδίζει την κούρσα για να μπει στην, για να διεκδικήσει την υπογραφή του παίκτη, ούτε κάποια άλλη ομάδα είναι διατεθειμένη να ανέβει σε τέτοια επίπεδα οικονομικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φανεί διαλλακτική η Παρί, δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της, αλλά καταλαβαίνετε πλέον ότι ξεφεύγουμε στα οικονομικά, μάλλον έχουμε ξεφύγει εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει και αν θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα μας φαίνονται όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά απλά φυσιολογικά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.

σε ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη. Ξέρω ότι είναι αντιεμπορικά τα πρωταθλήματα, αλλά εφόσον υπάρχει δράση στην Ευρώπη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτή. Λοιπόν, το Copenhagen Lyngby έχει γίνει πλέον 3-2 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί, δέχτηκαν ανατροπή μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ισοφάρισαν στο 49 και με τον Ελιονούση στο 75 έχουν πλέον νέο προβάδισμα στο σκορ με 3-2. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι πως η Σεντ Γκάλεν είναι πίσω στο σκορ πλέον από την Ζυρίχη με σκορ 1-0. Υπενθυμίζω, μεσοβδόμαδα η Σεντ Γκάλεν έκανε το μεγάλο μπαμ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με την νίκη που πήρε κόντρα στην Μπενφίκα. Ενώ για την Ελβετία επίσης το Λουγκάνο Βαντούζ είναι στο 2-0. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την Λουγκάνο στο 60 λεπτό αυτή η αναμέτρηση.

Στο sportpavlofm.gr μπορείτε πλέον να δείτε και βίντεο από την αποθέωση που γνώρισαν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, της ΑΕΚ, από τον κόσμο, από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο της Τσβόλε και στήριξαν την ομάδα σε αυτή την φιλική αναμέτρηση με το σύνθημα «Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές». Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με τους παίκτες του Νίκολιτς να πηγαίνουν μπροστά στην εξέδρα και να χειροκροτούν και εκείνοι τον κόσμο τους που τους στήριξε ακόμη μία μέρα στην πολύ όμορφη, έτσι, σκηνή που εκτελήθηκε στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης.

Και επειδή ορισμένες αδυναμίες δεν μπορούν να κρυφτούν, η αλήθεια είναι, και δεν μπορούμε να τις κρύψουμε, μπορείτε να δείτε βίντεο και να διαβάσετε για την προετοιμασία της Chelsea υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο πλέον στο sportpavlofm.gr. Αλλά γιατί το λέω, ο Τσάμπι Αλόνσο το συνήθιζε να το κάνει. Το έκανε και στην Leverkusen, η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε στη Real Madrid. Εκεί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, ίσως να μην μπορούσε να εκφραστεί. Τώρα στην Chelsea, λοιπόν, όπως θα δείτε, σε ανοιχτή προπόνηση που έγινε στο Sydney, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία για την προετοιμασία της και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί, συμμετέχει κανονικά σε κάθε άσκηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Άλλους απλά τους βοηθάει, σε άλλους απλά ετοιμάζει τις σέντρες, σε άλλους τους δίνει οδηγίες, για άλλους είναι ο αντίπαλος, το εμπόδιο. Αλλά γενικότερα συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτόγνωρο, νομίζω, γενικότερα, σε γενικότερο επίπεδο, όχι απλά στην Chelsea, και κατά πόσο ο προπονητής που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, μαζί με όλη την πίεση που του ασκείται και το βάρος που πέφτει στους ώμους του για τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει τέτοια εικόνα. Η αλήθεια είναι πως αν ο Αλόνσο δεν φορούσε την φόρμα αυτή και είχε το μπλε, το αγωνιστικό ή μια φανέλα, θα τον περνούσε πάρα πολύ εύκολα κάποιος για ποδοσφαιριστή της ομάδας και για άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο ρόστερ. Έχει κρατηθεί σε τρομερή κατάσταση. Όπως επίσης έχει κρατήσει και την φοβερή ακρίβεια στο πόδι του. Γενικότερα έχουν γίνει viral κατά καιρούς αρκετά βίντεο, κυρίως από την θητεία του στη Leverkusen, όπου ετοίμαζε με τρομερές μπαλιές κάποιες φάσεις για τους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις. Ως ποδοσφαιριστής το έχει ακόμα. Ως προπονητής δείχνει να έχει μια επιρροή αρκετά σημαντική με διαφορετικό τρόπο δουλειάς, αλλά κακά τα ψέματα, είσαι όσο καλός είναι το τελευταίο αποτέλεσμά σου. Οπότε σε αυτόν τον ηλεκτροφόρο πάγκο της Chelsea προφανώς δεν θα σκέφτεται κάποιος αν συμμετέχει ή όχι στις προπονήσεις της ομάδας ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά πόσες νίκες καταφέρνει και πόσο καλά πηγαίνει η ομάδα.

Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση για τη σημερινή μέρα έρχεται από τον Στίβο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με τον Μίλτο Τεντόγλου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τρομερή μέρα, και να πετά στα 8.66 ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται αυτήν την στιγμή. 8.66 μέτρα από τον Μίλτο Τεντόγλου που ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε και τον έκτο σερί τίτλο σε πανελλήνιο επίπεδο για τον Εμμανουήλ Καραλή, παρά το γεγονός πως βρέθηκε σε μέτρια ημέρα, δεν τον εμπόδισε αυτό να κατακτήσει την κορυφή. Είχαμε την συνέχιση της κυριαρχίας της Ελίνας Τζέγκο και στο ακόντιο. Είχαμε επιτυχία και για τον πρωταθλητή, τον Ανδρέα Πανταζή, στο τριπλούν, ο οποίος επίσης ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και είχαμε και την ιδιαίτερη και πανέμορφη και ιστορική στιγμή, όπου τα κορίτσια, η Σπανουδάκη και η Μανουηλίδου, στα 100 μέτρα κατέκτησαν μαζί το πρώτο σκαλί, την κορυφή, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, τερμάτισαν αμφότερες στο 11:37, δίχως να μπορούν να ξεχωρίσουν σε μια από τις πιο συναρπαστικές κούρσες που έχουν γίνει. Οπότε η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουηλίδου μοιράστηκαν την πρώτη θέση και πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο.

Η αλήθεια είναι πως πάντως από την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων και τα φιλικά που παρακολουθήσαμε και εχθές το απόγευμα, γενικότερα αρχίζουν και ανεβάζουν στροφές οι ελληνικές ομάδες και με αφορμή και την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Άρη με το 3-0 κόντρα, επαναλαμβάνω, ναι μεν τμήμα κάτω των 23 ετών της Αταλάντα, αλλά με πολύ ενθαρρυντικά σημάδια από τους κίτρινους, και ο Ηρακλής του Βάλτερ Ματσάρη που ετοιμάζεται για την πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή στη Στοίχημαν Super League μπορεί να ιτήθηκε με σκορ 2-0 από την Μπολόνια. Παρ' όλα αυτά αυτή η ήττα ήρθε με ένα πολύ μεγάλο λάθος στα πρώτα λεπτά από πλευράς Αθανασιάδη και ένα πέναλτι το οποίο ήταν εφεύρεση του ρέφερι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γυραιός έδειξε πολύ καλή εικόνα, είχε πολύ σωστό pressing, είχε άνετη κυκλοφορία της μπάλας, δεν φοβήθηκε καθόλου τον αντιπαλό του, δεν έδειξε ανετοιμότητα. Προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο Ματσάρη για να περάσει, αν και εφόσον το καταφέρει, τα στοιχεία που θέλει και την δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ταυτότητα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς γίνεται και στο μπάσκετ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, έτσι και τώρα και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει δείχνουν και εκείνες του ποδοσφαίρου ότι κάτι καλό θέλουν να παρουσιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και με αυτό το μήνυμα κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ σιγά σιγά από τις 5 μαζί και με την περιγραφή της φιλικής αμέτρησης ΣΑΕΚ. Είχα στην αρχισυνταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραμένετε κανονικότατα συντονισμένοι, ακολουθεί από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Νίκος Ράλης εδώ με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικο σχολιασμό της επικαιρότητας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φοβερή. Ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την... Η παλιά μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
2: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
1: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέση χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης

0: ολόκληρα χρόνια.
1: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσει.
1: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
0: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

Φίλοι και φίλες του Big Wings Sport FM, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παγκάκης. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο με ωραία μουσική, με αρκετές ειδησούλες γύρω από τα ρεπορτάζ και που έχουν προκύψει σήμερα. Και φυσικά και τις τελευταίες ειδήσεις ημέρας να σχολιάσουμε, να δώσω την ασίστ σας, να βάλετε γκολ και να τα πούμε μέχρι τις 2 το ξημέρωμα. Κυριακή βράδυ. Άλλοι είστε βολτούλα, άλλοι βλέπετε το φεγγάρι, άλλοι πίνετε ποτάκι έξω. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις, στα αθλητικά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω. Αλλά θέλω να σας ακούσω, θέλω να μπείτε με όρεξη να τα πούμε, να μου πείτε πώς το σκέφτεστε, τι σκέφτεστε κτλ. Είναι μια ημέρα που έχει ειδησούλες, ας οριοθετήσουμε και αρχιοθετήσουμε μετά. Και φυσικά είναι μια μέρα που ανήκει πρώτα απ' όλα στο πόλο. Αυτή είναι η πρώτη είδηση ημέρας. Η Ελλάδα πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο πόλο. Έχει περίπου, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 18-19 μετάλλια. Τα οποία δεν είναι χρυσής απόχρωσης, είναι το πρώτο και είναι και το πιο ωραίο, γιατί ήρθε ακόμα και με κάποια προβλήματα που είχε εθνική, κάποιες ελλείψεις, αλλά κυρίως ήρθε ως επιστέγασμα της σκληρής προσπάθειας και της πίστης σε αυτήν την ομάδα που έχει μπει στην ελίτ του παγκόσμιου πόλου. Και το κυριότερο για μένα όλων είναι ότι το πήρε μπροστά στον Ελληνισμό και το σήκωσε μπροστά στον Ελληνισμό. Και όπως μας είπε και ο coach, κ. Βλάχος, σε κάποιες δηλώσεις του σήμερα στο Sky, που του κάναμε, μας είπε ότι είναι το πιο γλυκό, γιατί μόνο αν ήσουν στο Σίδνεϊ μπορούσες να καταλάβεις πώς το έζησε αυτό ο κόσμος.

Η δεύτερη είδηση της ημέρας πριν πάμε σε ρεπορτάζ είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε με ένα φοβερό άλμα στα 866 το ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε αρκετά χρόνια. Έπαιξε με τον άνεμο, λίγο υπέρ του, λίγο νορμάλ. Στο τέλος η μπίλια έκατσε εκεί που έπρεπε από το 7, ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που είχε γίνει στην Καλαμάτα από τον Τζάτουμα, που διατηρεί την κορυφαία επίθεση της χώρας σχεδόν 2 δεκαετίες. Ισοφαρίστηκε από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει δείξει γενικά, δεν κοιτάζω μόνο τον αγώνα, μόνο το άλμα, ότι έχει αρχίσει και βρίσκει τον εαυτό του. Για να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Big Win Sport FM, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ορτέγα. Απομένουν λεπτομέρειες. Στέφαν Ορτέγα στη θέση του τερματοφύλακα. Και είναι μια περίπτωση, σύμφωνα με ένα Γερμανό δημοσιογράφο, που έχει έτσι σημαντική πρόοδο, και νομίζω ότι σε λίγο μπορεί να έχει κάτι άλλο στο site. Μείνετε συντονισμένοι του Big Win Sport FM, γιατί είδα λίγο κινητικότητα απ' έξω. Νούμερο 1 αυτό. Νούμερο 2 η ΑΕΚ σήμερα είχε και χαμόγελα, είχε κάποιο προβληματισμό, κέρδισε. Στο τέλος ημέρας οι νίκες είναι καλές, όπως από όποια τις πάρεις, και είναι και διδακτικές. Η ΑΕΚ που κοιτάζει και την επόμενη μέρα να ενισχυθεί. Είδε ο Νίκολης έβγαλε κάποια συμπεράματα, όπως βγάζουν οι προπονητές βασικά, σε αυτό το 3-2. Γνώρισα και την αποθέωση από τους φίλους τους, νάτι πρωταθλητές. Με ανατροπή το πήρε η ΑΕΚ, και το Βάρκα να δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι καλός σκόρερ.

0: Η κυρία Πάξη που θα έρθει στην Αθήνα την Τετάρτη, δεν ξέρω τώρα, θα έχει κόσμο. Νομίζω ότι δεν το γέμισε ούτε εκεί. Οπότε δεν βλέπω και πολλά πράγματα μετά την ήττα. Χαλαρά είναι. Ένα πολύ ήρεμο μέρος, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου από τη Βουδαπέστη που είναι πολύ όμορφη για όποιον έχει πάει. Ήταν σαρωτική σήμερα. Ξέσπασε, να το πω έτσι, 4 σφαίρες βάρος. Και όταν ρίχνεις 4 σφαίρες βάρος, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, είναι μια δύναμη στην Ουγγαρία, πάει να πει ότι ανεβαίνει η ψυχολογία της, ότι έρχεται να παίξει τα αρέστα της, ότι στην Ευρώπη συναντά ένα Παναθηναϊκό που δεν είναι πολύ έτοιμο σε αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟ και οι υπόλοιπες, από ό,τι φαίνεται στα φιλικά. Αλλά ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός έχουν μπει και στα επίσημα. Έρχεται λοιπόν Φουριόζα εδώ, ιδανική πρεμιέρα με 4. Και μάλιστα, ποιο είναι τώρα το κυριότερο που εγώ κρατάω από αυτό? Ότι βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ εντός έδρας και ισοφάρισε και τις 2 φορές, ενώ ήταν ήδη πικραμένη από τον Παναθηναϊκό, και ρίχνει και 4. Okay, άρα χτυπάει και ένα καμπανάκι που ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός. Είναι πονηρά αυτά τα παιχνίδια αυτές τις μέρες και νομίζω ότι αυτό είναι το κακό νέο. Καλό νέο με τραυματισμό δεν υπάρχει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων. Αλλά την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του σήμερα, δούλεψε κυκλοφορία κτλ., χτύπησε καμπανάκι στην Πάξη μετά την νίκη που έχει 2 προβλήματα. Ο Γιώργη Μπόγναρ προχώρησε σε 2 αλλαγές. Βγήκε στο 62 ο Χάρατζη εν με ενοχλήσεις και μπήκε ο Βίντεγκερ στη θέση του. Ενώ ο σκόρερ των 2 τερμάτων της Πάξη, ο Σάλαϊ, αποχώρησε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, ρεπορτάζ Πάξη δεν κάνω. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγουν, γίνονται οι μαγνητικές εξετάσεις και θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς του Παναθηναϊκού. Αν δεν είναι, είναι σημαντικές απώλειες, ειδικά ο σκόρερ, όταν βρίσκει δίχτυα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερο να χάνεις, ας πούμε, τον καλύτερο σου παίκτη. Μια που είμαι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, όπως προσπαθεί να ενισχυθεί, προσπαθεί να έχει και κάποιες αποχωρήσεις. 2 τέτοιες αποχωρήσεις είναι μάλλον σε τροχιά αποχώρησης του Σιώπη και σε δεδομένη αποχώρηση του Γετβάη. Για τον Γετβάη υπήρξε μια ολοκλήρωση συνεργασίας από τον Παναθηναϊκό. Το 23 να θυμίσω ότι ήρθε ο Γετβάη. Πέρσι δεν τα πήγε καλά, είναι αλήθεια. Έκανε 96 συμμετοχές, 7 γκολ. Του ευχήθηκε καλή συνέχεια ο Παναθηναϊκός και η παραχώρηση στην Αλ Σάμπαμπ, που νομίζω θα πάρει και πολύ καλά λεφτά. Ο παίκτης είναι επίσημη και εξοικονομεί και ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα ο Γετβάη είχε να παίρνει στο συμβόλαιό του, συνήθως κάποια μανατζερικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν φορτώνεις, πρέπει και να αδειάζεις το ποδόσφαιρο, financial fair play, ισορροπία αριθμητική για να δουλέψει ο προπονητής, παίκτες που μπορεί να μην τους υπολογίσει στην πρώτη γραμμή, παίκτες που θα φέρουν και χρήματα που θα διατεθούν για άλλες μεταγραφές και πάει λέγοντας. Για τον Σιώπη είμαστε σε mode, τελικού σταδίου, ανταλλαγής εγγράφων, με τον ίδιο τρόπο, σε ομάδα της Τουρκίας, δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα. Τις επόμενες ώρες θα μάθουμε και την ομάδα. Υπάρχουν κάποιες φήμες, δεν θέλω από τώρα, από ό,τι έμαθα δεν είναι μία που έψαξα και εγώ πριν από λίγο, γιατί αυτή που έψαξα εγώ είχε αρκετά λεφτά, οπότε okay. Μου είπαν ότι δεν ενδιαφέρθηκε, μου ήλθα στην Τουρκία για το Σιώπη, οπότε δεν τη λέω καν. Καλύτερα να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Άρα είπαμε ΑΕΚ, είπαμε Παναθηναϊκό, είπαμε Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Αϊτόρ είναι Κρήτη, γούσταρε να έρθει στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αϊτόρ ψαχνόταν και για τον Παναθηναϊκό, να σα το πω και αυτό, κάποια στιγμή. Αλλά έτσι στο περιβάλλον του το έλεγε, δεν είχε κάτι επίσημο. Αλλά δεν ήταν στα. Δεν νομίζω ότι έχει ο Νίστρουπ τέτοιου διάθεση να πάρει τέτοιου τύπου παίχτη. Τι άλλο. Για να δούμε. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, να δω λίγο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ γίνεται χαμός στα διαρκείας, από ό,τι βλέπω, γίνεται πρώτα απ' όλα χαμός. Η Χάμαρμπη, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σκόνταψε. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι, από ό,τι λένε συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, να τελειώνει με τον Γιαννούλη, με οκτάρι και ένα φορ θέλει ο ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προχωράνε τα θέματα εκεί πέρα. Και το Γιαννούλη έχει γίνει ένα σύριαλ κάθε καλοκαίρι. Πέρσι ήταν η πρόπερση ποτέ για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε τελικά στο εξωτερικό. Είναι ένα όνομα που παίζει συνέχεια κάθεται και λίγο, είχε ακουστεί Ολυμπιακό, είχε ακουστεί και Παναθηναϊκό, είχε ακουστεί. Για όλους είχε ακουστεί, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα στο ΠΑΟΚ. Μια πληροφόρηση πριν από κανένα 20ήμερο, ένα μήνο δεν πήγαινε, τώρα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός. Ο Τάντιτς, να το πω και αυτό, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Νταϊμέγγεν και θα βρεθεί απέναντι τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει αποθεωθεί κιόλας στην Ολλανδία. Και αυτά. Τώρα, στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει, ψάχνει και έχει ρίξει το βάρος στο NBA για πιθανές ευκαιρίες. Έχει τις αποχωρήσεις του, που ενισχύουν και το Ταμείο του Συλλόγου, τον Τολιόπουλο και τον Οσμάν εννοώ. Και από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ υπάρχει και η πλευρά του Ολυμπιακού, που επίσης προσπαθεί να κάνει το δικό της παιχνίδι. Και βγήκαν για κάποια ωραία θέματα, μπορείτε να δείτε στο Big Win Sport FM, ότι πήγε στην Ουγγαρία για να δει Grand Prix ο Μιλουτίνοφ. Ωραία θέματα και αυτά καλοκαιρινά, έτσι μου αρέσει πολύ, από την αλήθεια. Όπως λέει ο καλός συνάδελφος ο Ζέρβας, στην αγορά της Αμερικής για Power Forward κοιτάζει ο Ολυμπιακός, διαβάζω εδώ, έχει μια ευθεία γραμμή με τον Dorsey. Οπότε, παιδιά, αυτά είναι έτσι εντάχει τα νέα της ημέρας. 95-79, 2-83, 2-84, 2-85. Εδώ μπορούμε να τα λέμε. Να πάμε στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα, αν γουστάρετε. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο. Πάμε παρέα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και να σπάσουμε το ρόδι, φίλτατε. Πάμε.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα σου.
1: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Βραχνιασμένος, σε.
1: Ναι, ψιλοκάπησα λίγο παραπάνω σήμερα. Ήθελα να πω, ήταν πήγε χθες έκανες εκπομπή,
0: Χθες δεν είχα εκπομπή, όχι.
1: Α, όχι, όχι.
0: Εγώ είχα εκπομπή την, πότε έκανα, μεσοβδόμαδα, καλά, την Πέμπτη. Εδώ τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Πετρίδης ήταν και η Ιαπωνία, ναι. Να ξέρεις.
0: Ναι, με τον Πετρίδη, έλα ρε.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά μου το λες. Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Okay.
1: Χαίρομαι που υπάρχει άλλος ένας Ολυμπιακός σαν και εμένα που γνωρίζα και εδώ την μπάλα και συμφωνούμε. Ένας ραδιοφωνικός φίλος που έλεγε χθες για τον Χουάνγκ.
0: Mm-hmm. Τι έλεγε, ότι?
1: Ότι από την εποχή Χουάνγκ έχουμε να δούμε παίκτης στο 8 που ψάχνουμε έτσι αξιόλογο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ ότι είναι και αυτός προφήτης σαν και εμένα που τα λέμε ένα μήνα πριν ή ένα χρόνο πριν και πάντα όλα βγαίνουν και δικαιωνόμαστε δυστυχώς. Και το θέμα είναι ότι δικαιωνόμαστε εμείς. Και δεν δικαιώνονται αυτοί που είναι και πιο κοντά στα πράγματα κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, βλέπω και ξέρεις.
0: Να σου πω, πω πάντως κάτι, sorry. Επειδή θα σου πω λίγο, να έρθω λίγο στη θέση σου και να έρθει και λίγο στη δική μου. Εγώ δεν ξέρω καμία για ποιο δημοσιογράφο λες, δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, ούτε είναι εδώ κανείς να απαντήσει, έτσι για να μην λέμε
1: ονόματα. Δεν θα λέω ποτέ όνομα.
0: Ωραία. Απλά να σου πω ότι κάτι μερικές φορές γίνεται το δικό μου ρεπορτάζ. Αν θες να με ακούσεις και μπορεί να το δεχτείς, μπορεί να το απορρίψεις. Ό,τι γουστάρεις. Γενικά στο ρεπορτάζ βρίσκω πολλά πράγματα. Με μιλήσω για μένα προσωπικά. Όμως υπάρχουν και φορές που ενώ μια πληροφορία έρχεται από καλή πηγή, να το πω έτσι, κάποια πράγματα μαγειρεύονται, έτσι, και έχουν αλλαγές. Θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, που εγώ ήμουν.
1: Το παρεξήγησε εσύ.
0: Α, okay.
1: Το μέσο της ειδήσης.
0: Συγγνώμη, ναι, παίρνω.
1: Δεν σου λέω ότι έχουν κάποιες πληροφορίες και πέφτουν μετά έξω. Α. Όχι. Για κάποια πράγματα που αβαντάρουν και κρύπτουν κάποιες αλήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες δεν γίνεται, είναι τόσο προφανείς και για να τις κρύβουν και αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα, λέγαμε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, ένας από την ΕΡΑ, ξέρω εγώ, καταλαβαίνουμε. Έτσι, ότι έχουμε, λέει, ξέρω εγώ, 7 εξτρέμ, θα πάρουμε άλλο ένα π.χ. Τώρα που θα φύγει ο Λουίς και θα έχουμε, ξέρω εγώ, 6, δεν θα πάρουμε. Γιατί εκεί πάει το παραμυθάκι, το καινούριο ανέκδοτο σήμερα, ότι μπορεί να μην πάρουμε και ο Μασούρας δεν πάει καλά στη προετοιμασία και κάτι τέτοια. Ναι, τον είδα τον Μασούρα, ναι. Κάτι γλάθες εκεί στη γειτονιά πέραν τα μπαλκόνια, τη σειρά τη έριξε μερικές. Έτσι, δηλαδή είδαμε 4 σούτα το Μασούρα, τα 3 ήταν στις γλάθρες. Δηλαδή ποιο κοροϊδεύουμε τώρα. Θα πει ο Λουίς, αυτός ο κακός παίκτης, ο χειρότερος μας με 22 εκατομμύρια και κάθανε οι άλλοι καλοί μας κάνουν από 30 εκατομμύρια. Αφού κάνει ο Λουίς 22, κάνουν 30. Δηλαδή αυτό παραπεράσουμε. Ο Ζέλισον, ξέρω εγώ, που βάζει 3 γκολ το χρόνο, κάνει ξέρω 30 εκατομμύρια. Έτσι, ο Φορτούνης που ήρθε να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης, ο άνθρωπος, εγώ είμαι full Φορτούνης. Έτσι, ο καλύτερος Έλληνας παίκτης τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά το παιδί ήθελε να κλείσει την καριέρα του. Δεν μπορούμε να του πούμε το πορτίνι, πάρ' το λάβαρο της επανάστασης, πάρ' την μπαγκέτα, να είσαι ο καλύτερος μας. Και θα καταλήξουμε, στα λέω από τώρα πάλι ο προφήτης ο γνωστός, έτσι, ότι θα παίζει ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ. Στο λέω, γράφω το τώρα αυτό. Έτσι. Δύναμη παίρνει στο τρεφές, ο οποίος...
0: Καλά, τον έβαζε εξτρέμ το Ροντινέη, δεν είναι πρώτη φορά που το
1: έβαζε. Ναι, αλλά δεν είναι εξτρέμ, παιδιά. Εντάξει, ο Ροντινέη ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στο μπακ και επειδή ξέρει και βαλίτσα, τον έβαλε πιο μπροστά γιατί είχαμε ανάγκες, γιατί η μπροστινή παραδόξως δεν τη βρίσκανε, ξέρω εγώ, και αναγκαστικά πήγε το παιδί εκεί να βοηθήσει λίγο την κατάσταση πέρυσι. Φέτος πρέπει να έχει δύο εξτρεμαδάρες, ένα δεξί και ένα αριστερό, και να έρχεται πέσα από τον πάγκο Ροντινέη να βοηθήσει σε κάποια κολλά μάτια εδώ μέσα. Κατάλαβες, εκεί να μας τον περάσουν εκεί για βασικό δώρο το Ροντινέη. Αυτές είναι οι αλήθειες. Ευτυχώς πέρυσι, πολύ εγώ τα έλεγα, υπήρχε μια περίοδος ατμόσφαιρα, εντάξει θα πάμε καλά. Εγώ βλέπω ότι δεν θα πάμε καλά και όπως δεν πήγαμε. Έτσι, φέτος ευτυχώς βλέπω μερικούς και αβαντάρουνε τα λεγόμενά μου, βέβαια και αυτοί με λάθος λόγια. Δεν ξέρω, πρέπει να το παίξουν αυτοί πιο αρεστοί στο ράδιο και ότι αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή λένε αυτός ο Βασίλης, τα ισοπεδώνει όλα, τα έτσι, τα αλλιώς, και με τα καπάκια λένε τα ίδια. Εκεί είναι τα γέλια. Δηλαδή λέει, βγαίνει χθες ένας και λέει, μα λέει θα μας βγάλει λιτιάχτο το Μεντιλίμπαρ. Και μετά έλεγε ότι δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ και πες με γιο, πες όλα τα άλλο. Δηλαδή θα μας τρελάνε και μερικοί φίλοι Ολυμπιακοί. Έτσι, καταρχήν όντως το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ δεν μας αρέσει, σε αυτούς που ξέρουν ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο δεν παίζουμε build-up δεν το έχω καταλάβει. Όλες τις καλές ομάδες παίζουν build-up. Εμείς παίζουμε ένα παλιό ποδόσφαιρο με τη γιώμα. Εμείς έχουμε την παρέα, δουλεύουμε χορτάρι.
0: Εγώ να σου πω μια εκτίμηση. Δεν κάνω πολιτική εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι ούτε στον Ολυμπιακό τρελάθηκαν με το με τη Λίμπαρ την προηγούμενη σεζόν. Αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν πάει να είναι προπονητής που έχει φέρει προτάσμα και ευρωπαϊκό, ότι...
1: Του δώσαμε λίγο περιθώριο.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εντάξει, τέρμα τα θέματα. Δηλαδή να του δώσουμε και ένα περιθώριο να χάσουμε και την επόμενη χρονιά, γιατί θα το πάρει Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω.
1: Είπα το πάρει ΑΕΚ και το πήρε. Έτσι από τον Οκτώβριο, το είπα. Φέτος το λέω από τον Ιούλιο, θα το πάρει Παναθηναϊκός. Δεν το πιστεύετε ότι ήδη είπε Παναθηναϊκή. Εγώ σας το λέω. Και γράψτε το. Έχει πάρει φοβερούς παίκτες, ο Πέρις τα λέω ότι έχει πάρει καλό υλικό και το βλέπω να έρχεται. Έτσι. Μετά το άλλο, έχει βγάλει τώρα βλέπω 11 Κοστίνια, 3 Μπιανκόν, 22 ξέρω εγώ Λουίς, 20 Τζολάκης, σούμα 58. Κάτσε, άσε και κανένα πυρόλα, πάρτε γι' αυτό λίγο στην άκρη του μυαλού σου. Τα αφήνουμε, εγώ λέω αυτά που πάρουν τώρα, 58. Έτσι. Και βγαίνουμε και λέμε θα δώσουμε 30 πριν τις πωλήσεις. Πριν τις πωλήσεις θα πες κύριε Μαρινάκη, ότι θα δώσει 30. Τώρα βρίσκεται 58. Ο πρώτος ανέβα λίγο να πάμε στο 40. Δηλαδή διώξει το Λουίς, το δέχομαι. Έτσι, 22 και πάρουμε 15 το Διαντασβίλη, που είναι και ανώτερος από το Λουίς. Έτσι, πήρες τα λεφτά του Μπλάνκο, του Κωστίνια, πάρε τον Μπλάνκο. Τόσο κάνει αυτή την παιχτάρα στο κέντρο. Δύο παίχτες πάρε και άντε, εγώ σου λέω μην πάρεις κανένα άλλο. Αυτούς τους δύο. Τον ένα εκεί πέρα στο εξαροχτάρι που είναι ο Μπλάνκο εξάρι, αλλά είναι και στην ουσία και οχτάρι, ξέρει μάλλον ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και παίρνεις και το
0: φτάρα. Εν τω μεταξύ φίλε, sorry που σε διακοπτώ, ναι. Αλλά επειδή έχει βγει αργά και το βλέπω τώρα, γράφουν στην Ισπανία για τον τερματοφύλακα τον Κροάτη της Λας Πάλμας, τον Ντίνκο Χόρκας, η Λα Προβίντσια. 27χρονος λέει ότι είναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτά, θα πούν τα ρεπόρτερ, έτσι, εγώ απλά λέω τα δημοσιεύματα. Εξετάζω την περίπτωσή του. Είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν έχει καλή την κίνηση του Ολυμπιακού. Ζυγίζει τις επιλογές του, λέει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον λέει, και από τη Σέλικ. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και μανατζερικό.
1: Ναι, είναι ελεύθερος. Αν είναι ελεύθερος, θα τον πάρουμε.
0: Ναι, να ξέρω. Ολοκληρώνει το καλοκαίρι του 28, όχι, δεν είναι ελεύθερος. Και ζητάει και 7 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
1: Οπότε δεν τον παίρνουμε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, μανατζερικό είναι.
0: Okay.
1: Ξέχασε το. Εδώ τον πήραμε το άλλο που κάνει φοβερό μουντιάλ με 6 εκατομμύρια της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Και με το ΣΑ μάλλον δεν θα τον πάρουμε. Και θα πάρουμε αυτό τον Ορτέγκα, όσο συλλόγω, εκεί θα πάει η δουλειά, επειδή είναι ελεύθερος. Δεν σου λέω ότι είναι κακός, αλλά επειδή είναι ελεύθερος. Έτσι. Και όπως και το Ρόκα, ψάχαμε ένα μήνα να βρούμε ένα αριστερό που θα ξεκινάει από εκεί εντεκάδα, μετά από Ποντένσε, τον καλό Ποντένσε, να έχουμε ένα παίχτη αριστερά.
0: Okay.
1: Και πήραμε το Ρόκα.
0: Okay.
1: Εγώ σου λέω, ούτε ο Ρόκα θα είναι ο βασικός.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, μεγάλε, πάμε παρακάτω, γιατί έχω άλλες 3 γραμμές και έχουμε και break.
1: Ναι, σου έδωσα καλή όθηση για την εκπομπή.
0: Μια χαρά, είσαι power. Λοιπόν, να είσαι καλά, να έχεις υγεία, φιλέ. Γεια σου, ρε φιλέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πήραμε και μια ανάσα. Το επόμενο break θα είναι στη μία. Οπότε πάμε σε Ειρήνη να μπουμπονίσουμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Γεια σας. Εμπρός.
1: Καλημέρα.
0: Έλα μεγάλε. Δεν πιστεύω σε πήρε ο ύπνος. 12 και 32.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με ακούς?
0: Εσύ μιλάς, εγώ σε ακούω.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Κώστης Κυψέλη.
0: Γεια σου Κωστή.
1: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά. Ο Γιασίν Τιτραουή, δεν ξέρω. Για Παναθηναϊκό δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω που ακούστηκε. Λοιπόν, που λες. Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι η ομάδα πάει σε σωστές βάσεις.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Έχει βάλει ανθρώπους μέσα, ο πρόεδρος που αγαπάνε την ομάδα, Κοτσόλη, Ζέκα, Φίσα και ξέρουν τι πάνε να πει Παναθηναϊκός.
0: Σιταρίδης, ναι.
1: Σιταρίδης. Κάτι το οποίο το είχα πει εδώ και πολύ καιρό, ότι θα πρέπει να έχει η ομάδα μέσα ανθρώπους που ξέρουν τι πάνε Παναθηναϊκός και να δουλεύουν και για την ομάδα. Και θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί και πλέον πάλι η Ακαδημία. Το είχε πει και ο Κοτσόλης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Διονύση.
0: Mm-hmm.
1: Και εύχομαι να το πράξει, δηλαδή καλές μεταγραφές, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα οι Ακαδημίες του και yeah. εδώ και πολλά χρόνια είχαν σταματήσει όλα αυτά και ουσιαστικά υπάρχει ένα ριστά. Έτσι ναι. το καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς, ρε παιδί μου, πάμε με τις σωστές βάσεις. Προφανώς όλο το θέμα θα βγει στο γήπεδο, το αν θα πετύχει όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε όλη η πλάτη και να στηρίξουμε το όλο project.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το προπονητή το γουστάρω πολύ. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι δείχνει και μακάρι να συνεχίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω για δύο παίκτες που έχω διαβάσει αν ισχύει.
0: Για ποιους?
1: Για έναν 18χρονο Σέρβο.
0: Ναι.
1: Νόβοσιτς, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ένα χαφάκι.
1: Ένα χαφάκι, τρομερός παίκτης.
0: Ναι, κοίτα.
1: Τύπου Γιάχουσιτς, ας πούμε.
0: Άκου να δεις.
1: Σε τέτοια 18χρονο.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Για να το βάλουμε σε μια σειρά. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει δύο παίκτες σίγουρα και θα δούμε αν στο μέλλον κάνει κάποια άλλη κίνηση προς το τέλος για κάποιο αμυντικό ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι παίκτες που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει στο στόχαστρο, αλλά το πρώτο που τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός είναι να δώσει και παίκτες. Πρώτον, αυτή τη βδομάδα δηλαδή πιστεύω θα πέσει το βάρος εκεί. Μετά και στο κομμάτι της πάξη. Δεύτερον, θεωρώ ότι ψάχνει στην αγορά ακόμα και έχει και κάποιες στη λίστα επιλογές. Στη θέση του 8 για ένα ποιοτικό 8. Αυτό που λέγαμε όλοι συνάδελφοι, ένα ποιοτικό 8, νομίζω ότι δεν έχει φύγει. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει φύγει τουλάχιστον από την λίστα του Παναθηναϊκού αυτή η περίπτωση. Και επίσης, βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω για το μικρό. Δεν λέω για το μικρό, λέω γενικά. Και επίσης, θα σου πω. Και επίσης, υπάρχει και μια θέση που ξέρω ότι κοιτάει δεξιά, με αριστεροπόδαρο παίχτη. Δηλαδή με ανάποδο πόδι. Άρα, εγώ σου λέω ότι θέλει ένα καλό εξτρέμ ο Παναθηναϊκός και θέλει και ένα καλό χτάρι. Και θα δούμε αν κάνει κάποια άλλη κίνηση στην άμυνα προς το τέλος ή όχι. Τώρα, τι βλέπω για τον παίκτη που μου λες. Σκέψου το λίγο. Έχει πάρει ένα παίκτη στο 8-10 που αλλάζει τις εντάσεις του, τα σουτ και τις ασίστ, για να γίνει πιο δημιουργικός. Έχει το Γιάκουσιτς στο 10 που τον πιστεύει πολύ. Και τον μπορεί να παίξει και δεξιά ο Γιάκουσιτς, αλλά τον βάζει στο 10 τον πιστεύει πολύ. Έχει τον Ταμπόρδα που παίζει 10 και δεξιά, 3, έτσι. Έχει τον Τζέριν αυτή τη στιγμή στο 8. Πιθανόν να πάρει και άλλο 8.
1: Ο Τζέριν θα φύγει, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί το λέμε πέρυσι. Θα φύγει, δεν φεύγει. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι. Και για τον Τζιριβέγια λέμε πέρυσι πρόταση, αλλά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι. Ο Παναθηναϊκός όπως τον ακούς, όπως το ζητάμε εμείς παρέα εδώ, δεν σου φαίνεται πολύ γεμάτος πλέον εκεί.
1: Ωραία. Άρα σου. Είναι προφανές ότι θα φύγει κάποιος. Γιατί εγώ
0: ποιος να φύγει. Ποιος να φύγει μεσοεπιθετικά.
1: Είτε από τον Τζέριν είτε από τη Τσιριβέγια, όλους αυτούς τους παίχτες που έχεις.
0: Μα περίμενε, αυτός ο πιτσιρικά που μου λες. Το διάβασα τον πιτσιρικά. Περίμενε, το διάβασα τον πιτσιρικά μου λες. Αυτός ο πιτσιρικά μου είπε ότι είναι, αν θυμάμαι καλά, δημιουργικός. Δεν είναι 8 δεκάρι, δεν είναι. Ή κάνω λάθος.
1: Ναι, 8-10, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, φαίνεται να σου χωράει και άλλο οχτάρι εκεί πέρα. Αν έρθει οχτάρι πρώτη γραμμή, σου χωράει και άλλο οχτάρι σε ένα
1: γη. Εγώ πιστεύω τα μάτια σε ζημιά στη χρονιά είναι πολλά.
0: Εγώ πιστεύω, όταν... φίλε, όχι, δεν υπάρχει θέμα, στο διευκρινίζω. Ναι. Αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση, γιατί ξέρω ότι κοιτάζει όλες τις αγορές και αυτή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός τέτοια κίνηση, θα είναι κυρίως πιστεύω για ένα κομμάτι ακαδημιών ή κάποιο παίκτη που θα είναι ταλέντο να τον πάρει και να τον δώσει κάπου δανεικό. Εντάξει, δανεικό και να τον εκμεταλλευτεί στο μέλλον.
1: Ακόμα και έτσι, εγώ όμως είμαι σύμφωνο σε τέτοιου παίκτε και όχι να πάρω να πάρει 10 εκατομμύρια το γέννησε, α πούμε. Όχι ότι του συγκρίνω του παίκτε, αλλά αν δώσει 10 εκατομμύρια για το γέννησε που είναι στα 30.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: φίλε, δεν μπορεί να πάρει προτάσμα με ένα παιδί 18 χρονών. Εντάξει.
1: Όχι, μα δεν είπα εγώ για τον συγκεκριμένο παίκτη. Okay. Εγώ το λέω ξεκάθαρα ότι όταν πας να δώσεις τόσα λεφτά για μένα, θα πρέπει να πάρεις ένα παίκτη που να μπορεί να το πουλήσει και αργότερα, να είναι 23, 24, 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Καλός, δεν λέω ότι ο Γιάννης είναι καλός παίκτης. Πρόσεξε όμως τι λέω, ότι στα 30 δεν μπορεί να δώσεις τόσα λεφτά. Πρέπει και οι ελληνικές ομάδες πλέον να προσπαθήσουν να επενδύσουν σε... Βλέπουμε και η Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια και πώς παίρνει το Μουντιάλ και τα λοιπά. Ο Γιαμάλ παίζει την Μπαρτσελόνα από τα 16.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω εγώ ότι θα πάρουμε και θα βρούμε για
0: μας. Νομίζω ότι είναι, αλλά... δεν υπάρχει, φίλε, υπομονή σε αυτό το επίπεδο τώρα για να πάρεις ένα παίχτη ακόμα, για να παίζεις βασικό σύνολο για να πάρεις πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα για επένδυση μπορείτε, αυτό σου ξαναλέω.
1: Okay. Πάντως εγώ αυτό άκουσα και αυτό έχω διαβάσει και μακάρι εγώ σου λέω και για αυτό το παιδί και ακόμα και στις ακαδημίες.
0: Σούπα, δεν είναι προτεραιότητα κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ για την ομάδα γενικά είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι πάμε καλά.
0: Okay.
1: Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στο αγώνα τώρα που θα είναι την
0: Πέμπτη. Μπράβο ρε Μαγκά, μακάρι. Μακάρι.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά,
1: σε
0: πάμε.
1: Σε
0: ευχαριστώ πολύ, φίλε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τσέλι, ένα φίλο, μια χαρά είναι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Νικόλα.
0: Γεια σου, μα κάποιο είσαι.
2: Ο Πάνος είναι.
0: Έλα πάνω μου, έλα πάνω. Τι κάνεις.
2: Τι γίνεται, καλά.
0: Να πω πάνω σε ένα παιδί που ρωτάει, για να το πηγαίνουμε και πικ-πονγκ, ότι δεν ξέρω ποιο δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού είπε ότι χωρητικά του Βοτανικού μπορεί να αλλάξει πριν ολοκληρωθεί το γήπεδο. Έχει κάποια ενημέρωση. Άκου να δει, φίλε, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση αυτή τη στιγμή επίσημα και δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις. Δεν λέω, όλα μπορεί να γίνουν γενικώς. Αλλά όταν υπάρχουν και διάφορα προεδρικά διατάγματα, κατευθύνσεις κλπ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Είσαι μάγκας ρε, μ' αρέσεις. Το πας καλά το έργο. Έτσι, προεδρικό διάταγμα. Άλλοι 55, άλλοι τέλος πάντων, άστο. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι. Ρε, είχαμε πάρει ένα πιτσιρικά από Αλβανία, δεν είχαμε πάρει.
0: Αυτός δόθηκε, είναι για να δοθεί...
2: Δανεικό.
0: Ναι, λες από τη Χαλ.
2: Ναι, που πήραμε ένα παιδάκι από Αλβανία που έχει καταγωγή. Έτσι,
0: ναι.
2: Θα δοθεί δανεικός τελικά, γιατί δεν είχα ακούσει τελικά τι έγινε με το συγκεκριμένο παιδί.
0: Ναι, είναι ένας 19χρονος μέσος, ο Ιντόν Σέχου.
2: Ναι, ο Σέχου αυτός. Δεν θυμόμαι το όνομά του, γι' αυτό σου είπα την καταγωγή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ξέρω, αυτός μου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν
2: εγώ
0: είναι.
2: Που τον έχω δει,
0: δεν λογίζεται για την.
2: Ναι.
0: Δεν λογίζεται για την πρώτη γραμμή. Γιατί για βασικό έχει άλλου βασικού ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Κοτσόλης είναι μάγκας, τον πήρε τώρα που είναι 19
0: χρόνια. Διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 είναι ο συγκεκριμένος, επειδή το είπε τώρα. Αλβανία, τρία συμβόλαια έχει. Εντάξει.
2: Θα τον στείλουμε δανεικό, δηλαδή να ψηθεί. Με τη λογική αυτή τον πήραμε, εγώ βλέπω. Και μετά θα τον φέρει στον Παναθηναϊκό. Να δείξει το ταλέντο του και αν έχει το παιδί και αν το εξελίξει στην ομάδα που θα πάει δανεικός, να μας μαγέψει.
0: Ναι.
2: Και πολύ καλά κάνει. Αυτό το project πρέπει να το κάνουμε. Όπως δώσανε το Γιάγκουτς στον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν τον δώσαν δανεικό βέβαια με συμβόλαιο, αλλά πρέπει έτσι να δίνουμε παίχτες κι εμείς, να φτιάξουμε έτσι τους μικρούς των ακαδημιών, δηλαδή θεωρώ με τεχνικό διευθυντή τον Κοτσόλη. Είναι και ο Γιούρκας νομίζω στα τμήματα των ακαδημιών, έτσι. Θεωρώ ότι αυτό θα πετύχει.
0: Ναι. Γιατί να μην πετύχει, φίλε. Έχει στηθεί ένα ωραίο πράγμα με καλές βάσεις το οποίο βγάζει υγεία και αισιοδοξία. Τώρα από εκεί πέρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η προσπάθεια γίνεται πάντως και είναι φιλότιμη. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
2: Αυτό γιατί όλα θα γραφτούν στην ιστορία στο χορτάρι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όντως μπορεί να είναι μια προσπάθεια φιλότιμη και όντως ισχύει και μπορεί να αναγνωρίζεται. Το θέμα είναι να αναγνωρίζεται σε βάθος χρόνου. Όλη αυτή η προσπάθεια ή απλά έχει να κάνει με το αν θα πάρεις ένα και καλά πρωτάθλημα, κατάλαβες αυτό.
2: Ακριβώς, ναι, εντάξει, κοίταξε και πρωτάθλημα να μην πάρεις, το θέμα είναι να δούμε επιτέλους μια μπάλα. να δούμε λίγο την μπάλα.
0: Έχω την εντύπωση ότι με Νίστρο θα δούμε μπάλα φέτος, καλή φιλέ.
2: Αυτό θέλω. Δηλαδή, έχω φτάσει στο σημείο πλέον, εντάξει, το πρωτάθλημα το θέλω όσο τίποτα, λογικό μετά από τόσα χρόνια, αλλά έχω φτάσει στο σημείο να λέμε ας δούμε λίγο μπάλα πρώτα και ας πάρουμε πρωτάθλημα τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, αυτό το περσινό το χάλι με τη Γιώμα. Ναι. Πάμε να στροφοδοτήσουμε τον Ντετέι και δεν έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρουμε πού είναι η άμυνα, πού είναι η επίθεση, ποιος είναι ο αμυντικός, ποιος είναι το χαφ, ποιος είναι να τα κάνει ένα σούπα και ένα χταρμά. Ελπίζω φέτος να μην το δούμε και φαίνεται ότι δεν θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, για Γκανγκούα που γράφεται και έχει κλείσει στο Παναθηναϊκό και μετά τη Βίγκινγκουρ θα ανακοινωθεί,
0: mm-hmm.
2: θα μπορέσει να παίξει όμως, φίλε, μετά την επόμενη μάχη του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ότι μπορεί να παίξει στους ομίλους.
2: Α, στους ομίλους, όχι μέχρι να πάμε League Phase δεν μπορεί να παίξει.
0: Α, θυμάμαι, αν νομίζω ότι βάσει του κανονισμού δεν μπορεί να παίξει, όχι.
2: Ωραία, γαμότ. Θέλουμε να παίχτε εκεί.
0: Okay.
2: Πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι ξέρει για να τον πήρε. Θεωρώ ότι θα και γκολ έχει και ασυστικάζει. Έχει ωραία στοιχεία σαν παίχτης. Θα σε πέμπτη μέσα.
0: Δεν θα είμαι. Πού να είμαι.
2: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Εδώ δεν πάω διακοπές. Ακόμα φύγω τέλη Αυγούστου. Εγώ οπότε δεν τα χάνω αυτά.
2: Μπορεί να είσαι πουθενά. Μπορεί να είσαι που σε κανένα κλαμπάκι να κλαμπάρει.
0: Θα είμαι τώρα. Σε ποιο σημείο του γηπέδου θα είμαι θα το δούμε. Αλλά θα είμαι σίγουρα.
2: Θα στείλω μήνυμα. Θα στείλω μήνυμα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εννοείται.
2: Έλα. Έλα. Για, για.
0: Πάμε στο επόμενο φίλο. Νικόλα, καλησπέρα καταρχήν. Φέτος είσαι πάντα μέσα σε ό,τι αποκαλύψει έχει. Συνήθως βγαίνει μπράβο. Έπειτα ο Παραδεκός θα θέλουμε να δούμε στο ποδόσφαιρο επιβάλλεται να πάρει λέει κανονικό εξτρέμ. Σου είπα ότι οι αποκαλύψεις είναι σχετικές. Πολλές φορές μπορεί να ισχύει και κάτι. Να σου πω παράδειγμα να καταλάβεις. Όταν ο Καμαρά, ας πούμε, ο Παραδεκός δίνει μια μεγάλη μάχη να κλείσει τον Καμαρά. Η μάνα του Καμαρά δεν ήταν η πιο εύκολη. Ο Καμαρά, αν θυμάμαι καλά, βγήκε την Πέμπτη ότι έρχεται οριστικά στον Παραθηναϊκό. Έπαιζε, είχε βγει σαν όνομα, κυκλοφορούσε. Αλλά ενώ θεωρούταν, ας πούμε, δεδομένο να καταλάβεις ότι τρεις μέρες πριν, την Τρίτη, παραλίγο να χαλάσει η μεταγραφή. Όταν έβγαινα και έλεγα λοιπόν εγώ ότι ο Καμαρά είναι δύσκολη περίπτωση, δεν έλεγα ότι δεν παίζει το όνομα του Καμαρά, έλεγα όμως ότι είναι μια μεταγραφή που, επειδή μεταγραφές θα δεν παίζουν, υπογραφές δεν κλείνουν. Έτσι. Τρίτη βράδυ πήγε να γίνει κόμπλα. Τελικά όμως, ευτυχώς ο Παναθηναϊκός με μεθοδικές κινήσεις και τον ήθελε πολύ και ο Κοτσόρης, τον έκλεισε τον παίχτη και πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Ωστόσο, αν βγω εγώ και πω ότι ο Καμαρά π.χ. είναι επικίνδυνο και μπορεί να μην γίνει, κλείσει ο Καμαρά, θα μου πει: α, εσύ έλεγε ότι δεν θα γίνει ο Καμαρά. Ενώ εγώ μπορώ να σου λέω την Τρίτη ότι όντω μπορεί να μην γίνει εκείνη την ώρα ο Καμαρά, αλλά τελικά να γίνει ο Καμαρά. Άρα θέλω να σου πω, αδερφέ, ότι αλλάζουν τα πράγματα στο ρεπορτάζ. Είναι λίγο ρευστό. Όταν λες μια είδηση, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η είδηση. Σημαίνει ότι αυτή η είδηση ισχύει, αλλά μπορεί να επιβεβαιωθεί ή όχι αναλόγω στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα που αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα. Αυτά. Το όνομα του Τζάικοβ είναι Τζέικοβ και προφέρεται στα ελληνικά Γιάκοβ. Στην ΠΑΕ νομίζω το γράφουν Τζέικοβ. Λοιπόν, Παγκάκι λέει: αν κατακτήσει το Κόφερες και βγει τέταρτο στο πρωτάθλημα, πιστεύετε ότι υπάρχει γκρίνια? Όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Πάρει σε ευρωπαϊκό τρόπο, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια. Την γκρίνια υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά το κυριότερο πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ξέρει από μπάλα. Θέλει πρώτα απ' όλα να δει καλή μπάλα στο γήπεδο, γιατί πέρσι πραγματικά πόνεσαν τα μάτια μας. Το πρώτο είναι αυτό. Και ξέρει από καλό ποδόσφαιρο ο κόσμος του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με τον Ίσο θα δούμε καλή μπάλα. Αυτό μπορεί να το εγγυηθώ. Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ βλέπω ότι ενισχύεται και σε ποιότητα και σε ποσότητα και σε. Και αυτά που είδα στην Ολλανδία εμένα μου άρεσαν. Απλά πάντα θα σας το λέω και εσάς για να μην βγείτε να πείτε μετά αν είπε ο Νίκος ότι το καλοκαίρι. Μου έχουν έρθει κάποια καλοκαιρία, κάποια μηνύματα τέτοια. Μας έλεγες ότι έβγαζε φωτιές η ομάδα και αυτό. Εντάξει, δεν έχω πει ποτέ έτσι περφή, αλλά η ομάδα πετάει, βγάζει φωτιές. Αλλά τι να σου πω κιόλας. Ξέρεις, οι προετοιμασίες, ρε φίλε, συνήθως επειδή είναι πάντα καινούργια αρχή, νέος προπονητής. Και μπορεί και όντως στο δικό μας μάτι να δουλεύουν καλά οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αυτά που βλέπουμε. Αλλά στην πορεία να μην βγαίνει. Να μην δέσει το γλυκό, να μην κολλήσει τις μονάδες, να μην δέσει ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακό το κλίμα, ότι δεν έγινε καλή προετοιμασία επειδή δεν πήγε καλά το χειμώνα. Ούτε είπαμε ότι ρε, κάνει τώρα φοβερή προετοιμασία, φέρτε μας τη μάτζερ να την πατήσουμε. Ούτε αυτό λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε και τι ακούμε μαζί. Να είμαστε με την μπάλα κάτω προσγειωμένοι. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι δούλεψε καλά. Είμαι σίγουρος ότι δούλεψε καλά. Δεν ξέρω πώς θα τα πάει ένας καινούργιος προπονητής. Αυτό που βλέπετε και εσείς βλέπω κι εγώ. Μπορεί να είμαι πιο κοντά στην ομάδα. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής στα φιλικά, στα επίσημα, είναι μια ομάδα που βάζει εύκολα γκολ. Και είδατε ότι έβαλε παντού γκολ, ακόμα και στην κακή της μέρα με την Rapid. Είναι μια ομάδα που τρέχει περισσότερο. Είναι μια ομάδα που βγάζει εντάσει περισσότερο. Και είναι μια ομάδα που πρέπει να μάθει ο ένας τον άλλον, να μάθουν να παίζουν καλύτερα τακτικά σε αυτό που θέλουν οι ίστροποι στον αγωνιστικό χώρο, οι εναλλαγές, πολύ σημαντικές εναλλαγές, όπως κάναμε στην Ολλανδία, βλέπαμε, ας πούμε, να φεύγει εσωτερικά ο εξτρέμ και να μπαίνει στα πλάγια το χαφ, ας πούμε, είχε κινήσεις ο Νίστρουπ κουμπωμένες που τις γουστάρει. Και όλο αυτό πάντα που να παίζει με τρεις αμυντικούς πίσω, και όλα αυτά μαθαίνονται, ρε παιδιά, μέσα από τη μέρα. Όταν έλεγε ο Νίστρουπ θέλουμε 6 εβδομάδες να πάρουμε φουλ τα πάνω μας, εντάξει, δεν έχω περάσει αυτές τις 6 εβδομάδες, πλησιάζουν ενδεχομένως, αλλά δεν γίνονται και θάματα. Μην περιμένετε τώρα το μάγο που θα κουμπίσει και θα με το ραβδάκι, αλλά ξέρετε όλοι, το βλέπετε κι εσείς χωρίς να είστε δημοσιογράφοι, ότι γίνεται καλή δουλειά. Το λέει και ο κόσμος, δεν το λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά θα μιλήσει ή 5 λεπτά περίμενες?
3: 2,5 για 2,5, δύο θέματα θέλω να θίξω.
0: Ωραία, ο χρόνος μετράει από τώρα, πάμε.
3: αυτό που είπες στο Instagram, κάτι από Τουρκία θα πάρουμε, ισχύει?
0: Τι θα πάρουμε?
3: Θα πάρουμε τίποτα, κάνα Τούρκο ποδοσφαιριστή.
0: Ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Κάτσε να σου το πω λίγο, περίμενε λίγο, φίλε. Να σου το πω ακριβώς για να μην εκτροχιάσω κιόλας. Λοιπόν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει ότι δεν υπάρχει τίποτα από τον Παναθηναϊκό για τον Ντεόσα που γράφτηκε από τη Βραζιλία. Και επειδή έβγαινε από την Τουρκία χθες από μανατζερικές πηγές για δύο παίχτες, για ένα γράφτηκε σήμερα, τοποθετήθηκε ο Παναθηναϊκός για το δανό κεντρικό αμυντικό της Γαλατά Βίκτορ Νέλσον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει. Ούτε και για τον Βόσνιο του Σουηδό που γράφτηκε, τον Τσαρντάκλια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Ναι.
0: Να σου πω λίγο εδώ τι γίνεται για να καταλάβεις. Ο Κοτσόλης είναι τεχνικός διευθυντής και το ξέρουν όλοι. Το να πάρεις τον Κοτσόλη ένα τηλέφωνο μπορεί να ισχύει ότι προτάθηκε ένας παίχτης, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον ότι αντανακλά ο Παναθηναϊκός. Έχει αντανακλαστικά.
3: Ράδιο Αρβίλα.
0: Όχι, δεν είναι ράδιο Αρβίλα. Μπορεί όντως να προταθεί ένας παίχτης, αλλά να μην ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Λέει.
3: Ναι. Και η Ιουβέντους έχει ένα επιθετικό, της έχει πιάσει τις Ιουβέντους, επειδή είμαι για Ιουβέντους. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, βγάζει πολλούς καλούς παίχτες. Στο επόμενο θέμα είναι το πόλο, ότι μιλάμε μια ώρα και κανείς δεν βγήκε ότι το σηκώσαμε το τίμημα.
0: Το είπα εγώ στην αρχή, δεν πειράζει.
3: Ναι, συντονίστηκα 10 λεπτά μετά. Πολύ μπάλα θα είδαν οι δικοί μας και τελικά όταν φτάσαμε ναι, ξεμπούκωσαν στο τέλος.
0: Ναι.
3: Και όταν φτάσαμε προημιτελικά, λέω, έτσι όπως πάμε, λέω, πιστεύω εδώ που φτάσαμε θα το σηκώσουμε. Και τελικά το σηκώσαμε.
0: Το τιμημένο.
3: Το τιμημένο μόνο γιατί το κύπελο, Νίκο μου, ήταν... δεν ήταν χρυσό το κύπελο.
0: Δεν ξέρω, με πολλά με ρωτάς, θα σου πω και.
3: Και κάτι τελευταίο που είπε το Μέγκα, 9 παρά. Μπορώ να το σχολιάσω, να πω την άποψή μου.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι θες πες, εγώ δεν μπορώ να σου πω να πεις κάτι. Τι είμαι, χωτικός.
3: Ναι, επειδή είχαν γίνει κάτι επεισόδια,
0: ναι,
3: τότε με τον Ολυμπιακό, τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση και βγαίνει το Μέγα και λέει ΑΒΓΑΜΑ.
0: Ναι.
3: Νομίζω η άποψή μου είναι ότι νομίζω παλιά που το είχα ξανακούσει αυτό, αυτά τα άτομα που βγήκαν εγκληματική οργάνωση είχαν πάρει κάποιον τηλέφωνο, έναν ΑΒΓΑΜΑ, αν έχω δίκιο, το είπαν στην τηλεόραση αυτό. Είχαν πάρει το δήμαρχο, νομίζω, του Πειραιά, να τους βγάλει έξω. Αυτά τα άτομα παραναϊκοί που δεν έχουμε καμία σχέση εμείς, εγώ είμαι υγιής φιλαθλός.
0: Ναι.
3: Δεν πήραν κανένα τηλέφωνο πουθενά στη ΜΠΑΕ για να βγει ο Παναϊκός σε κλιματική οργάνωση, δηλαδή λίγο έλεος δηλαδή.
0: Έγινε, ρε μεγάλε. Εντάξει. Κλείσαμε το πεντάλεπτο.
3: Ναι, Νίκο μου, κάτι που σ' άκουσα.
0: Γεια σου, μαγκά, φιλιά.
3: Γεια σου.
0: Καλησπέρα, Παναγιώτη από Κορυδαλό, Παναθηναϊκός. Θα ήθελα στη διαρροή μας και δεν κατάλαβα τι λες, γιατί θα ήθελα, δεν το έχεις γράψει καλά, φίλε, το μήνυμα, γιατί στα διαρκεία μας εννοείς, γιατί έχεις γράψει στα διάρκεια μας, και δεν ξέρω, λέω γιατί έπιασε διάρκεια το φίλο, στα διαρκεία μας και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, δεν γίνεται μεταβίβαση μέσω GOV. Γενικά η μεταβίβαση απαγορεύεται από το ξέρω αυτό, τι να σου πω. Παγκάκι, λέει ένα φίλο, βάλε πλάτη να φύγει ο Βάσκος. Λέει, σου τάζω πρωτάθλημα. Δεν μπορώ άλλη σέντρα. Φίλε, εγώ δεν βάζω πλάτη για κανέναν. Εγώ μιλάω καθαρά καφενειακά. Τώρα κάνουμε πλακίτσα ποδοσφαιρό. Έτσι. Ό,τι βλέπω, ό,τι παίρνει τα αυτή μου. Ούτε πολιτική κάνω, ούτε με ενδιαφέρει κιόλα να σου πω να κάνω. Εγώ αυτό που βλέπω το ξέρει κι εσύ ότι ψιθυρίζεται. Τώρα από εκεί πέρα, okay. Μεταξύ μα, μεταξύ κατεργαριών, ειλικρινία. Παίρνουμε απλά, Νικόλα, θα πάρει κανονικό εξτρέμ η ομάδα, όχι ενδιάμεσο, όχι, θα πάρει κανονικό εξτρέμ. Απλά σου πάμε ανάποδο πόδι. Κανονικότατο εξτρέμ και ψάχνει και έμπειρο εξτρέμ και που να έχει και γκολ. το μενού. Πάλι για το κανονικό εξτρέμ, πάλι για τον Νίστρουπ. Είπα φίλε για τα χαφ, τα είπα νομίζω, για τα μεταγραφικά. Νίκο, τι γνώμη έχεις για τον Μπένια μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι θα πούμε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για τον Μπένια, ότι έχει πάρα πολύ καλά πόδια, 101%. Θα τον δω κατά τα δοκάρια. Οκ, okay, είναι πραγματικά νωρίς για τον φύλακα. Πάντως έχει πολύ καλά στοιχεία από την Μπαρτσελόνα που το συνοδεύουν σαν πληροφόρηση. Έτσι. Και γι' αυτό υπολογίζει πολύ και η Μπάρτσα. Κάποια στιγμή μήπως επιστρέψει, αλλά τώρα ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Αυτό ο ακροατής παίρνει κάθε βράδυ και μιλάει 25 λεπτά. Κοίτα, εγώ δεν ήμουν το προηγούμενο βράδυ, οπότε δεν ξέρω αν ήταν ο ακροατής. Οπότε γι' αυτό τον άφησα να μιλήσει και 25 λεπτά. Αν τον άφησα να μιλήσει 25 λεπτά, βέβαια, γιατί δεν. Δύο ερωτήσεις και καλησπέρα από Γαλάτσι. Ο Ταμπόρ δεν είναι για να φύγει. Άλλο χαφ θα πάρουμε, λέει ο Μάκης. Χαφ σου πανέ. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε ένα 8 καλό. Ο Ταμπόρ δεν θα φύγει. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Όντως στην προετοιμασία σας είχα πει ότι έβαζε Γιάγκουσιτς. Που ήθελε να τον μπουστάρει, να του δείξει ότι συμπιστεύουμε, να του δείξει ότι θέλω να σε ανεβάσω, να του δείξει ότι περιμένω πράγματα εγώ από σένα. Μπορεί να του άρεσε και να το θεωρεί πιο δεκαρίσιο, να το πω έτσι. Αλλά τον Ταμπόρδα τον είδα να το βάζει κυρίως δεξιά, οπότε κατάλαβα και εγώ ότι, και το έλεγα την προετοιμασία, ότι ο Γιάγκος έχει το προβάδισμα. Από εκεί πέρα όμως, μέχρι αυτό που λες είναι πάρα πάρα πολύ μακρινό και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Έτσι. Τεντόγλου λέει μεγάλος αθλητής, αλλά άθλησε δηλώσεις του. Γιατί άθλησε, φίλε. Εγώ το βλέπω cool γενικά. Λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε. Γεια σου φίλε.
4: Γιάννης,
0: να ξέρεις Γιάννη ότι έχεις 6 λεπτά πριν πάμε σε break, πριν πάω μέσα, πριν ρίξω 50 λεπτά και πριν πάρω ένα νερό.
4: Okay. Yeah. Βλέπω από τη μέση και μπροστά πάμε καλά. Ναι. Πίσω τι κάνουμε, Νίκο?
0: Πίσω έχεις το Van Drongelen, ένας πανάκριβος στόπερ με χαρακτηριστικά έτσι δυναμικά, ένα πανέμπειρο στόπερ όπως είναι ο Τεφράι. Ένα στόπερ στοίχημα όπως είναι ο Κάτρης. Θα δούμε στο βάθος κήπος εάν αφού έρθουν άλλες κινήσεις, αφού φύγουν παίκτες, αφού έρθουν ένα-δυο παίκτες στη θέση που είπα 8 και εξτρέμ, γίνει μετά κάτι άλλο στην άμυνα ή όχι. Και ξέρω που θες να καταλήξεις. Πού θες να καταλήξεις?
4: Εντάξει, δεν πας με δύο στόπερ όμως.
0: Δεν είναι δύο, είναι τρία. Και ο
4: Τουμπάτας.
0: Ναι. Ο Τουμπά 4, ο Κάτρης 3.
4: Ο Τουμπά, τώρα μιλάμε σοβαρά, τώρα είναι παίκτης ο Τουμπά.
0: Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που είναι στο γαλλικό πρωτάθλημα και ανοίξει τον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης.
4: Ναι. Καλά, εντάξει, ναι, καλά. Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Δεν πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς, ναι.
4: Δεν έχει. Τώρα
0: ποιοι είναι, κάτσε ρε φίλε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ποιοι είναι δηλαδή δύο?
4: Δεν πας.
0: Εννοείς ότι ο Κάτρης δεν είναι κεντρικός αμυντικός?
4: Εντάξει, τώρα ο Κάτρης θα παίξει σε μερικά παιχνίδια. Δεν είναι να μπει σε εξίσωση τώρα του κανονικού προαθλήματος να παίξει στα παιχνίδια.
0: Άκου να σου πω κάτι. Χωρίς...
4: Ο Κάτρης θέλει ειδική μεταχείριση. Δεν πας με δύο και δύο.
0: Ρε φίλε, άκουσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σου το εξηγήσω.
4: Αυτό,
0: διαφωνώ με σένα, αλλά θα σου εξηγήσω μετά.
4: Μου δώσεις 5 λεπτά, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, μίλα και μετά. Μετά τον break αν περιμένεις, δεν έχω πρόβλημα.
4: Όχι. Δεν θέλω να περιμένω.
0: Okay.
4: Εγώ θέλω να σου πω και τον τερματοφύλακα. Mm-hmm. Είναι λάθος που έφυγε ο Λαφόν.
0: Ναι. Okay. Ναι, άποψή σου,
4: από πίσω, από τον Μπένια πίσω, πέσω από τον Μπένια, δεν είναι ο καινούριος.
0: Ναι.
4: Ναι, δεν έχεις τίποτα. Και
0: νομίζω σε βρίσκω λίγο υπερβολικό. Τι εννοείς δεν έχεις τίποτα?
4: Δεν το θεωρώ καλό το τερματοφύλακα τον Μπένια. Θα τα τρώει όρθιος.
0: Ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή σου, φίλε. Τι να σου πω τώρα, είναι πολύ υποθετικό.
4: Το λέω γιατί τον πρόσεξα.
0: Επειδή τον πρόσεξε. Κάτσε, ρε μπρο. Ρε μεγάλε, επειδή τον πρόσεξε, θα τρώει όρθιο. Εδώ, δηλαδή. Κάτσε, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν θέλω να σε τσιγκλίσω, αλλά δεν ξέρει δηλαδή η ομάδα που έχει δει τα data του. Δεν το ξέρει η Μπαρσελόνα, δεν το ξέρει ο Κοτσόλη, δεν το ξέρει το τεχνικό του Παναθηναϊκού, δεν το ξέρει ο Νίστρουπ. Εσύ τον είδε σε ένα φιλικό. Τον είδε σε δύο φιλικά και κατέληξε ότι θα τρώει όρθιο από δύο. Μπράβο.
4: Ωραίος. Είδα δύο φιλικά και ένα επίσημο. Δεν χρειάζεται και πολύ να τα βλέπω.
0: Okay.
4: Όταν βλέπω τους παίκτες, φαίνονται οι παίκτες. Με τα πόδια μπορεί να είναι καλός.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά όταν.
0: Αλλά δεν είναι καλό με τα χέρια.
4: Με τα χέρια δεν είναι καλός.
0: Μάλιστα. Okay. Έγινε μεγάλε.
4: Εντάξει.
0: Έγινε φίλε μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ας σου απαντήσω λίγο τώρα κι εγώ. Καταρχάς, ο Κάτρης είναι γεννηθής το 2005. Είναι 20 χρονών. Έχει παίξει στην εθνική ομάδα στις ηλικιακές κατηγορίες K19-K21. Έχει παίξει γεμάτη χρονιά στο Λιβαδιακό και έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. και τα πάει πάρα πολύ καλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει δύο πάρα πολύ δύσκολους στόπερ μπροστά του και ο ένας από τον έναν θα μάθει, όπως έμαθε κάποτε ο Μπασινάς από τον Παύλου Σόζα. Πρέπει να έχει ένα παίχτη ηγέτη, πρέπει να έχει ένα παίχτη με ταλέντο. Κάτι έχει το, για μένα, όπως τον έχω δει, τα πιο καλά σώματα, γυμνασμένα και νούμερα στα στατιστικά του. Είναι ένα ταλέντο το οποίο αξίζει να πάρει την ευκαιρία. Δεν γίνεται να παίζει συνέχεια με εμπειρούς παίχτες, γιατί και κανείς εμπειρούς παίχτες δεν θέλει να μένει και στον πάγκο. Έτσι, όταν έχει μόνο εμπειρούς παίχτες, και είναι πιο δύσκολη διαχείριση. Και πιστεύω ότι κάνει και πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και το παιδί αυτό δουλεύει σταθερά για να βγαίνει σταθερά. Εγώ είμαι δαγκωτό κάτρι, ούτε καν το συζητάω για κάτι άλλο. Αν θες γνώμη μου, με ρωτάς σαν Νίκο, έτσι, όχι σαν Παναθηναϊκός. Και για τον Τουμπά, γενικά βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια γκρινιά, να είμαι ειλικρινής. Μην ξεχνάτε, να σας πω κάτι απλά, μην ξεχνάτε όλοι, επειδή λίγο υπάρχει έτσι λίγο βιασύνη, ότι είναι ένας νέος προπονητής, μια νέα ομάδα. Έτσι, η οποία δεν είναι τώρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Ψάχνονται τις θέσεις τους, π.χ. ο Ντεφράι με τον Τουμπά, πόσα παιχνίδια έχουν παίξει μαζί, ένα παράδειγμα. Θα συμφωνήσω ότι ο Τουμπά πρέπει να δείξει βελτίωση στο aggressive στο 1-1 στην περιοχή, αλλά είναι ένας παίκτης γρήγορος που μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Okay. Σαφώς χρήζει βελτίωσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι, πού θα πάει και πώς θα τα πάει και ο ίδιος. Θα το δούμε στην πορεία. Απλά να σου πω γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μία πληροφορία, είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Να ξέρεις ότι αρκετοί παίκτες στον Παναθηναϊκό, και δεν σου βάζω μόνο τον Τουμπά, έχουν αυτή την εποχή αρκετά πιο βαριά πόδια σχέση με άλλους παιδιά, γιατί έχουν κάνει μια πολύ ένταση σε ένταση προετοιμασία του Νίστρουπ που δεν την έχουν συνηθίσει τα παιδιά. Πραγματικά ο Νίστρουπ ήταν στο κομμάτι της έντασης, τα δίνει όλο άνθρωπος. Δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλει η ομάδα σου να είναι σπίτα και δεν πρόκειται να βγει αυτό με τη μία. Okay, έχει γίνει και διαχείριση δύσκολη επειδή από το καλοκαίρι έχει μπει νωρίς να παίξει παιχνίδια. Δεν ήταν και όλο το έψιχο δυναμικό παρά το έγινε πάρα πολύ γρήγορα μεταγραφές. Μην ξεχνάμε ότι είναι νωρίς να έχει κάνει, ας πούμε, τις 5-6 μεταγραφές ήδη μέχρι τα μέσα Ιουνίου, για παράδειγμα. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, τηρουμένων και των αναλογιών. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα, επειδή έχουμε ένα λεπτάκι για να μην βγάλω το φύλλο και τον κάψω, ή το βγάζουμε. Πάμε break καλύτερα. Πάμε ένα break, αδερφές. Σε πολύ λίγο έρχομαι. Σε πολύ λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Και το πιο σωστό είναι αυτό που λέει ένας φίλος. Εδώ θα με βρει σύμφωνο. Δεν καταλαβαίνω, καμιά φορά κάνετε λίγο αυστηρή κριτική. Βέβαια, δικαίωμά σας, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ωραίο γιατί έχει ο καθένας την άποψή του. Αλλά σίγουρα όταν κάποιος έχει μελετήσει επί μήνες ένα παίχτη και έχει δει τα data του, το να πει σε ένα παιχνίδι ότι είναι ο Λαφόν, για παράδειγμα, που λες ότι έκανε λάθος, έχει πιο ψηλό κορμί από τον Πένια, αλλά έχει κάνει και πολύ, έκανε τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, ήταν και πολύ ασταθής με τα πόδια. Δηλαδή εκεί που ήσουν cool, ξαφνικά σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Οπότε τώρα είναι πολύ σχετικό ο τερματοφύλακας θα κριθεί, όπως λέει ο φίλος, αφού δέσει άμυνα. Ο Πένια επιθετικά build-up είναι χίλιες φορές καλύτερος από όλους στην Ελλάδα. Και ο Τσάβες επίσης είναι φίλος αυτό, να σου πω. Δεν είναι απλό να πες παγκότερμα και δεν είναι ατυχία στην Μπάρτσα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: Νίκο, εγώ πιστεύω θα φύγουν παίχτες. Τα μπόρδα μου λέει κτλ. Εσύ, Νίκο, καταλαβαίνω ότι ο Πάο κάνει καλές κινήσεις. Είσαι πολύ καλός και σε γουστάρουμε ακόμα και εμείς, λέει Ολυμπιακή. Όμως όταν ένας οπαδός του Πάο λέει κάτι, π.χ. ο προηγούμενος λέει με τα στόπερ. Πες, οκ, okay, σε ακούω. Ναι, τον ακούω. Μα τον ακούω, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται. Η απαξίωση όταν έχεις δει έναν παίχτη και του είπα, σέβομαι την άποψή του, αλλά να μην πω και τη δική μου. Η απαξίωση όταν βλέπεις έναν παίχτη σε δύο παιχνίδια, σε ένα φιλικό που ήταν όλη η ομάδα χάλια στο φιλικό, και σε ένα επίσημο, ας πούμε, είναι ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα που ξέρεις ότι είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να πάρεις ρυθμό, να μάθεις τον συμπαίκτη σου. Τα στοιχεία όμως τα τεχνικά τα βλέπεις. Έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη και όλοι κάνουν λάθη και αυτό μπαίνουν γκολ. Η διάρκεια είναι αυτή που καταξιώνει ένα παίχτη ή τερματοφύλακα τη άλλη θέση. Τώρα για τα στόπερ, η αλήθεια είναι ότι και εμένα του Μπα σε κάποιες φάσεις στην περιοχή με έχει προβληματίσει. Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το κρύψω γιατί το βλέπει στο γήπεδο. Έτσι. Άλλος το βλέπει πολύ, άλλος το βλέπει πιο λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο του Μπα πρέπει να μάθει να παίζει με τον Τεφράι, δεν έπαιζαν από μικρή μαζί. Πρέπει να μάθει να παίζει με τον Μπένια. Πρέπει να μάθει τα συστήματα της ομάδας να λειτουργεί στο πάνω κάτω. Πρέπει να βγαίνουν οι αλληλοκαλύψεις, που αυτό είναι θέμα ομάδας. Η ομάδα μπορεί να βελτιώσει κάθε παίχτη να είναι καλύτερος. Αν με ρωτάς αν είναι ο Τουμπά καλύτερος από τον Φαντρόγγελεν, που θα το δούμε, αλλά τον έχω δει κιόλας, και τον Ντεφράι, οκ, okay, δεν είναι. Αν με ρωτάς όμως ότι ο Τουμπά, πάμε σε ότι δεν είναι καν για το επίπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ πεις ας πούμε σε ένα πρωτάθλημα άλλο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Θα το δείξει η μια χρονιά πέρσι, ας πούμε, δεν θυμάμαι τα καλό ο Παναθηναϊκός γενικά. Τόσο. Οπότε δεν ήταν ότι ήταν ένας κακός και 50 καλοί. Φέτος τώρα έχει αρχίσει το έργο. Έχει δείξει κάποια δείγματα αμυντικά που με έχουν προβληματίσει. Ωστόσο, θα δούμε στην πορεία αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ή όχι. Σε αυτή τη φάση, όχι πάντως. Δεν είπα ότι είναι γρήγορος. Είπα ότι μπορεί να κουβαλήσει καλά την μπάλα και ότι δεν είναι σίγουρο. Ναι, είπα ότι είναι γρήγορος. Όταν λέω γρήγορος, εντάξει, δεν είναι ωραίο φίλο ότι κάνει. Πώς θα σου πω τώρα, ότι είναι γύρω και σιταρίζει, είναι σπίντα. Οκ, okay, αλλά δεν είναι και αργό στόπερ, φίλε. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει πίσω δηλαδή στην επιστροφή. Άλλα είναι τα μείον που εμένα με προβληματίζει στον Τουμπά. Σου λέω κυρίως μες στην περιοχή. Στα μαρκαρίσματα ή στη δύναμη όταν πηγαίνει στο εναντίον ενός. Εκεί πιο πολύ. Νίκο, εμένα με ανησυχεί, λέει, όχι ο Τουμπά, ο Τετέι, γιατί δεν μπορεί να σπρώξει μπάλα στα δίχτυα. Κάτσε, ρε φίλε, έχει βάλει κάποια γκολ ο Τετέι και στα φιλικά. Και τον ξέρουμε τον Τετέι. Γιατί ένα παιχνίδι έπαιξε επίσημο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πραγματικά μην είστε τόσο αυστηροί. Νομίζω ότι λίγο έτσι δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα να χτιστεί. Γιατί γενικά βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε σε όλα τα μάτς. Σε κάποια από αυτά τα μάτς έβαλε γκολ για Τετέρε, φίλε. Δεν είναι ότι δεν έβαλε. Και με τον Άγιαξ γενικά. Αντίληψη χώρου, λέει, χάνει στιγμένες φάσεις, έκανε μια γκέλα. Ναι. Ένας φίλος έχει παράπονο γιατί να πω, λέει, κάτι ο παίχτης ότι δεν κάνει. Κοίτα, εγώ αδερφέ, δεν είμαι, γενικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και όχι τόσο στις μονάδες. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί μια ομάδα να αναδείξει ένα παίχτη που μπορεί να έχει κάποια καλά στοιχεία και η ομάδα να τα κάνει καλύτερα. Τώρα, αν με ρωτάς ότι κάποιοι παίκτες δεν πήγαν καλά, ναι, δεν πήγαν. Ας πούμε, για τις Vipers έκανε 10 γκέλες. Έτσι, που ήταν ανεπίτρεψη για την εμπειρία του. Ας πούμε. Ο Ζαρουρί πέρσι είχε κάποια ανεβάσματα. Αλλά είναι αυτός που έχει τα στημένα, έχει πολύ καλό πόδι, έχει βάλει κρίσιμα γκολ. Ο Ταμπόρδα πέρυσι στο πρώτο μισό δεν πήγε καλά. Λέγαμε ότι δεν πάει καλά. Τι να πούμε, ότι πάει καλά. Μετά ανέβηκε. Ήταν άλλος παίκτης. Είχε την αίσθηση του γκολ, ήταν με τις φάσεις. Είναι και με τα φεγγάρια τους, αυτό θα σου πω.
Πάμε.

0: Ναι. Να σου πω, πάντως, επειδή ακούστηκε ο Τετραουή, σε ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό γι' αυτό. Ο Γιασίν Τετραουή μου ερώτησε πριν ένας φίλος αν είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και ο Νικολακό είπε ότι υπάρχει κινητικότητα για τον Ολυμπιακό, για το κεντρικό μέσο στο Αγγλερουά. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο. Είναι ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Εγώ άκουσα κάτι τώρα, μια και το είπες.
0: Ναι.
1: Το άκουσα από φίλαθρο, ο οποίος το είπε το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βγει σε μια εκπομπή και λέει ότι εσείς οι ρεπόρτερ δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι άκουσα, έτσι δεν το έχω ακούσει εγώ από τον ίδιο τον Νικόλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας και δεν λέτε αυτά που πρέπει να ξέρετε. Λέει, τι είναι αυτά που λες. Και λέει, ο Νικολακόπουλος έχει βγει εδώ και ένα μήνα και έχει πει πρώτη προτεραιότητα και κατά πάσα πιθανότητα τερματοφύλακα στο Ολυμπιακό θα είναι ο ΣΑ. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι μετά ας πούμε άκουσα ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, λέω λες. Δεν το έχω ακούσει, πάντως μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή βγαίνουν πολλοί και κατηγορούν. Εγώ ας πούμε είμαι μεγάλος βέβαια και ο αδερφός μου ας πούμε ο μικρός που λέω είναι 54. Ναι. Σκοτώνω μας, και αυτός τώρα όλο γκρίνια είναι μιζέρια. Εγώ λοιπόν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη φοιτεία του Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον Ολυμπιακό και είμαι, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έτσι δεν είμαι η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και με την Λίμπαρ. Και επειδή εγώ δεν ξεχνάω να μην πω παλιά, θα πω ότι πριν πάρει το κόφερες ο Ολυμπιακός, όλοι οι Ολυμπιακοί βρίζονται με την Λίμπαρ. Μετά κάνανε την πάπια, πήραμε το πρωτάθλημα τι να πεις και τώρα ξαναβγήκανε στην πιάτσα, ας πούμε. Εντάξει, έβγαλε δεύτερο. Πάλι ας πούμε προσπαθείς να πας στο Champions League.
0: Το θέμα είναι τι θέλει η διοίκηση του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, όχι, και τι θέλουν και οι φίλαθλοι, γιατί θα σου κάνω μια ερώτηση σε σένα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις ο Βεγγέρ, σ' άρεσε σαν προπονητής?
0: Δεν με τρέλανε ποτέ με ένα ιδιαίτερα, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ο Κλοπ.
0: Ναι, ο Κλοπ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Πόσα πρωτάθληματα πήρε με τη Λίβερπουλ ο Κλοπ?
0: Πόσα?
1: Πόσα πήρε?
0: Δεν θυμάμαι. Πόσα?
1: Ένα δεν πήρε. Μπορώ να κάνω λάθος, ένα δεν πήρε. Τώρα τελευταία, πέρσι πρόπερσι, πότε το πήρε? Είχε πάρει άλλο? Και μπορείς να το κοιτάξεις.
0: Θα το κοιτάξω,
1: και
0: ο Βεγγέρ, το τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και ο Βεγγέρ στα 22 χρόνια, πάλι αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να το κοιτάξεις, πήρε 3. Και λέω εγώ, δηλαδή τι θέλω να μου πούνε, ότι αν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχε ο ένας στο Βεγγέρ και ο άλλος στον Κλοπ θα τον διώχνανε, γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα?
0: Ο Κλοπ βλέπω πάντως ότι είχε φοβερά ποσοστά. Έφυγε,
1: ας δηλαδή... πόσα πρωταθλήματα πήρε με τη ούτε Champions League, πόσα πρωταθλήματα πήρε στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ?
0: Είχε λέει 283 φορές νικητής, 60%, 6,74 για τις νίκες λέει, δεν λέει για τα θλήματα.
1: Μα άμα γράψεις πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Κλοπ με τη Λίβερπουλ θα στο βγάλει.
0: 4 χρόνια ήτανε.
1: 8 χρόνια, 8 προς τα 9 ήτανε. Δεν ήταν 4 ο Κλοπ, 4
0: χρόνια. 4 χρόνια στα 4 χρόνια που... Όχι, αυτό είναι άλλο που βλέπω. Sorry, φίλε, sorry. Απλά το ψάχνω εδώ πέρα και μου έβγαλε. Ναι, ναι.
1: Κοντά στα 9 χρόνια ήταν ο Κλοπ. Και στα 22 δεν και.
0: Το γκουγκλάρω, αλλά μην το βγάζει τώρα. Για πες.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω, δηλαδή, άμα ήταν εδώ πέρα στις δικές μας ομάδες στο Ολυμπιακό, θα τους διώχναμε ως αποτυχημένους, γιατί δεν παίρνουν πρωταθλήματα. Δεν μετράει. Εγώ, ας πούμε, στον μπάσκετ, για να σου δώσω να καταλάβεις, το ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πηγαίνει 5 χρόνια συνέχεια στο Final Four και πηγαίνει, έχει πάει και σε 3 τουλάχιστον τελικούς, δεν σημαίνει την κατάκτηση. Το θεωρώ απόλυτα επιτυχημένο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα αυτή την πενταετία στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να θέλω να πω κάτι προς το ούτε να προκαλέσω, είχε βγει 17ος στη Γευγή και φέτος βγήκε 7ος. Μιλάμε στην Ευρώπη. Αυτό τώρα σαν σταθερότητα εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ προτιμώ εκεί. Μα δεν πήρε λέει το Ευρωπαϊκό. Δεν το πήρε. Το τι είσαι όμως συνέχεια εκεί πέρα. Πόσες ομάδες το έχουν κάνει 5 χρόνια συνέχεια Final Four? Δηλαδή αυτό δηλαδή δεν πρέπει να το προσμετρήσουμε. Γιατί και τον Μπαρτζόκα βρίζουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να προσμετρηθεί αυτό. Ότι έχεις μια σταθερότητα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Το είχε και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τον Κλοπ γιατί τον κρατάγανε χάρη του κάνανε. Πρωταθλήματα δεν έπρεπε. Έπαιρνες ένα προπονητή. Πάρα πολύ καλό. Του δίνεις όσα λεφτά θέλει και δεν σου παίρνει πρωτάθλημα. Αν είσαι λοιπόν στον Ολυμπιακό σηκώνεις και φεύγεις. Και στον Παναδικό με τις κλωτσιές. Αυτό μας λένε τώρα. Να διώξω δηλαδή το μεντιλίμπαρ πραγματικά. Να πάρω τι. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Επειδή αυτό το κακό είναι σε όλες τις ομάδες και στον Παναδικό σε όλες. Είμαστε οικονομικοί διαχειριστές.
0: Πάντως επειδή βλέπω εγώ γενικά ο Κλοπ έχει κάνει πάρα πολλά με τη Λίβερπουλ και στην Ευρώπη και στην Αγγλία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Είμαι
1: συγκεκριμένος πόσα πρωταθλήματα πήρε. Σε όλα θα συμφωνήσουμε.

0: Λεάσφυλλος.
1: Ο Βεγγέρ ήταν καλύτερος Λεάσφυλλος, ναι.
0: Πόσα πρωταθλήματα πήρε.
1: Το άλλος φίλος λέει ότι πήρε το πρωτάθλημα με τον κορονοϊό, σωστό. Και το 2025 πήρε ο Σλότ με μια την ομάδα του Κλόπ.
0: Δεν το πήρε ο Κλόπ. Μην αρχίζουμε τώρα και λέμε.
1: Ο οποίος όμως έχει κάνει φοβερές χρονιές στην Ευρώπη, έχει κάνει φοβερό αριθμό νικών. Ναι. Θετικό πρόσημο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα. Ότι ήταν ομάδα λέει του Όσιμ που πήγε καλά.
1: Και δεν είναι και πολύ εύκολο να το πάρει στην Αγγλία. Εντάξει, οκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε. Ναι, ο Φέργκισον το έπαιρνε.
1: Ναι, οκ. Είχε πέσει μια φωνιά από τα φοβερή. Είχε μια φωνιά φοβερή.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λοιπόν για να καταλήξω ότι επειδή κάνουν τώρα και οικονομικά, μακάρι και ο Λαφούζος και ο Μαρινάκης να βγάζουν όσα λεφτά θέλουν. Θα σου θυμίσω που εσύ τα ξέρεις σίγουρα, διώξαν οι Ηρακλειδείς στο Μυτιλινέο, έδιωξε ο Άρης τον Κοντομινά, έδιωξε ΑΕΚ τον Φιλίππο και πήγαν κατά διαόλου. Θα πω λοιπόν ότι επειδή βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και λένε ότι είμαστε η μισή Ελλάδα, είμαστε εκατομμύρια κτλ. Εκατομμύρια πιστεύω ότι θα πιστεύουν ότι είναι και οι Παναθηναϊκοί. Πριν πούνε στον κάθε Μαρινάκη, στον κάθε Καρλαφούζο να βάλει λεφτά, ας δώσουν ένα δεκάρκο ή ένα κοσάρκο να έχουν κάρτα μέλους που δεν τα δίνουν, έχουν καβούρια στις τσέπες, διότι το κοίταξα τώρα προηγουμένως, δεν έχει για φέτος, αλλά πριν 2-3 χρόνια και κάρτα μέλους και κάρτα φιλάθλους στον Ολυμπιακό ήταν 80-90.000. Πού είναι τα εκατομμύρια, ρε ένα δεκάρκο δεν δίνουν. Πώς, εσύ έχεις υπόψη περίπου, ρητορική απάντηση, άμα θέλεις να απαντάς. Πώς κάρτα μέλους και φιλάθλου είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι αρκετή.
0: Είναι δηλαδή μισό εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Αφού έχει εκατομμύρια δεν έχει. Πώς φιλάθλους έχει.
1: Όχι. Είναι χιλιάδες. Δεν ξέρω. 11.000 δεν θυμάμαι τώρα. 12.
0: Με αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν. Θέλεις να βοηθήσεις τον ερασιτέχνη. Τι λέω σε ένα εικοσάρικο.
1: Ναι, ο ερασιτέχνης είναι πάντα μια συζήτηση που ξέρουμε είναι ξεχασμένη. Αλλά όντως μπορεί να βοηθήσει εκεί όντως.
0: Ναι, μα δεν
1: βοηθήσει και πάρα πολύ.
0: Και ειδικά ο Παναθηναϊκός που ξέρεις πολύ καλά για μια σειρά ετών τι έχει.
1: Απλά λέει ένας φίλος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει προπονητές Αγγλία με Ελλάδα. Αγγλία είναι πολλοί διεκδικητές, παιχνίδια Champions League και πολλά κύπελα. Ελλάδα είναι προτάσμα κύπελο και
0: εγώ είπα, εγώ δεν σύγκρινα. Ρε παιδιά, τώρα πλάκα κάνουμε. Θα συγκρίνω τη Λίβερπουλ με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω στην Αγγλία. Ο Φέργκισον τους έπαιρνε τα σόβρακα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, δηλαδή ο Βεγγέρ τι έκανε απέναντι στο Φέργκισον. Αυτό ρωτάω εγώ. Δεν συγκρίνω εγώ με τη Λίμπα.
1: Okay.
0: Λέω ότι. Όμως η Arsenal τον κράταγε 22 χρόνια. Αυτό λέω. Τον Κλοπ η Λίβερπουλ τον κράταγε 9 χρόνια. Έφυγε ο Κλοπ, δεν τον έδιωξαν. Ναι. Ακόμα εκεί θα ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Με ένα πρωτάθλημα. Αυτό λέω. Δεν συγκρίνω προς Θεού την Ελλάδα με την Αγγλία.
1: Άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Τελείως.
0: Τον κρατάνε τον προπονητή. Εδώ εμείς στους πρώτους είδες τι λες. Κάτσε να δεις σε δύο φανείς, κάτσε να δεις τον παίκτη.
1: Εντάξει, αυτή είναι δική μου φιλοσοφία. Αυτή είναι δική μου φιλοσοφία. Έτσι δεν έχει. Να την εστερνίσουν όλοι δηλαδή.
0: Όχι, με αυτήν η λογική δες προσεκτικά φέτος τον Παναθηναϊκό να λήξει το πρωτάθλημα και να κάτσουμε κάτω να κρίνουμε αν ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά, αν ο προπονητής δεν έπαιξε. Τώρα θα τον κρίνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Premier League 19-20 πρωτάθλημα. Κύπελλο Αγγλίας 21-22. League Cup Αγγλίας 21-22, 23-24. Φιναλίστο 15-16. Community Shield 22. UEFA Champions League 18-19. Έχει πάρει φιναλίστ το 18, το 22, UEFA Super Cup το 19, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Ποδοσφαίρου το 19, UEFA Europa League, finalist, εντάξει, έχει πάει και τα ευρωπαϊκά του, μια χαρά. Προπονητής χρονιάς έχει βγει κάποιες φορές, ποσοστό νικών τεράστιο, εντάξει, οκ. Okay. Είχε πράγματα που τους έπεισαν να τον αξιολογήσουν, να τον κρατήσουν τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, σερ.
2: Καλησπέρα, ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, Νίκο.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Εγώ παίρνω και στον Κώστα κυρίως και στον Ηρακλή.
1: Ωραίος.
2: Είμαι φίλος ΣΑΕΚ.
1: Ωραίος.
2: Ήθελα να πω λίγο για την ομάδα μου.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ίστρουπ έχω πολύ καλή άποψη.
1: Mm-hmm.
2: Τον είχα δει και στην Κοπενχάγη. Θυμάμαι και στο Champions League που είχε πάει καλά τη σεζόν 23-24 που βγήκε και δεύτερη Κοπενχάγη.
1: Το παρακολουθούσες?
2: Παρακολουθούσα, ναι. Είχε φτιάξει πολύ καλή ομάδα.
1: Okay.
2: Και παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο, παίζοντας... είχε pressing, είχε δηλαδή... έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε φέρει και 0-0 με την Bayern, είχε κερδίσει και τη United 4-3. Δηλαδή είναι καλός προπονητής.
1: Ναι.
2: Και βλέπω και πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις. Τον βλέπω ψηλά. Λοιπόν, για την ΑΕΚ να πω. Εντάξει, σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε φιλικό, κράτησα κάποια πράγματα. Εντάξει, από τα φιλικά δεν μπορείς να κρατήσεις πέραν από κάποια στοιχεία ή κάποια πράγματα που θες να καταλάβεις. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει την ίδια ακριβώς ταυτότητα που είχε πέρυσι, δηλαδή μια ομάδα πολύ, πολύ σκληρή και μια ομάδα η οποία πλέον έχει αποβάλει αυτό το που είχε μέχρι πέρυσι, δηλαδή ότι πλέον δεν χάνει εύκολα αυτή η ομάδα, αρνείται να χάσει, ακόμα και σε φιλικά. Πρόπερσι είχαμε 6 ήττες στα play-off και πέρυσι κάναμε 6 ήττες όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και είδα μια ομάδα σήμερα, ας πούμε, στο φιλικό που έπαιζε, δεν ήταν πάρα πολύ καλή και μόλις έγινε το 2-1 σκύλιαξαν, δηλαδή δεν θέλανε να χάσουν στο φιλικό. Και εμένα αυτό μου δείχνει καλά σημάδια. Εντάξει, ναι. Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε ένα πρόβλημα ότι χάσαμε τον Πινέδα, που ήταν ο ηγέτης μας, δεν ξέρω και ποια είναι η άποψή σου για τον Πινέδα.
1: Εντάξει, φίλε, μην έπαιξε τώρα, τι άποψη είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι.
2: Ναι, φοβερό οχτάρι, που έπαιζε και τερματοφύλακας που λέει ο λόγος.
1: Φοβερό εργαλείο θα έλεγα γενικά, σου έπαιζε ναι, από αμυντικός μέχρι ό,τι θες.
2: Συνάκ έπαιξε δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
1: Ναι.
2: Και εκτός από στόπερ έπαιξε μέχρι και σέντερ φορ, σε όλες τις θέσεις δηλαδή. Ήταν φοβερός. Εντάξει, αυτή την απουσία πρέπει να καλύψει η ΑΕΚ. Είναι καλή περίπτωση ο Κάιρινεν, που πήρε, αλλά θέλει τουλάχιστον ένα ακόμα, μη σου πω και δύο, για να βγει μια καλή τετράδα μαζί με τον Μαρίν. Και επίσης θεωρώ ότι όπλο για την ΑΕΚ φέτος θα είναι ο Ζήνη. Δηλαδή είναι ένας παίκτης με πολύ καλά στοιχεία, είναι ιδανικός για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, είναι πάρα πολύ κομβικός. Όπως επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση ο Βάργκα με τις κεφαλιές.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, πολύ κόλτσες.
2: Ναι, το έχει...
1: Το ξέραμε ότι είναι κόλτσες, αλλά οκ, okay, εντάξει.
2: Όχι με τις κεφαλιές, το έχει, είναι πάρα πολύ καλός. Διαβάζει όλες τις στατικές φάσεις, βρίσκεται εκεί που πρέπει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, να και μια τελευταία ερώτηση, πώς φάνηκε το φετινό Μουντιάλ?
1: Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ότι ναι. Είχα τόσο τρέξιμο, ήμουνα στην Ολλανδία στην προετοιμασία και γενικότερα που δεν είδα πάρα πολύ. Είδα το εναρκτήριο μάτς, είδα τον τελικό, είδα τα ημιτελικά. Γενικά μου άρεσε ότι είχε γκολ στα παιχνίδια, ότι μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου τύπου Μέση και Μπαπέ οδήγησαν στις ομάδες τους. Και το πήρε η καλύτερη ομάδα.
2: Ναι,
1: και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορείς να μην υποκλειδείς στην Ισπανία. Εντάξει. Πολύ πλήρη στην νοοτροπία, στους παιχταράδες που είχε, στον τρόπο που έδωσε ο προπονητής, όλα.
2: Κυρίως το ότι ήταν ομάδα, δεν είχαν το στάρ, αλλά ήταν ομάδα.
1: Ναι, καλά. Είχαν το στάρ το Γιαμάλ, αλλά δεν ήταν ο Γιαμάλ που έκανε διαφορά. Το κάνει η ομάδα όμως τελικά, ναι. Όπα! Αυτό ήταν τάκλιν στην καροτίδα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο Κλόπ έφερε την επανάσταση, φίλε μου, το ήξερες, με τη βερσιόν στο GG Press. Αλλά πολλοί τον αντέγραψαν. Ο Βενγκέρ όμως έφερε διαιτές, προπονήσεις, scouting, networking και όλες τις ομάδες έζησαν ότι έκανε Arsenal. Λέει ένας φίλος εδώ. Για να τον βάλω σφήνα έτσι στη συζήτηση. Για πάμε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Γεια σου Νίκο Δημήτρη από Πατήσια Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Πατήσια, γεια σου Παναθηναϊκέ, γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου, καλά. Και εσύ. Θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Μάλιστα.
3: Με αυτό που είπες πριν για τον Ταμπόρα, ότι πέρσι το πρώτο μισό δεν ήταν καλός. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μισό.
1: Μέχρι να καθιερωθεί ρε παιδί μου, μέχρι να πεις το. Δεν θυμάμαι το πρώτο μισό, λίγο λιγότερο. Εντάξει. Δεν έπεσε στην αρχή, δεν το θυμάσαι.
3: Ναι, τον έβαζε αλλαγή τα τελευταία 5 λεπτά και ο άνθρωπος κόλλαρε.
1: Όχι αλλαγή, δεν τον έβαζαν. Βασικά από τότε που ήρθε τα μπόρδα. Άλλο λέω. Ναι. Από τότε που ήρθε τα μπόρδα δεν τον έβαζαν οι προπονητές. Όχι ένας ο προπονητής, οι προπονητές φωτά στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή και ο ίδιος ανέβηκε και να σου πω την αλήθεια, ανέβηκε όταν ήρθε και ο Αντίνο. Κατά τη γνώμη μου. Πολύ. Ψυχολογικά.
3: Αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει δίχτυα. Έκανε πολύ καλά play-off πέρσι. Δηλαδή το χρόνο που πέρασε τώρα.
1: Ναι.
3: Έτσι. Και ο οποίος βλέπει δίχτυα, σκοράρει. Καταλυπάς και όποτε βρεθεί στην περιοχή ή έξω από αυτήν θα σκοράρει στις 100 στις 10 προσπάθειες θα σκοράρει τις 8-9. Ναι. Ένα πολύ καλό ποσοστό. Θα είναι κρίμα να τραβήξουμε τα ίδια που τραβήξαμε εγώ προσωπικά, δηλαδή που έπαιρνα τηλέφωνα και έλεγα βάλει τον Ταμπόρδα, βάλει τον Ταμπόρδα. Τώρα που δεν υπάρχει ο Μπακασέτας για τους λόγους που έχει ο προπονητής, είναι ευκαιρία, γιατί δεν τον είδα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που παίξαμε τώρα με την Μπάξη και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή θα μπορούσε κάποια στιγμή να μπει, γιατί έπαιζε στα φιλικά και σκόραρε και στα φιλικά. Δηλαδή είναι πολύ αξιόπιστος παίκτης. Μπορεί να μου πει 1002, δεν ξέρω εσύ τον είδες στην προετοιμασία, θα έχει και η ίδια άποψη, ότι μπορεί να μην πήγε καλά στην προετοιμασία. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν τον έβαλε καθόλου στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν μου άρεσε αυτό. Κατά τα άλλα ο προπονητής είναι πολύ καλός, το ξέρω. Το φαίνεται κιόλας, δουλεύει και από τα ρεπορτάζ και από την προετοιμασία που μας είπατε. Αλλά αυτό με τον Ταμπόρδα δεν μου άρεσε. Ναι. Όσον αφορά το θέμα του Τουμπά και κλείνω και με τον τερματοφύλακα, ο Τουμπά αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει στη θέση του ο Κάτεξ. Το θεωρώ πολύ εξελίξιμο παίκτη.
1: Ναι, είναι ανάποδο πόδι βέβαια, αλλά οκ, εντάξει.
3: Ναι, πέρσι πριν τραυματιστεί έπαιξε πολύ καλά παιχνίδια.
1: Ναι,
3: πάρα πολύ καλά παιχνίδια, την ήξερε τη θέση δηλαδή.
1: Και μια χαρά, εξαιρετικός είναι ο Κάτρης και τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίσου.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν
3: ναι.
1: τον πιστεύει ο Φίλοφ πήρε πριν, αλλά εντάξει, είπαμε, δικαίωμά του είναι, εντάξει, προσέω.
3: Ναι, εντάξει, μπροστά στον Τουμπά που τον έκανε ο 40χρονος, τον έστειλε για τσιγάρα και σκόραρε. Δεν θέλουμε, όταν πας για Ευρώπη και όταν πας για πρωτάθλημα. Και όσον αφορά τον τερματοφύλακα, εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση, εντάξει, ο Πένια από την Μπαρσελόνα που τον πήραμε, κάτι σημαίνει αυτό βέβαια.
1: Ναι.
3: Ίσως να κάνουμε υπομονή να το δούμε. Αλλά πρέπει να δοθούν, πιστεύω, ευκαιρίες στον Κότσαρη. Είναι δικό μας παιδί, είναι καλός τερματοφύλακας και πιστεύω ότι θα βοηθήσει αν πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του. Δεν μπορείς βέβαια την μια να βάζει τον ένα, την άλλη να βάζει τον άλλο. Αλλά άμα δείξει ο Κότσαρης ότι αξίζει αυτή τη θέση, πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Νίκο, που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, ρε Βαλέγκαρη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αν ξέρουμε που θα πάει ο Μπακασέτας. Όχι, δεν ξέρουμε. για την ΑΕΚ, παιδιά. Ποιο μπορεί λέει για την ΑΕΚ, λέει διάφορα. Δεν ξέρω για ποιον λες τώρα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είστε όμως ακούραστοι, Σερί, μπράβο. Σας βρίσκω δυνατούς, για πάμε. Έλα φίλε.
4: Ναι. Ναι.
1: Κάτσε να φέρω το όφωνο, που λέει και η Άνιδα Πάνια. Για πες.
4: Ναι.
1: Over, πάμε. Εσύ είσαι.
4: Ναι.
1: Σε ακούω.
4: Έλα, Νίκο, με ακούς.
1: Σε ακούω, ρε, έλα, ρε, μίλα.
4: Α,
1: Αχιλλεάς.
4: Ναι, ναι.
1: Πω, από πόσο καιρό θα σε ακούσω, πολύ, ε.
4: Να ακούνε άλλοι, μη στενοχωρητές.
1: Εντάξει.
4: Να είσαι καλά πάντως. Λοιπόν, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Όπως βλέπεις τον Παναθηναϊκό και παίζεις. Και παίζει τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εάν σου δίνανε τον Ελίας να τον έπαιρνες.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Ελίας εμένα.
4: Αυτό αν σ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα, δεν τον έχω μελετήσει τώρα. Εντάξει, θα μου άρεσε.
4: Δεν τον έχεις μελετήσει.
1: Σαν παίκτη μου αρέσει πολύ.
4: Αντί του Πελίστρη, ρε παιδί μου, τον έπαιρνε στον Ελιά σου.
1: Ναι.
4: Ε?
1: Ναι.
4: Σήμερα ο Ελιά σου.
1: Ναι.
4: Έπαιζε ΑΕΚ φιλικό με τη Τσβόλε. Με τη 15η της Ολλανδίας.
1: Ναι.
4: Φιλικό. Και το 92 και κάτι. Τον βάζει μέσα.
1: Ναι.
4: Στη θέση του Γιώβιτς.
1: Ναι.
4: Και μετά από 15 δευτερόλεπτα λίγο το παιχνίδι ο διαιτητής.
1: Καψονάκι λίγο.
4: Εγώ, όχι, δεν είναι καψονάκι.
1: Α.
4: Εάν ήμουν στη θέση του Ηλιάσου θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα είχα φύγει.
1: Ναι.
4: Και τόπου. Εσύ τι θα έχεις κάνει. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν πιο έμπειρος. Δεν είναι τόσο απλό να σηκώσεις.
4: Εγώ το παρακολουθώ κάμια 50 χρόνια πάντα. Αλλά παρακολουθώ έτσι.
1: Εγώ δεν θα έφευγα και θα μιλούσα μέσω του μάνατζέρ μου στην ομάδα.
4: Δηλαδή δεν είναι ότι άλλες έλεγες. Είναι συμβόλαιο, αδερφέ.
1: Θα λέγεις, άμα δεν με πιστεύεις, άμα δεν ξέρω τώρα. Τι είσαι ισορροπή στην ΑΕΚ, δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Δώσε με. Δώσε με. Μην περιμένεις να σου φέρω πρόταση να φύγω. Δώσε με.
1: Ναι, άμα δεν με πιστεύεις, δώσε μου χρόνο να βρω μια ομάδα να φύγω.
4: Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις γιατί στο Λορενικό.
1: Ναι.
4: Γιατί από τον Ηλία σου περιμένουν να φέρει πρόταση να φύγει, αλλά να μην είναι στην ελληνική ομάδα. Δεν τον πιστεύεις. Γιατί αν πάει στο Παναθηναϊκό, τι σε πειράζει.
1: Δεν θέλω να πάω στους αντιπάλους. Εντάξει, και γίνεται αυτό πολλές φορές.
4: Γιατί στη μια θα τους κάνει.
1: Να πάει στους αντιπάλους. Α, επειδή δεν το πιστεύουν, ναι. Όχι, όχι γιατί είναι, δεν είναι έτσι, γιατί είναι και το επικοινωνιακό πάντα σε μια ομάδα.
4: Α, είναι το επικοινωνιακό.
1: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα χαιρετίσματα όπως με τον Πινέδα, που τον χάσαμε για 500 χιλιάρικα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι στον Πινέδα μπορεί να πέσει και ρόλο η γνωριμία του ή το νέο κίνητρο, δεν ξέρεις τώρα, εντάξει, είναι πολλά.
4: Ποιο κίνητρο?
1: Το να πάει σε μια άλλη ομάδα, φίλε.
4: Φίλε, ο Πινέδα είχε συμφωνήσει να μείνει στην ΑΕΚ, αλλά με άλλους οικονομικούς όρους την άνοιξε από ότι από αυτούς που του προτείνανε. Τον αφήσα να φύγει για το Μεξικό με τα γνωστά παρεπόμενα.
1: Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να το πω.
4: Εντάξει, σύμφωνο. Το δέχομαι αυτό που λες. Το λέω εγώ, αν θες πέτα το, αν θες κλάτα το.
1: Ναι.
4: Εντάξει, ώρα λέω τι θέλω εγώ τώρα. Λέμε τώρα. Αυτοί που ακούνε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα, σήμερα λένε, περιμένουν τώρα ο Γιώβιτς να κάνει το 10 στην ΑΕΚ. Παίχτης 5x5. Ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα, αλλά είναι επιλογή 5x5 το παιδί. Εκτός, θα σου δώσω και ένα tips, γιατί θα περιμένεις το χειμώνα που εσύ ταξίζεις καλύτερα από μένα, βέβαια. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για πες.
4: Επειδή οι σχολές football manager από παιδιά τα οποία εκεί δεν είχαν πάει ούτε καν στην Κράτα εκεί, θα σου μιλήσω μόνος γειτονιάς. Επειδή και εγώ εκεί πέρα εκεί κάπου μεγάλωσα.
1: Και εγώ εκεί πέφτω λίγο.
4: Ναι, ρε φίλε. Ούτε στην Κράτα δεν έχουν παίξει μπάλα. Αλλά κάνουν τους προπονητές στο YouTube μέσα από το football manager. Λοιπόν, θα περιμένεις χαιρετίσματα για το Τετέι φέτος.
1: Μάλιστα. Εσύ. Ναι.
4: Για το αν είναι σεντερφόρ ή όχι.
1: Ναι.
4: Θέλετε να σας δώσω, εγώ αν ήμουν να ξέρω εγώ κάτι, να μου δίνα το Τετέι να σας έδινα το Γιώβιτς. Αγοράζατε.
1: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ, δεν ήταν.
4: Πώς?
1: Ο Γκαρσία ήταν σεντερφόρ.
4: Γκαρσία τι?
1: Τη ΣΑΚ, δεν ήταν αυτός ο τύπος που είχε γίνει πολλή συζήτηση για το αν είναι σεντερφόρ ή εξτρέμ.
4: Μα εξτρέμ ήταν το παιδί.
1: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, δεν τον έβαζαν σεντερφόρ.
4: Δεν τον έβαζε σεντερφόρ, αλλά δεν
1: είδα. Α, μπράβο. Άρα θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην είναι και καθαρό όμως σεντερφόρ κάποιος, αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ.
4: Εντάξει.
1: Ναι.
4: Μακάρι να κάνετε τέτοια.
1: Μπορεί να παίξει και πίσω από το φορκέ. Σου what. Κάποιες φορές θα πάει και με δύο, κάποιες φορές θα πάει και. Γενικά μιλάμε για ένα καλό παίχτη.
4: Αν ισχύει αυτό, Νικόλα, μακάρι να κάνει τέτοιο έγκλημα.
1: Κοίτα, φίλε, να σου πω κάτι. Να τα βάλουμε λίγο λογικά. Είσαι ένας παίχτης που πας πρώτη φορά και παίζεις πρώτη φορά, έτσι. Σε μια μεγάλη ομάδα. Έχεις μια καριέρα σταθερή. Ανεβαίνεις με μια μικρή ομάδα ψηλά. Πηγαίνεις στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Είσαι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Έχεις χρόνο να δουλέψεις, να βελτιωθείς και να δούμε και πώς θα πει διαπιάνω σε άκους. Αυτό θέλει λίγο υπομονή και θα δούμε από εκεί πέρα αν είναι ένας παίκτης που θα κάνει διαφορά ή όχι. Έχει και καλό ανταγωνισμό που και ο ανταγωνισμός βοηθάει για μένα, γιατί θα έρθει και ο Ντέσσερ τώρα που είναι ντούκι μπροστά και θα έχει και τον Ντέσσερ που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Ραστόντρι που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον Τετέι που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και τον Εμπί όταν είναι 100% καλά το παιδί να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε που σαν τέταρτο πάντα θέλουν σε κάθε γραμμή έναν από τις ακαδημίες. Σα το έπαιρνε ο Κάτρης, θα πούμε και ο Λάδας. Στο μπροστά θα είναι ο Νεμπής. Στα χαφ θα είναι ο Κοντούρης, που είναι και αυτός πιο νεαρός. Θέλουν γενικά να έχουν παιδιά, ξέρεις.
4: Αν μου επιτρέπετε ένα γενικό σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Και κλείνουμε. Για να μην σας απασχολώ.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για μένα βρήκε ένα προπονητή ο οποίος παίζει ένα normal σύστημα μετά το Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
4: Έτσι όπως τον είδα, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
4: Μπορεί να έχω δει και μπορεί να έχω άδικο. Λοιπόν, εάν κάνετε το έγκλημα και εγκλωβίσετε το Τετέι τα δεύτερο φορ, τα άκρα κλπ. Νίκο,
1: ναι.
4: Τεράστια ευκαιρία θα χαθεί εδώ παραθυναϊκό.
1: Ναι.
4: Ενδεχομένω και για την εθνική.
1: Μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Φόρτο χρησιμοποιεί.
4: Όχι, μόνο αυτό σου λέω. Το λέω πάντα σε σχέση με αυτά που μου λες. Ότι ναι. έχει χρόνο κλπ.
1: Όχι, σου λέω ότι μπορεί να παίξει και εκεί, δεν σου είπα.
4: Δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
4: Μπορεί να παίξει
1: κατά ανάγκη.
4: Ο καθένας καλός παίκτης μπορεί να παίξει.
1: Δεν έχουμε προλάβει να το δούμε όμως, ρε μεγάλε. Κάτσε λίγο. Να το δούμε το άθρο.
4: Α, εγώ δεν.
1: Είναι δική σου, δική σου υπόθεση τώρα αυτό, ναι.
4: Απλή παρατήρηση.
1: Ναι, όχι. Η άποψή σου, ρε, αλλά μια υπόθεση. Δεν πάει να είναι κάτι αποδεδειγμένο αυτή τη στιγμή.
4: Έγινε.
1: Έγινε, μαγκά. Λοιπόν.
4: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: μπαίνει ένα στον Αχιλέα τώρα, το λέγεται τον Αχιλέα, το ξέρω χρόνια. Λέει Αχιλέα, λέει γιατί χωρίς άλλους για προπονητές του YouTube, λέει, αλλά. Για τον Αχιλέα δεν το λες, φίλε. Εγώ δεν κάνω λάθος και τον πάρω το άνθρωπο στο λεγό. Αλλά την άλλη στιγμή λες ο τάδε κάνει, λέει ο άλλος δεν κάνει. Δεν ξέρω αν το λέει για σένα. Όμως, λοιπόν, έτσι το είπα, κάνω λίγο ίντρικα τώρα. Μία και 34. Αδερφέ, έχω γράψει. Μπες στο πάπα του, λέει, να διαβάσεις άμα θες. Αλλά επειδή με ρωτάει και ένας άλλος φίλος εδώ για το Γιάννη, παιδιά, ο Γιάννης είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πάρα πολύ. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Από εκεί πέρα έγκυται όσο περνάει καιρός και δεν κλείνει αλλού. Εγώ δεν θα κλείσω την πόρτα για κάποιον που δεν κλείνει αλλού. Δεν λέω ότι είναι μπάμα αυτή τη στιγμή κάτι. Έτσι. Αλλά είναι ένα παίκτη που σε διέφερε και δεν έχει κλείσει πουθενά. Okay, μπορεί να κλείσει κάποια στιγμή στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι ψάχνει το Παναθηναϊκό γενικά. Για 8 σας το είπα. Για εξτρέμ σας το είπα. Πιστεύω ότι κοιτάζει για δύο καλές λύσεις. Βασικά το έχω πει πριν ένα μήνα, για να είμαι ειλικρινής. Και το είπα ξανά και όταν πήρε το 8 το χτάριο Παναθηναϊκός, το 8 δεκάρι, νόμιζαν πολύ ότι δεν θα πάρει άλλο παίκτη. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ μια δύνατη μεταγραφή από το χάφ στο 8 για τον Παναθηναϊκό. Το έγραψα την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώνομαι νομίζω και τώρα. Έτσι. Σε αυτό το θέμα από κάθε άποψη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε, οπα. Ναι, και για τον Τζάμπρα είχα γράψει.
1: Ισχύει.
0: Έλα φίλε, έλα πάνω.
1: Γίνεται, καλά.
0: Καλά εσύ είναι.
1: Δεν μου λέτε, τον Τέντσεκ τι γίνεται ρε
0: φίλε. Αρχή του πρωταθλήματος. Αρχή του πρωταθλήματος. Σούπα. Αρχή του πρωταθλήματος. Εκείνο ο στόχο να γυρίσει πανέτοιμο.
1: Τι πρόβλημα έχει αυτό,
0: δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Φίλε, γυρίζει προσεκτικά το παιδί για να μην τραυματιστεί. Οκ, okay, εντάξει. Δεν είναι κάποιο, δεν έχει πλέον πρόβλημα. Προπονείται, εντάξει.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα αρχίσει το Άγγλο, θα ξεκινήσει το.
0: Τότε είναι ο στόχο. Και αν δεν είναι η αρχή του πρωταθλήματος, όταν είναι σε μια εβδομάδα, δύο μετά, δύο, θα είναι πάντα. Εγώ ξέρω ότι για 23 προορίζεται τώρα, α πούμε. 22-23.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε τέλει γκολ, έτσι.
0: Βάζει γκολ συνέχεια ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
1: Βάζει, δεν πρέπει, φίλε. Και προχθές στην Ουγγαρία έπρεπε να το καθαρίσει το παιχνίδι, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, το καθάρισε.
1: Δεν, εντάξει.
0: Α, να το καθαρίσει με πολλά γκολ, εννοείς. Με πολλά γκολ, ναι.
1: Πότε τέλει. Είναι ένας παίκτης που για μένα δεν είναι καθαρός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Η δική μου η γνώμη είναι αυτή.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να παίξει από αριστερά, μπορεί να παίξει από δεξιά, αλλά καθαρό σεντερφόρ δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τον βλέπεις να παίζει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Νίστρο θα παίξει και με δύο κάποια στιγμή. Οπότε μπορεί να παίξει και δίπλα ή πίσω.
1: Ναι.
0: Ο στόχος πάντως για τον 4, επειδή με ρώτησες, είναι να ανεβάσει την έντασή του, το ρυθμό του στις επόμενες μέρες. Ενώ συνεχίζει για την προετοιμασία του, πήρε και μέρος στην προπόνηση, ένα μέρος σήμερα της προπόνησης. Ο στόχος είναι να είναι πανέτοιμος στην έξω του πρωταθλήματος και μιλάμε για ένα παίχτη που πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του. Και πιστεύω ότι δεν είχε τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Το είχε δείξει και ζούμε με τον Ολυμπιακό τι μπορεί να κάνει και το είχε δείξει και γενικά όποτε έπαιξε. Ότι είναι αφόρ που είναι και σκληρός και μπορεί να σου παίξει στην περιοχή. Έχει ωραία στοιχεία, μου αρέσει τα στοιχεία του ρε παιδί μου.
1: Το έχει πιο εύκολο τον γκολ από όλους τους παίκτες που είναι στο βάρο. Ίσως έχει πω και το πρωτάθλημα εδώ.
0: Ναι, τώρα Στόντερ θα το δω πώς θα πάει. Εντάξει, πέρσι ήταν πρώτος χώρος στην Ελβετία, θα το δούμε τώρα. Θέλει χρόνο λίγο αυτό. Εντάξει, οκ.
1: Μπρεόνι, κοιτά. Για τον Παναθηναϊκό, όπως για κάθε ομάδα αυτή την εποχή, τη μαθαία έχει να περάσει τη γύρω.
0: Ναι, ρε, αυτό μετράει τώρα. Τα άλλα είναι τώρα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι τα άλλα τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι το πω.
0: Εγώ το έγραψα και στο μονομπάλ αυτό. Το αποτέλεσμα μετράφησε, φίλε.
1: Αυτή την εποχή που μοντάρεται η ομάδα και όλοι είναι καταπονεμένοι από την προετοιμασία, την οριοθροπονητή.
0: Ρε, νέα ομάδα είναι. Φίλε, άκου. Πάρε λίγο. Δεξιά. Άκου. Νέο τερματοφύλακα έπαιξε. Νέο δεξί μπακ. Νέο δεξί στόπερ. Δύο παλιά αριστερά, στόπερ και μπακ αριστερά. Νέο οχτάρι. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε. Νέο δεκάρι στην ουσία δεν είναι νέο Διάκο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχει να περάσει. Γιατί τη γύρω να συμμετάσχει στο.
0: Το καλό είναι ότι ο Νίστρουπ το έχει ξανακάνει και ότι οι παίκτες το ξέρουν που είναι. Νομίζω θα περάσει και αυτό το γύρο και τον επόμενο Παναθηναϊκός. Αυτό νομίζω εγώ. Και από εκεί πέρα ελπίζω να είναι στην Ελλάδα και να έχει και ένα καλό αντίπαλο στο πιο δύσκολο κομμάτι, στα playoff και το σύνδεσμο των ομίλων.
1: Ναι, εντάξει. Είμαστε και την ΑΕΚ πέρυσι που λέγανε πού πάμε με αυτόν τον προπονητή στην αρχή και το 1-0 και δεν ξέρω εγώ τι και δεν παίζει με μπάλα. Προκρίθηκε και σε όλους τους γύρους και πήρε και το πρωτάθλημα. Και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και άξια, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, εννοείται. Άξια. Αυτό... Μα εννοείται. Άξια.
1: Ναι. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ πρέπει να μπορεθεί.
0: Όπως και ο ΠΑΟΚ για μένα το είχε πάρει δίκαια, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν ακούγονται πολλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον ακούν αυτούς λίγο ο ΠΑΟΚ και φέτος θα είναι καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι. Μην ξεχνάμε, έχει έναν παιχταρά εκεί μέσα που καμία άλλη ομάδα δεν τον έχει, έτσι. Ναι. Όπως αντέλεια. Δεν έχουμε τέτοιο παίκτη εμείς. Και το ξέρω.
0: Όχι. Τέλειο στυλ, όχι.
1: Καλλιτέχνης, φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Σταθερότητα βασικά το μυστικό του Κωνσταντελιά. Αυτό εγώ δεν βλέπω, αλλά βλέπω τα παιχταρά μας. Εντάξει, okay.
1: Είναι
0: το χαίρεσαι να το βλέπεις. Είναι, το, βλέπεις.
1: Το παιδί, φίλε, είναι άστα να πάνε. Μην το συζητάμε. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα ότι θέλει υπομονή. Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Γιατί? Γιατί το λέω αυτό. Και οι μεταγραφές γίνανε και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σωστά έγιναν. Σωστά έγιναν. Φύγαμε από αυτή τη μιζέρια του Ιωβάνο. Φίλε, ποιον έχει κουμπάρο παίχτης, με ποιον κινήθηκε χτες, με ποιον κινήθηκε παραποχθές. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Ιωβάνο. Μάναβε τα λαμπάκια, φίλε. Όσοι ξέρετε, εγώ είμαι και με ένα στυλ. Ξέρετε πώς λειτουργώ εγώ στη μεταγραφή. Κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Τώρα πάμε σωστά, Νικόλα. Άκου Γιωβάνοβιτς και να μην πω.
0: Δεν θέλω να κατηγορώ κανένα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση στην ομάδα. Και με τον Γιωβάνοβιτς είδες βελτίωση. Τώρα είπεστε να... Τώρα εντάξει, δεν ανοίγω θέμα, στο πάμε παρακάτω.
1: Μα είχε βγάλει την ψυχή στις μεταγραφές, λέει, και ποιες μεταγραφές.
0: Στις μεταγραφές ήταν αργός, εντάξει, σίγουρα.
1: Ναι. Οι περισσότερες ήταν παλτά όμως. Οι περισσότερες μεταγραφές ήταν παλτά. Που μας μείνανε. Και με τον Βιλένα και με τον...
0: Ο Βιλένα είναι από τους παίκτες που θέλω να διώξω, βάμε, εξόντως.
1: Τι να διώξω, ρε φίλε. Ο Βιλένα, ας πούμε, έχει ριζώσει, πού θα βρω εγώ τέτοια λεπτά. Μια χαρούλα είναι, διακοπέ. Και Άγιος ο Θεός. Το άσταλα μου, γιατί να φύγει. Να πάει πού. Τι θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Δεν δουλεύεις. Τι θα τον πληρώσει τον Βιλένα. Έχει βρει τον Παναθηναϊκό το... Τέλος πάντων.
0: Βάρη συμβόλαιο.
1: Ναι. Μα δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Δεν είναι... Δηλαδή η πρίκα, η κακή πρίκα που μας άφησε ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ υπέκτης αυτή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλήρωσε βαρύ τίμημα.
0: Άσε ρε πάνω τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Μην ξέρει τα παλιά, τώρα συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Σου λέω όμως ότι τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λειτουργούμε σωστά.
0: Okay.
1: Και δεν μου λες, δίκαια το πήρε η Ισπανία. Σ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα, το pressing είναι ωραίο. Το pressing της μου αρέσει πάρα πολύ. Στον χώρο που πρεσάρει και πώς ακυρώνει τον αντίπαλο, τη γουστάρω πολύ. Σε ό,τι αφορά το θέαμα. Επειδή, πράγμα. Όχι, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, εμείς ρε φίλε...
0: Παίζει κάπως κοινικό ποδόσφαιρο γενικά, εντάξει.
1: Μπράβο. Okay. Εμείς άνω το 50 αγαπήσαμε άλλο ποδόσφαιρο, φίλε. Άλλο ποδόσφαιρο αγαπήσαμε, όμορφο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο και με την τρίμπλα και με την πόκα και με όλα και με τη δύναμη. Με το άγριο ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα βλέπεις ένα ποδόσφαιρο... Εμένα δεν μου άρεσε. Δίκαια το πήρε. Δεν λέω, δίκαια το πήρα, ήταν πιο σταθερή ομάδα και πιο... Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ποδόσφαιρο, φίλε. Mm-hmm. Καθόλου. Καθόλου,
0: μάλιστα,
1: φίλε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που έχει πάει το ποδόσφαιρο εκεί που έχει πάει, γιατί εκεί πάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και το πληρώνει και η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το πληρώνει άσχημα η Βραζιλία αυτό το ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε πάει, μην βρούμε κανένα μαύρο από την Αφρική να τρέχει, να κάνει, να ράνει, να έχει πνευμόνια. Ξέρω εγώ, μην πηκώνει και κάτσε μπάλα πάνω από δευτερόλεπτο σε στο παίχτη.
0: Έγινε ρε πάνω παίχτη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν. Θα πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Νίκο Παγκάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε 15 περίπου λεπτά ακόμα. Κάτι λιγότερο μάλλον, έτσι όπως το υπολογίζω. Ο Τετέιλ, ένας φίλος στα μηνύματα, είναι πολύ καλός. Μπορεί να παίξει 2-3 ρόλους. FC Target, Man Inside Forward, αν παίξει στα πλάγια. Θέλει λίγο να φτιάξει το Finishing X Player. Κυριακή βράδυ είμαστε μαζί στην παρέα του Big Win Sport FM και πάμε στον επόμενο φίλο στις τηλεφωνικές σας γραμμές. Έλα, παλικάρι. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ, εδώ, στον αγώνα.
2: Α, εκεί είμαι, Νίκο. Θα ήθελα να μιλήσω για την ΑΕΚ.
0: Να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, γιατί όχι.
2: Πώς είδα έτσι το φιλικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πήγο να πάρουμε οπωσδήποτε back. Αυτός ο Πίλιος δεν κάνει το παιδί. Δηλαδή, ιδίως επιθετικά είναι...
0: Ναι.
2: Πώς έχεις πάρει ένα κατσίκι και δεν έχεις βάλει μέσα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιδί, εγώ όλα αυτά τα νέα στοιχήματα, όλα αυτά τα νέα στοιχήματα είναι καλό. Είναι καλό γενικά να τα μπολιάζεις με παλιούς και να παίρνουν πιο έμπειρους παίκτες καλά στοιχεία, ξέρεις, από αυτούς και να προχωράμε μετά. Εντάξει.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις το παιδί. Δεν έχει μια στοιχειώδης καλή σέντρα. Δεν μπορεί να κάνει ένα σουτ καλό. Δεν μπορεί, δηλαδή, και θα παίξει από αυτόν στο Champions League. Και δεν το βλέπουν να τον αλλάξει.
0: Κάτσε,
2: να
0: μόνο τον Πίλιο έχει εκεί. Μόνο τον Πίλιο έχει εκεί.
2: Και τον περνάει, του περνάει. Δεν κάνει, τον περνάει. Και όπως φορές τον έχει βάλει, δεν κάνει. Δεν μπορούν να πάρουν τώρα ένα παίχτη. Και εγώ βλέπω τον Πανακό που κάνει κινήσεις, δίνει λεφτά. Και πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, φίλε, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ο Πανακός. Έχει κίνητρο μεγάλο, γιατί.
2: Μπράβο του, μπράβο του. Και βλέπω την ΝΑΕΚ, πρωταθλήτρια. Πάει να παίξει το Champions League και κολλείονται και περιμένουν τώρα, σου λέει, να περιμένουμε, λέει, να πουλήσουμε κάποιον παίχτη για να πάρουμε αριστερό μπακ. Ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα χρόνο που το λέμε αυτό το πράγμα. Ο Πίλιος είναι για αλλαγή, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Μετά, πάρε ρε, δηλαδή δεν βλέπουμε και στο Ρόμπι και ο Ρώτα, ποιος θα τον αλλάξει στο Ρώτα. Μα μπορεί να παίξει τόσα παιχνίδια ο Ρώτα. Πέρσι ήταν τραυματίας, έλεγε το παιδί, ήταν τραυματίας και έπαιζε.
0: Ναι.
2: Μια χαρά είναι, αλλά θέλουμε και ένα backup, αφού δεν έχουμε άλλον. Μετά, μου πει, εντάξει, ο Καρίνε, δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το παίχτη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τώρα. Έτσι.
0: Γενικά σε βλέπω προβληματισμένο ενώπιση της Champions League βασικά.
2: Ε?
0: Σε βλέπω προβληματισμένο λίγο.
2: Βέβαια, φίλε μου, δεν είναι το ίδιο. Άλλο level τώρα το Champions League και άλλο το conference παίζαμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και το πρωτάθλημα, δεν γίνεται τώρα να παίζει τώρα. Πώς το λένε, ακόμα να μην έχεις πάρει ιδίως χαφ, δύο χαφ πρέπει να έχει πάρει, και έναν στη θέση Αντιπινέδα και έναν στη θέση του Ζωάου Μάρι που έφυγε. Και του Περέιρα, γιατί έφυγε ο Περέιρα. Και αυτός πρόσφερε πάρα πολλά πέρσι. Εντάξει, στα λίγα που στα κέρια παιχνίδια πρόσφερε πολλά ο Περέιρα και στην Ευρώπη. Και βλέπεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει τώρα, είπε, εντάξει, και ο Γιώβιτς τώρα, εντάξει, τώρα σε έναν ελεύθερο χώρο τον έχει γυρίσει λίγο πιο πολύ, για να, και καλά τώρα, να κάνει το ψευτοδεκάρι λίγο, το βλέπεις ότι είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα, εντάξει, μπορεί να βγει, ακόμα είναι νωρίς. Πάντως η ομάδα χωλαίνει, έχει γίνει πιο αργή, χωρίς τον Πινέδα. Δηλαδή δεν είχε ούτε τις ανακτήσεις, ούτε τις γρήγορες εναλλαγές, δηλαδή τα γλεψίματα. Ο Πινέδα ήταν μανούλες αυτά, καταλάβες, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ο Καερίνη το βλέπω ότι είναι ένας καλύτερος, πώς είχαμε τον Αϊντάρεβιτς, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
2: Είναι λίγο καλύτερος από τον Αϊντάρεβιτς, ένα τέτοιο στυλ είναι, παίχτη. Εντάξει. Λείπει ένα χαφ δυναμικό εκεί στο κέντρο. Τέλος πάντων.
0: Ιάκ, θέλει με ενίσχυση, φίλε, γιατί εδώ δεν είναι τώρα απλά κάπα. Στα προσλήκη πρέπει να είσαι ισχυρός, δεν μπορείς να πας έτσι απλά. Και εντάξει, προφανώς από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθώ και τους ρεπόρτερ, γίνεται ένα σχεδιασμός, θα κινηθεί δηλαδή και για τα χαφτιστα, δεν θα τα αφήσει έτσι. Απλά, είναι σε περίοδο προετοιμασίας και ενισχύεται. Εντάξει, θα περιμένουμε, να δούμε. Αλλά καλά κάνεις και εντοπίζεις αυτά που σου κάνουν κλικ, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Έχεις ένα άγχος έτσι για την ομάδα να προχωρήσει. Μ' ακούς? Έπεσε, δεν μ' ακούω. Το κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Να δω λίγο τα μηνυματάκια, ένα λεπτάκι. Νίκο, έχει σχέση με ρέτρια, όχι αδερφέ μου. Τα μεγαλύτερα αδέρφια μου είχαν φίλο έναν όντα παγκάκι. Κοίτα, συνέβη έχει γενικού γυναίκα. Έχει γενικά. Α, γενικού γυναίκα. Ωραίο. Συνέβη έχει αρκετού παγκάκιδε γενικά. Και αυτό μου το στέλνει ο Άλεξ από τη Στοχόλμη. Άρε, φίλε Στοχόλμη, τι ωραία έχω πάγει. Τι ωραία. Μα λείπουν 6 παίκτε σε δεκάδε λέει και έχουμε λέει και του φίλου του Σάκ λέει που κλαίγω ότι λείπουν ένα δύο, λέει ένα φίλο. Δεν ξέρω πώ έχουν φτάσει τα διαρκεία, δεν το έχω δει. Να το κοιτάξω στο πω, αδερφέ. Ο Τέσσερι, αν είναι καλά, φέτο θα ξεκινήσει βασικό, πιστεύω, και μόνο φόρ. Προσοχή, μην παραγωνιστεί ότι τα απόρδα φέτο, τέτοιο παίχτη καψούρα. Είχα καιρό να βγάλει ομάδα και να βλέπω ωραία πράγματα. Για τον Γιάκου, τη όχι, έγραψα εγώ στα. Γράψα ένα κείμενο στο papa.gr ότι είχε πολλά, πολύ καλή εμφάνιση και στα εξκόλ ήταν πολύ καλά, με 0,65 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και παίξει 79 λεπτά, παιδιά, όσο είχε παίξει πέρσι όλη τη χρονιά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα, ρε παλικάρι. Είσαι ο άνθρωπο που θα ρίξει την αυλαία τη εκπομπή. Και την άλλη Κυριακή θα ξαναπούμε παρέα, βέβαια.
3: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εσείς αυτός, ναι, έχεις την τιμή.
3: Χαιρετώ, χαιρετώ, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου,
3: και
0: ρε,
3: Λίβερπουλ.
0: Γεια σου και Λίβερπουλ που άκουσες πριν για τον Κλόπ. Τώρα έχεις και φούτος.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είσαι μέσα.
0: Πάμε.
3: Ήθελα πρώτα,
0: είσαι λιμανίσιος, έτσι, σε όλα. Αγγλία, Ελλάδα, παντού.
3: Πραγματικά.
0: Για πάμε ρε παίχτη, τι έχουμε.
3: Πραγματικά, λοιπόν, καταρχάς ένας φίλος δύο τηλέφωνα πριν είπε, ας πούμε, για την ΑΕΚ, λέει, δεν το πήρε δίκαια. Σαφώς το πήρε δίκαια. Και κάνει μια παρέμβαση και λέει για μένα και ο ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι εγώ, το λέω συνοπτικά αυτό, ο Ολυμπιακός δηλαδή το 25 με τα play-off που έκανε με τις τεσσάρες και αυτά δεν το πήρε δίκαια.
0: Ναι, ήταν η εποχή που επίσης είχε καλή ομάδα. Είπα το ΠΑΟΚ επειδή ήταν το πιο κοντινό ΠΑΟΚ, καταλαβες. Μου ήρθε εκείνη τη στιγμή δηλαδή ότι είχαν καιρό να πάρουν προτάσμα αυτοί οι δύο και επέστρεψαν. Γι' αυτό το είπα. Και Ολυμπιακός, ναι, και Ολυμπιακός.
3: Δεκτό.
0: Μην έχουμε παρεξηγήσει τώρα.
3: Όχι, εσύ δεν είναι θέμα παρεξήγηση. Απλά μου έκανε εντύπωση, μου απάντησε. Οκ, κομπλέ.
0: Κομπλέ, πάμε παρακάτω.
3: Απαντάω και στο φίλο τον Ολυμπιακό σχετικά με το επιχείρημα με τον Κλοπ. Εγώ το Κλοπ είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ για πάρα πολλού λόγου. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, είναι σε μια κατάσταση. Δεν το λέω το κυριαρχεί για να την πω σε σένα στον κάθε Παναθηναϊκό. Είναι ότι έχει μάθει τον πρωταθλητισμό, είναι σε αυτή την κατάσταση και υπάρχει μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Ο Κλοπ πρέπει να τα βάλει με τους Σαουδάραβες, με απίστευτα ποσά που ξόδευε η City, έτσι. Εξύπνησε τη Λίβερπουλ, η οποία δεν είχε πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια. Άρα ο παραλληλισμός είναι άτοπος εκ πρωινίου. Τον αφήνουμε έξω. Άμα συμφωνείς. Να ακούω.
0: Πάμε, σ' ακούω. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε και στο επόμενο. Επίσης πριν 4-5 τηλέφωνα, προσπαθώ να είμαι γρήγορος. Έτσι το βλέπεις.
0: Έχεις ακόμα 1,5 λεπτό για να κλείσω.
3: Εντάξει. Είπε ένας φίλος προς το τέλος, λέει, προεδρικά διατάγματα ο ένας για το γήπεδο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένα προεδρικό διάταγμα. Είναι νομοθετική ρύθμιση, ψηφίζεται μέσα στη Βουλή και έχει να κάνει με ύψος. Δεν έχει να κάνει με λεφτά που θα πάρει ο Μαρινάκης για το γήπεδο. Ένα γήπεδο που ανήκει ούτως ή άλλως σαν Ολυμπιακό έργο στην Καραϊσκάκη ΣΑΕ και παίρνει για το ύψος. Δεν υπάρχει κανένα ταμείο ανάκαμψης που δημιουργήθηκε επί COVID να εκταμιεύει 120 εκατομμύρια. Τα λέμε σωστά, έτσι.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το γήπεδο. Εγώ σε αμφιβολίες μου, αλλά μακάρι να γίνει.
3: Δεν κρίνουμε αυτό. Απλά βγήκε παραπονούμενος.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κρατικά λεφτά, τα οποία, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Εγώ πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες. Και στο Παναθηναϊκό αξίζει, δεν το πάω εκεί. Αλλά να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Φυσικά αξίζει.
3: Και να επισημάνουμε.
0: Η τελευταία θα φτιάξει. Έχω φτιάξει όλοι.
3: Ναι, όντως. Σε αυτό βέβαια δεν ξέρω αν ευθύνονται οι άλλοι ή ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Ευθύνεται νομίζω και το ελληνικό κράτος γενικά με τη γραφειοκρατία του και το γεγονός ότι δεν υπήρχε το timing. Γιατί τώρα βλέπεις μπήκε ένα σωρό κόσμο. Δεν έγινε από ένα κομμάτι, έγινε από πολλά κομμάτια. Έτσι.
3: Μπήκανε οι μεγαλύτερες εταιρείες εργολαβίας, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι.
3: Και πάμε παρακάτω. Καλώς θα γίνει. Απλά επειδή ο φίλος είχε παραπονούμενος. Ναι. Και αναφέρω και κλείνοντας ότι επίσης δεν το σχολιάσαμε. Για κάποιο λόγο εγκρίθηκαν 100.000 για Paraflex στο βόλεϊ. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή ας πούμε όσο μπορώ πάω και σαν ερασιτέχνη. Είναι αξιοαναφορά σε αυτό.
0: Μπέρδεψε πολλά θέματα τώρα. Δεν μπορώ να σταματήσω, πρέπει να κλείσουμε σε 44. Απλά θα σου πω, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός είναι τηλεφόρο. Δεν ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, αλλά τη λεωφόρο την πήρε με χρησικτησία, με απόφαση του ΣΤΕ.
0: Ναι, τώρα τη χρησικτησία και χρησία. Γενικά ξέρεις ότι, επειδή αυτό δεν είχε διευκρινιστεί γενικά με τη λεωφόρο 100%, η λεωφόρο ξέρεις ότι ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα. Έτσι, απλά στο λέω τώρα.
3: Ναι, αδερφέ, πότε θα ξαναείσαι, άμα μπορώ και θέλω να σου
0: πει. Πάρε την άλλη Κυριακή νωρίτερα, να τα πούμε, εντάξει.
3: Ωραία.
0: Έγινε μεγάλε.
3: Πώς πήρε ο Παναθηναϊκός λεωφόρος. Χαιρετώ.
0: Πάμε. Σε όλους, να είστε καλά. Τα λέμε, καλή εβδομάδα, τα μπανάκια σας να κάνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και εδώ είμαστε την άλλη Κυριακή να τα πούμε και έχουμε και πάξει την Πέμπτη, έτσι, ραντεβού παρεούλα.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
4: Sport FM.